0: Τώρα και όλο κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα, κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά, νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη, η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που... Βασικά ήταν η ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, είναι σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Ήταν ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πού το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή,
0: τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή.

0: σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα.
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο, κάτι...
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, βάλετε να το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα που άνοιξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, οι 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, Θεός,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κάνει ένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω.
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που

0: Γιατί η Μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι. Έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 και μια φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει
0: καλά,
1: άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Τι είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
1: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν απομία. Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή.

0: Δηλαδή τώρα και με το και με το MasterChef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό. Πιάτο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι, γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, ναι, όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολύ γκρινιάζω για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
1: στην
0: κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατάλαβε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορέ, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάγει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ ενώ δεν έχω ασχοληθεί.

0: ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης, σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο.
1: Ενώ... Ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει. Ναι. Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να.
0: Όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου: θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Τα κουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός, ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι το
1: πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος, ούτε μαθηματικάριος.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά οκ. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε θα κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ
0: πολύ πίσω. Δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Ναι, ήταν, είναι άσχετο. Ναι, ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνής, τον Μπάλα, αλλά
0: καλά,
1: για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Σωστά. Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος. Αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε ναι. Έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι,
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι ναι. Παραλίες σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό σου. Πολλές φορές

0: να μην είναι τόσο εντυπωσιακό, ναι, ας πούμε, φωτογραφικά ή.
1: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
0: το ταξίδι, να είναι
1: το 2007 που είπατε.
0: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site, ναι, όταν είχα ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
1: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι. Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί μα θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,

0: ξεκίνησε ως χόμπι, κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, και στην πραγματικότητα, α, και στο τέλος θα βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα βοήθεια στο Βουδανίδη. Δεν το είχατε αυτό.
1: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση. Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα post-doc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι. Πολύ.
0: Για χόμπι, έτσι,
1: ναι, ναι. Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον, ναι. Ακόμα και ναούς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει, κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Της Google, πρέπει να πληρώνω. Τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένα υπολογιστή ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι εγώ, λέτε τώρα λαϊκά ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής, βέβαια. Και...
1: νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Όχι. Και σύν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Ισχύει. Το οποίο, για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός, παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο, ή τι λέμε βιβλίο, βιβλίο είναι έτσι, αλλιώς.
1: Νομίζω οδηγός γράφει
0: και ναι, οδηγός, λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός και το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600 σελίδες.
1: 600 σελίδες,
0: ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο, πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλα.
1: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό. Σωστό. Ότι... μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, τώρα, ναι, και ήταν και, ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνου, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νότιο Ηράκλειο, πώς θα τον πει.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μινώας Παιδιάδος. Αρχανών Αστερουσίων, συγγνώμη. Λένε Μονοφατσίου. Πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω. Γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2 φορές τα ΕΔΜΗ.
0: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές δεν είμαι ακόμη νομός Ηράκλειο, δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και

0: στις επαρχίες διαφέρουν,
1: ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν τυχαίο πως έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που του...
0: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία σφακίων, είναι τα σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη...
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι σφακιανοί.
0: Σφακιανοί, που
1: λένε. Σφακιανοί,
0: ναι, ναι.
1: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία σφακίων.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
0: ναι,
1: θυμίζουν πιο πολύ σφακιά. Και ήταν σφακιά.
0: Ναι.
1: Επαρχία σφακιών.
0: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Διαχωρισμός, το λέω γιατί, εγώ το είπα, γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν, ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε?
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή, εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη? Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια?
0: Μετά το ρωτούσα αυτό.
1: Μετά
0: το ρωτούσα. Γιατί. Ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά? Γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανό να του πει τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και
0: όλα.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, ότι μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
0: Ναι.
1: Και όσο πιο ανατολικά.
0: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ. Αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε πάει?
1: Σαν τόπος,
0: ναι,
1: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε, δεν παίζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10.
1: Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση, τι να σου πω τώρα, ήταν πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακός. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια, είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι, που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται, τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο, που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει, αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, βέβαια μου, τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη,
0: ναι,
1: είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολλοί κόσμος για αυτό το
1: μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Το μικρό, λες.
1: Πας

0: Και πλέον αυτό έχει, ειδικά το Seitan λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Yeah. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί.
1: Influencers,
0: μπορεί, μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν. Ναι. Να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
1: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
0: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
1: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
0: Λοιπόν, το Seitan λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω, στο Seitan λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται, το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε, πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα... λατομείο, όπως το λέμε.
1: Ναι,
0: λατομείο.
1: Νταμάρι.
0: Νταμάρι. Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
0: Έχει
1: και έχει διάσημη, γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν. Δεν είναι βέβαια μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες. Τώρα από την παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες. Και θα έλεγα στην παλαιόχωρα, νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
0: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνυται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες, γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
0: Είναι
1: παραλίες. Έτσι, δηλαδή παλαιόχωρα, μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
0: Εντάξει, αγροτικό σύνολο.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε ας πούμε το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες?
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
1: Ναι, γιατί τη Σούγια?
0: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Η Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι... Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
1: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνεις και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου. Ναι. Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο. Ναι. Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα, νομίζω. Είναι αρκετά.
1: Ναι. Και δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ, ας πούμε, πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιες και μου σκάσε το λάστιχο στη Μένιες.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά. Μένιες.
1: Και είναι καλά, θα τη βρω και στο οδηγό. Άμμος, τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει βοτσαλάκι, ναι. Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες, γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι. Και ωραία, κατά άλλα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο.

0: σημείο. Ναι. Πραγματικά δεν είναι πιο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι. Κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, εντάξει, κάποιοι που ναι. Παίρνουν κάποια καραβάκια και ναι. Πηγαίνουν. Πλέον, έχω... πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρη. Αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μένιες.
1: Μάλιστα. Τι, σημειώνω τώρα αυτή για να δω ναι. Πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε,
1: νερό.
0: Έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, όχι, προς το, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εντάξει, μάρμαρα, εντάξει, νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπατε άγνωστοι, απλά ναι. Για εμάς τους.
1: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταύρο.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή, που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες. Σταυρός, το αυλάκι που είναι.
1: Και μα δεν έχει κόσμο, βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέτου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη, πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην πόλη. Δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δεδομένα του νησιού. Μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει
1: ναι, αέρα. Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
1: λευκό
0: για εκεί.
1: Απίστευτα, απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά και απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα αν πιάσουμε επαρχίε, τώρα λοιπόν επαρχία.
0: Κοίταξε, πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
1: Ναι.
0: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Ναι. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε,
1: ναι.
0: που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα σακτούρια. Οπότε.
1: Προφανώς. Είναι οι πιο. Φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ.
0: Οι βορεινές. Ναι.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες. Το λέω γιατί εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ. Εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως,

0: Και έχουμε... θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια ότι...
1: εγώ το λέω γιατί αγαπώ, ας πούμε, παραγωγή. Το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το ρεύμα, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
0: Δεν
1: είναι υγρασία. Ναι, ναι, προφανώς δεν
0: ήταν και
1: ναι, καθόλου.
0: Και,
1: και δίπλα και μαριδάκια. Αλλά πας και λες, τι κάναμε εδώ.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε. Και... μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς τον νότο, είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
1: Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε τι φταίει. Δεν εγώ το ρωτώ.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
1: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμο. Όχι, δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο κόσμο, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ.
1: Αλμυρός εδώ στην.
0: Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
0: δεν έχει
1: πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί κάποιες που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα...
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω, 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η Τέρμα Ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες είναι...
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις,
1: μετά
0: στο Λέντα.
1: Από τη Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Ο Τράφουλας,
1: εκεί τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμένει 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια, το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα αστερούσια από κάτω,
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
1: ναι.
0: Συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί,
0: ναι.
1: Έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ
0: δεν
1: την
0: το, Άρμη. Δεν το πιστεύω, αγαπώ. Αλλά...
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Ναι. Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα, λίγο τσούτσουρο, έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος, το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας, έτσι. Λοιπόν, ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια ακριβώς αφορμή, το ότι φυσούσε. Και λέω, αν φυσάει και στην Άρβη, δεν μπορείς να κάνεις. Και ήταν τέλεια στην Άρβη. Και κάπως είναι τα βουνά γύρω και.
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει. Ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβω να το ρωτήσω, στο Λασίθι τι γίνεται. Γιατί το Λασίθι το αγαπάμε, δεν το πάμε έτσι. Έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίθι είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε,
1: όσο
0: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίθι πρέπει, έτσι. Ναι. Αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα. Δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να έχει ένα τεσάρι. Αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη, έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, Λασίθι, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω ζαγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού.
0: Αν και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο, εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβαρο. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι,
0: ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι, που συζητούσαμε,
1: ναι,
0: και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια, ας πούμε.
0: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι πολύ παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Ναι, θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή με μήνες της αιχμής τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσει κανένα 25 λεπτό θέλει,
1: ναι,
0: έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός. Ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί, ναι, δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι,
1: ναι,
0: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα.
1: Άγιο Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κυσάκι πίσω.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς.
1: Okay.
0: Στα βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν.
0: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα, δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το...
1: Ναι, επειδή δεν ανακατεύεται το... Έτσι, ναι, καλά, αυτό το έχει στην Αγία Πελαγία μερικές φορές,

0: είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγιά, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα ας πούμε ξένο στο Λασίθι για να το τρελάνε, παντού, εντάξει.
1: Κοντά στον Άγιο εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα, που είναι στο Καβούσι.
0: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως ήταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα αριστερά.
1: Περνά από Καβούσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και στρίβει αριστερά και.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να
1: πάμε. Πάμε όποτε θες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Πραγματικά εντυπωσία.
0: Και πάει αυτοκίνητο.
1: Πάει μέχρι ένα σημείο
0: ναι.
1: Και μετά περπατά ένα φαραγκάκι τη Αγριόμαντρα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι το λένε. Γύρω στα 10 λεπτά είναι πολύ, πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η Παχιά όμως έχει ένα θέμα με τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα. Ναι.
1: Δεν φταίει το
0: μέρος.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, καταρχήν εμείς φορτίζουμε τα σκουπίδια. Το βασικότερο.
1: Είναι η γεωγραφία της περιοχής. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
0: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
1: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι, ένα φαράγγι μικρό.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο Ρίχτη. Και μετά που...
1: Η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο Ρίχτη.
0: Δεν είναι.
1: Έχει μεγάλες πέτρες.
0: Ναι.
1: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
0: mm-hmm.
1: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Πέτρες.
0: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες της Ζάκρου. Ή... Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα. Ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
1: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
0: Ναι.
1: Αμμώδες σημείο. Ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, όχι. Μιλάμε για μεγάλες πέτρες.
0: Ναι.
1: Τώρα...
0: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
1: Ναι, χοχλάκους πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης ή,
1: ναι, ναι.
0: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
0: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
1: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
0: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τι θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι σε αυτό, και στην Ελλούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνήσι θα το
1: εξαρτάνε
0: στείλουμε.
1: Εξαρτάται τι θέλεις ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Ελαφωνήσι, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
0: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός έτσι στο τραβί, ναι. Ή Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
1: Γιατί πάλι όμως.
0: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
1: Μην πας από εσάς.
0: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
1: Καρούμες είναι απίστευτοι.
0: Καρούμες, ναι.
1: Δύσκολα προσβάσιμο. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια της Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
0: Να τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι.
1: Μαυρομούρι.
0: Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα.
0: Mm.
1: Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία. Που πάει αμάξι, το οποίο έχει.
0: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο που πάμε, με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις...
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά,
0: ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης, η οποία έχει πολλές παραλίες εδώ γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη,
0: ναι.
1: Έχει και κάποιες...
0: Και όποιες

0: έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα, ναι, ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως, ναι, την ξεχάσαμε. Ναι. Γενικότερη περιοχή, ναι, της,
0: αυτή περιοχή
1: της, ναι, Ιεράπετος,
0: ναι,
1: αυτής.
0: Πάρα πολύ.
1: Το ψηλό, ναι, αυτό το κοτσαλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, αν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης, που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, αυτή εδώ πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα γιατί... υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά όσο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν, ναι, το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά, όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόγη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική?
1: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω, ναι, να βρουν κάτι στα πλαίσια, ναι, του μαθήματος και. Ναι. Είναι για αυτά πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή ταλαιπωρούνται?
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι. Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν, για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω, έτσι, για τις πληροφορίες. Αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης?
1: Όχι. Επειδή η αλήθεια είναι ότι όταν καταπιάνομαι κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι με άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ εύχομαι.
0: Καλά μπάνια.
1: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
1: Ας είναι και δίπλα.
0: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να κάνουμε την εκπομπή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: άσπρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο Λίγο Κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα ήσασταν σε καλό επίπεδο για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο.

0: εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρπα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με για Σαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: το λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται, στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται.

0: ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λιοκρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό,

0: πάντα να λαμβάνετε.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Yes, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Περίπου. Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε.

Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη... Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανά για βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
0: Κατάλαβε, μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω από το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
0: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι, κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρα.

0: Ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
2: Όσο αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων με τα οδηγού.
0: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, την Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
0: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
4: Μας βρίσκει κάθε αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία ξοδοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό με τεστ, με εξετάσεις ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
4: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά.

0: τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια πάρα πολύ, σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας, επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
3: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
3: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν παραγωγός, εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μην μας καταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
4: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
5: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
4: Στόχος είναι ως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
5: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα, εφόσον επιθυμούν, για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν, θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
4: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
5: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το IRIS στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό. We'll be right back.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει και πρώτο στις παθήσεις.
1: Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Λέμε χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε. Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί.

0: ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι, δεν είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και ναι. Το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσου, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι, είναι εδώ, βασικό, τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι. Επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, ναι. Τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή ναι. Αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατροφή.
0: Και αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται ναι. από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Είναι, ναι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει
1: Ακριβώς.
0: ένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι. Είναι συχνό στη στεφανία νόσο. Βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε φαντάζομαι εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους
1: ναι,
0: στένους συγγενείς,
1: τσεκάρετε, δείτε. Έχετε παρόμοιο περιστατικό ναι, στην οικογένειά σας. Είναι το πρώτο
0: και ποιες τις εξετάσεις προκύπτει.
1: Βεβαίως. Ναι. Μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την ναι. κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
0: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή
1: ναι.
0: ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
1: Κάθε εξέταση έχει ναι. την γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη στεφάνεια.

0: μία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
1: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
0: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, δεν τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά.
0: Διότι, φυσικά.
1: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
0: Φανταστείτε ότι η στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό αν το βρει νωρίς, με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
1: Και να το λύσει δηλαδή.
0: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
1: ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
1: Αλλά... Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν τον λαμβάνουμε υπόψη.
0: Από τους ασθενείς που έχω δει,
1: ναι,
0: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Το υποτιμούμε.
0: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά. Αυτά, ναι, δεν είναι ένα καμπανάκι.
0: Φυσικά.
1: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
0: Φυσικά.
1: Και έπρεπε να το είχε ελέγξει.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm-hmm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι?
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι,
0: όχι,
1: να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά,
0: ναι,
1: αλλά κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να την αντικαθιστά. Αυτό
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνεις τη δουλειά. Δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνεται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς ώστε και να δώσει χρόνο. Δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε, ναι, αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2 με 3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: Εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάντως.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
1: ναι,
0: ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει τη χειμερή ανάρκητα, σε άλλο,
0: ναι,
1: που δεν έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
0: τον...
1: το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2 με 3 ώρες να δουλέψει εκεί. Καλά, ναι, οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την.
0: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Αυτό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε, έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε,
0: ναι,
1: και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε, αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
0: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι.
1: Άρα είναι σωστός ο όρος.
0: Σωστός όρος, ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτός είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε
0: για
1: αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες. Έτσι,
0: ναι,
1: τι, η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί.
0: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει. Και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην, έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να,
0: ναι,
1: εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
0: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων. Πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχεις το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτό έκανε χείριση ανοιχτή καρδιά, λέγαμε, Αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά,
0: σωστά.
1: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: είναι
1: σας.
0: Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, είναι... Έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, πάμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
0: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά.
1: Δεν σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι. Δεν σώζει. Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: το οποίο, ο Γιακούμπ, ο γνωστός. Σερ, πια.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του STAR με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει από συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εξαγωγή.
1: Και εξαγωγή
0: καρδιοχειρουργών. Ναι, φανταστείτε
1: αυτό.
0: Ότι στην Αγγλία,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της χάρης, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Δεν,
0: ναι.
1: Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stand, ας πούμε, που είναι, είπατε
0: το
1: ότι είναι κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω εγώ, δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
1: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια.
0: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ. Οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό,
1: λογικό,
0: η εξέλιξη
1: ναι.
0: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
1: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα, αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση, θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent ναι. προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε
0: ναι.
1: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ, βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριτικά κατά την διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή. Άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο υπερηχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριτική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι
0: ναι.
1: αλλιώς γίνεται,
0: αναγκαστικά.
1: Όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, πια στον ευρύτερο τομέα σας.
0: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχημα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχημα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασοκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι, ναι. Ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά ναι. που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, ναι. μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό ναι. μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι.
1: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα και η τεχνητή νοημοσύνη, παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο

0: ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, α, ξέρετε, τα ρομπότ που έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες, άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, τι εντολές να... ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο...
0: Καταρχήν,
1: ας το πούμε...
0: Ναι, να πούμε, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή...
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως, αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα... ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό ο χρόνος σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν, ναι, δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίας της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν οι ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως. Γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινότανε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο Κρητικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτι ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούριους. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν
0: ξέρω αν είναι και κριτική.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά
1: θυμάμαι
0: ότι έχει αλλάξει.
1: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε εννοείται. Πού εννοείται, στο...
1: Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Ναι.

0: Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
1: είναι τάδε. Δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
0: Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
1: Ναι. Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η ναι. αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν. Να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνί τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic, στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνο που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά
0: ναι.
1: και έχουν τη μηχανή. Αυτό έχει ένα... Είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι. είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
1: Φυσικά, εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε, αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
0: Τι λέτε, σημαντικό, γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι, έτσι,
1: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει για τον άρρωστο, λέω.
0: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα, υπάρχει μια ερώτηση, επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται...
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι, αλλά θα μπορούσαμε.
0: Ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, δηλαδή, για να κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη.
0: Είναι έτσι.
1: Τότε πέρα. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω. Ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι. Χτυπάει η καρδιά μας.
1: Χτυπάει πιο δυνατά. Φυσικά.
0: Γιατί γίνονται διάφορες διεργασίες οι οποίες ναι. είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία πρέπει να το σκεφτόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα?
1: Φυσικά, είναι και η βραδικαρδία.
0: Αυτό το μέτρο, αυτό το μέτρο της φύσης είναι τρομερό όμως, έτσι.
1: Φυσικά δηλαδή... είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
0: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε ναι. λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
1: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
0: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήταν όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια, είχατε...
1: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήταν από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
0: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας...

0: στείλει και το Πολυτεχνείο, έτσι, ναι. Ή, ξέρω, και πώς προέκυψε η ιατρική.
1: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
0: η καρδιοχειρουργική, πάρα πολύ. Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
1: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
0: τόσο
1: άλλο.
0: Πολύ. Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά.
1: Όχι, τις δέσμες
0: είμαι. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς. Αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί, και εγώ το υποστηρίζω, ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά. Ναι. Νομίζω ότι
1: στα μαθηματικά τους βοηθάνε. Καλός,
0: ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει, φυσικά. Ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψη. Mm. Mm.
0: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
1: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
0: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
1: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
0: Μεγάλη μορφή και εκείνος.
1: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική. Ναι. Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
0: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα, ούτε σας απογοήτευσε, ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
1: Όχι.
0: μεταξύ.
1: Όχι, και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
0: Ναι. Το κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια,
0: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι, γιατί δεν ήταν οποιαδήποτε
1: αγικότητα. Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε. Ναι. Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, αν χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική, οπουδήποτε, έτσι.
1: Ναι. Και η Κρήτη
0: πώς προέκυψε?
1: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ. Και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και βρέθηκα εκτός.
0: Και πήραν όλο...
1: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω, δεν ναι, είχα καλά, κουραστεί
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
0: Ακόμη και όταν, όπως λέγει ένας ακροατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα... Ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική επαφή.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας και ένα
0: τρομερό συνέστημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Οι επαφή σας με τους ασθενείς, ποια είναι?
1: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
0: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς, έχετε δίκιο. Οι επαφή σας με τους ασθενείς, ποια είναι? Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές. Αλλά είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
1: Εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα, σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ μια δωρεάν συμβουλή. Νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε? Εντάξει, ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα. Και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ, τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη, το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
0: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε. Ε.
1: Να το ακούμε, φυσικά.
0: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε, γιατρέ, βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις, όλα με μέτρο τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
0: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
1: Μετά θυμάστε, τα 90.
0: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
1: Μετά τα 90 ναι. Ας αρχίσει το τσιγάρο.
0: Μετά τα...
1: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
0: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Είναι. Το τσιγάρο λοιπόν...
1: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα, γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο χειρουργική, ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς, γιατί δεν μπορείς και να μην... να κόψω όλες τις απολαύσεις και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Και το κρασί
0: και το είναι να πιεις ένα ποτήρι κρασί.
1: Απόλαυση. Ναι. Ναι. Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι το όριο στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκτηση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσει το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε.
1: Αχρίαστος.
0: Αλλά και εσείς το
1: αλλά αν χρειαστεί.
0: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, το βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
0: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζω ακροατής, ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστικά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι...
1: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το χειρουργείο, σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει...
0: Συνοσιρότητα,
1: η συνοσιρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
0: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρομείς βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χύμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων βίας, και να μαγευτείς

από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο Αρχανιώτικο Φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις Άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μνημονικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεσαι κι εσύ στους γύρω σου.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
2: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και
2: το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα, είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
1: Γιαννιδάκη, αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη.
1: Έτσι μου συστηθήκατε.
2: Ναι, Γιαννιδάκη, όχι.
1: Ωραία.
2: Ναι, έτσι
1: εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
2: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
1: Τέλεια.
2: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
2: Τρία παιδιά έχω, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
1: Και εγγόνια?
2: Και έχω και 8 εγγόνια Παναγία. Και 2, 3 δισέγγωνα.
1: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
2: Ναι, και προγιαγιά.
1: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
2: ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Είστε μια πανέμορφη
2: καλά,
1: γιαγιά, προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
2: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα φρικασέ.
1: Φρικασέ
2: αυγό με. Αυγολέμονο. Με αυγό χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
1: Αρνί. Το οποίο
2: είναι φανταστικό. Ναι, το έχουν βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει κρεμμυδάκι, έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
1: Έχει βράσει λοιπόν.
2: Έχει τσιγαριαστεί, ναι. Είναι τσιγαριασμένο, είναι σχεδόν ψημένο.
1: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
2: Περίπου μισή ώρα θέλει.
1: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
2: Ναι, το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία.
2: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
1: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
2: Άνηθο και κρεμμυδάκι, δροσερό αυτά.
1: Αυτά?
2: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, μαϊντανό. Είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
1: θα το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
2: Ναι, θα γίνει, θα μοσκομυρίσει, δεν λες.
1: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει πολύ και λεμονάκι.
2: Ωραία. Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέα μόνο, μωρέ.
1: Α, βλέπω το,
2: εδώ
1: το χρώμα
2: τώρα
1: γι' αυτό.
2: Είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγινάρα. Αυτό λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
1: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
2: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίζει αγκινάρα, λεμονιά, ταλαιπωρία. Μετά...
1: Έχει αγκινάρες περιοχή?
2: Όχι πολλές.
1: Όχι,
2: όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
2: Κάνει, ναι, το αρνάκι δεν κάνει, το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία,
2: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω
2: έβαλα
1: να
2: έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
2: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή
2: ναι,
1: θέλει,
2: είναι,
1: μια
2: θέλει μία ώρα.
1: Και τις αγινάρες έχετε...
2: Κοίταξε, τώρα οι καινούργιες έχουν σίτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
2: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
2: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στην πάρα πολύ
2: φάνταγε. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκυριακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ιεφτική Κλινική.
0: Α.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι. Δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο. Τα, είναι
1: παιδιά, τα παιδιά μου του αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί. Λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά Μαρίας, σε τέτοια λόγια.
1: Στη Μαρία η μαμά έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούς, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, ναι. Να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη διαδικασία.
1: Ναι, έχουμε
0: τσιγάρι
1: το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πεντρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
0: Όπως μυρίζει.
1: Την αγκινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν βάλω... τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω μπα. Θα φάσα αγκινάρα. Θα φάσα αγκινάρα, δεν θα φάσα αγκινάρα.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο
1: τέλος. Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω.
0: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλω, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο μήνα
1: ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω?
1: Όχι, εγώ.

0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα
1: ένα, ένα μηνυμάρχιο, το έχω δώσει τη χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω κι εγώ, σ' αρχάνες.
0: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.

0: Στο συζύγου μου το κάνω. Η ατζινάρια είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που ναι. δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδητικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το όλα. Δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μου αρέσει το, τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Ναι.
1: Και εσείς τι γίνεις όμως.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου. Ναι,
1: και
0: στο φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούμε.
0: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η ατζινάρα.
1: Και μετά μένει να το αυγό κόψουμε.
0: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε ωραία, το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια, αμέσως. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Τι σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εγώ μούστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που μετρήθηκε και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλο. Ναι,
0: το πάνω στο καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι
1: ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοσή το τρώνε.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, με δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βλέπω, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους στα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς δεν τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι υποθεί σου εύχομαι, εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που ήρθατε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δανειστώ του ναυτί.
1: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
2: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, έχεις όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Τώρα Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν ξέρω να βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Γεια, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για το, την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χαίρομαι πιο στή.
1: Για το πουλα, εσύ.
0: Γραφή.

0: Όπα, με φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Με φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Γιατί μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το... Ένα μικρό πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει.
0: Πήγανε.
1: Τι είδες. Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε.
1: Πού τον. Πού τον.
0: Είναι γλάρο, πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα βερμίγκι, εντάξει. Έλα.
0: Έχει βέβαια.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Μην το σκοτώνω, το χαρδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα δει. Μην πάρεις αυτό, έτσι με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα μάνα ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζε μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνεις σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
3: Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν
3: υπάρχει χαμπάρι
0: απάνω. Κάτω ρε θέλω! Κάντο. Πώς το κάναμε, ναι. Ω, έτσι!
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να μην το κάνουμε, δεν, όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα! Και μου όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ!
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Παπάτσι.
0: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Εντάξει. Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό. Δεν μου αρέσει. Ωραία, τέλεια.
1: Μίγα, τσικότωσες. Πάτα κάτω.
0: Κάτω.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τυλίχθηκε στις φλόγες με την πυροσβεστική υπηρεσία να θέτει γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς και οι αρχές υπενθυμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τις επόμενες ώρες. Αναστάτωση επικράτησε λίγο πριν τις 7 το πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου όταν ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του ΚΤΕΛ δίπλα στο αεροδρόμιο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι καπνοί σκέπασαν την περιοχή ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα της υπηρεσίας.
1: 7 παρά 20 περίπου δέχτηκε η υπηρεσία μας κλίση για πυρκαγιά σε χώρο αμαξοστασίου δίπλα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μεταβήκαν στο σημείο 10 υδροφόρα οχήματα με 25 πυροσβέστες περίπου.
0: Λίγη ώρα αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν. Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
1: Η φωτιά, από ό,τι όταν φτάσαμε εμείς, είχε κάψει ήδη ένα λεωφορείο το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο και είχε περάσει σε ένα κιόσκι το οποίο είχε χρήση αποθήκης και γραφείων και διάφορα άλλα υλικά έφλεκτα μέσα. Προσεγγίσαμε προσεκτικά, κάναμε κατάσβεση. Είχε και άλλα σταθμευμένα λεωφορεία στο χώρο. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο το συμβάν, αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των συναδέλφων όλα πήγαν καλά και σβήσαμε τη φωτιά. Αυτό.
0: Δεν επεκτάθηκε σε άλλα οχήματα, δηλαδή, μας λέτε.
1: Δεν επεκτάθηκε σε άλλα οχήματα. Είχαμε και κάποιες ατυλίες καυσίμων σε πολύ κοντινή απόσταση, αλλά καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Το ανακριτικό γραφείο της ΔΠΗΝ Ηρακλείου πλέον έχει μετανομαστεί σε ΑΚΑΕ, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, όπως γνωρίζετε. Έχει τα στοιχεία, διενεργείται προανάκριση και το πόρισμα πιστεύω ότι θα βγει σε μερικές μέρες.
0: Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στο μεταξύ καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί τα επόμενα 24 ώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Ήπεθρο είναι αυξημένος. Μάλιστα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται από τις προηγούμενες ημέρες σε επιφυλακή.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να επισημάνω στους πολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Βλέπετε ότι το νησί μας είναι σε κατάσταση συνεγερμού. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4. Οι υπαίθριες εργασίες και αυτά που θερμές εργασίες και τα λοιπά να αποφεύγονται για να μην έχουμε υπαίθριες πυρκαγιάς και κινδυνεύσουν περιουσίες των πολιτών.
0: Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν το επίδομα αδείας μαζί με τις αποδοχές άδειας πριν από την έναρξη της θερινής άδειας των εργαζομένων. Φέτος το ποσό αυξήθηκε για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ όσοι δεν το λάβουν εγκαίρως μπορούν να απευθυνθούν στην επιθεώρηση εργασίας.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του επιδόματος αδείας, καθώς σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ο εργοδότης υποχρεούται να το καταβάλει μαζί με τις αποδοχές άδειας προκαταβολικά, με την έναρξη της θερινής άδειας του εργαζομένου.
3: Το επίδομα αδείας είναι υποχρεωτικό για κάθε εργαζόμενο, είτε δουλεύει με μισθό, είτε αμείβεται με ημερομίσθιο. Το επίδομα αδείας χορηγείται υποχρεωτικά με την έναρξη της ετήσιας άδειας του εργαζομένου, η οποία υποχρεωούται ο εργοδότης να δώσει από 1 έκτου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το επίδομα αδείας αναλογεί σε μισό μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
2: Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος αφορά όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό μετά την αύξησή τους στα 920 ευρώ μεικτά. Το επίδομα αδείας ανέρχεται πλέον στα 589 ευρώ και 41 λεπτά έναντι 556 ευρώ και 5 λεπτών πέρυσι.
3: Δίδεται στο διάστημα που χορηγείται η ετήσια άδεια που είναι από 1 έκτου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα με το που ξεκινάει η ετήσια άδεια του εργαζόμενου, θα πρέπει να έχει χορηγηθεί το επίδομα αδείας.
2: Υπενθυμίζεται ότι για τους μισθωτούς το επίδομα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού, ενώ σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση λυθεί πριν από την χορήγηση της άδειας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το επίδομα.

0: κλείδωμα και τις αντίστοιχες αποδοχές ως αποζημίωση.
1: Φέτος να πούμε ότι λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού θα είναι προσαυξημένο, θα πάει περίπου στα 590 ευρώ το ετήσιο επίδομα αδείας. Όπως σας είπα, είναι υποχρεωτικό, είναι στις υποχρεωτικές δηλαδή δεσμεύσεις κάθε φορέα, κάθε εργοδότη να παρέχει στον εργαζόμενο. Και να πούμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πλήρως μισθωτικό έτος, δηλαδή μπορεί να φύγουν νωρίτερα, με την αποχώρησή τους είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τους δώσει το αναλογούν πλέον επίδομα αδείας, το οποίο είναι περίπου 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας.
0: Σε περίπτωση που το επίδομα αδείας δεν καταβληθεί έγκαιρα, ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας και να διεκδικήσει την καταβολή του, καθώς η μη πληρωμή του συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.
1: Σε περίπτωση μη καταβολής του επιδόματος αδείας, ο εργοδότης θα αντιμετωπίσει ακόμα και ποινική δίωξη και θα υποστεί τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος, οι οποίες θα πρέπει να πούμε ότι προστατεύουν εδώ τον εργαζόμενο. Είναι, όπως είπα, στις υποχρεωτικές αμοιβές, άρα δεν τίθεται θέμα μη καταβολής του επιδόματος. Το οποίο βέβαια ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, όχι στο δημόσιο. Στο δημόσιο τομέα δεν χορηγείται επίδομα, ούτε τα λοιπά επιδόματα, Χριστούγεννα και Πάσχα.
2: Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης με περιορισμένες αυξήσεις σε προϊόντα όπως τα κατεψυγμένα ψάρια, τα αυγά και τα εμφιαλωμένα νερά, αλλά και μειώσεις σε είδη προσωπικής φροντίδας, ελαιόλαδο και καφέ. Παράλληλα, σταθερή παραμένει η εικόνα σε τυροκομικά και κρέας, με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα σημειωθεί περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.
0: Σταθεροποίηση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις τιμές των σούπερ μάρκετ, καθώς οι ανατιμήσεις και οι μειώσεις είναι πλέον περιορισμένες. Αυξήσεις αναμένονται στα κατεψυγμένα ψάρια από 6 έως 9%, στα αυγά κατά περίπου 9% και στα επιτραπέζια νερά κατά 5%.
3: Καταρχήν έχουμε πέρθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
0: Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών θα δουν οι καταναλωτές στα είδη προσωπικής φροντίδας, της τάξης του 2 με 3%, στο ελαιόλαδο επίσης κατά 2 με 3%, ενώ σημαντικότερη αποκλιμάκωση καταγράφεται στον ελληνικό καφέ με πτώση 9 έως 10% και στον εσπρέσο, όπου οι τιμές μειώνονται κατά περίπου 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2 με 3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2 με 3% και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
0: Στα τυροκομικά οι τιμές φαίνεται να σταθεροποιούνται, ενώ στην αγορά του κρέατος η εικόνα είναι επίσης σταθερή, με εξαίρεση το μοσχάρι, το οποίο παραμένει ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι.
3: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλοι οι τύποι των κρεάτων, περίπου στο 3 με 4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17 με 18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
0: Την ίδια ώρα θετικές είναι οι ενδείξεις και για τα καύσιμα, καθώς εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις στις τιμές το επόμενο διάστημα.

0: διάστημα.
1: Λίγο τα κάψιμα μας προβληματίζουν ακόμα, αλλά θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και εκεί μειώσεις. Ήδη η αμόλυβδη έχει πάει στο 1,93 σήμερα. Σε κάποια πρατήρια πωλείται και στο 1,91. Για εδώ, για το Ηράκλειο. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι περίπου στο 97-98. Άρα θέλουμε ακόμα χρονικό διάστημα, αρκετό χρονικό διάστημα για να μειωθούν και οι τιμές, πόσο μάλλον τώρα που σταθεροποιήθηκαν και οι γεωπολιτικές διεθνείς κρίσεις.
2: Στο τέλος Ιουνίου έγινε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με περισσότερους από 947.000 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά πάνω από 219 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για αρκετές οικογένειες η πληρωμή είτε δεν πραγματοποιήθηκε είτε εμφανίστηκε μειωμένη, και σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου.
3: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα λάβουν μέσα στο 2026 χιλιάδες οικογένειες χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
4: Οι δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι Ελλάδος, οι γονείς που έχουν παιδιά, και τα όρια είναι τα εξής. Αν είστε ζευγάρι, είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 προσάυξη για το κάθε τέκνο, και για τις μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 ευρώ το αέριο, πάλι 5.000 ευρώ για το κάθε τέκνο.
3: Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινάει από τις 39.000 ευρώ.
4: Παράδειγμα, αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και έχει τρία παιδιά, το όριο για να λάβει το επίδομα είναι τα 50.000 ευρώ, καθώς λαμβάνει υπόψη του τα δύο παιδιά και όχι το πρώτο. Οπότε, οικογένεια με 40.000 ευρώ εισόδημα και τρία παιδιά, το όριο είναι τα 50.000 ευρώ για να λάβει το επίδομα των 150 ευρώ.
3: Η βασική καταβολή ολοκληρώθηκε έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.
4: Αν δεν τα είδαν μέχρι 30 έκτος στο λογαριασμό τους, θα είναι οι εξής λόγοι. Θα πρέπει να εξετάσουν τον IBAN αν είναι σωστά. Επίσης όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι αν το κράτος οικία παίρνει τα δεδομένα της δήλωσης του 2024 για τα χρήματα που έβαλε στις 30 έκτου του 2026. Αν μια οικογένεια έκανε παιδί από 1η-1η του 26 μέχρι 31 Εβδόμου του 26, θα υπάρξει και δεύτερη καταβολή στις 31 Αυγούστου του 2026, γιατί θα πάρει τα δεδομένα της δήλωσης του 2025. Οπότε οι γονείς που δεν είδαν τα χρήματά τους και έχουν γεννήσει μετά από αυτές τις ημερομηνίες θα τα δουν στις 31 Αυγούστου στο λογαριασμό τους. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη καταβολή είναι ακατάσχετη, δεν μπορεί δηλαδή να συμψηφιστεί με τυχόν χρέη που έχουν οι πολίτες στο δημόσιο.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης, ασκώντας παράλληλα κριτική σε πολιτικές δυνάμεις για όξυνση του κλίματος. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί πολιτικά την τραγωδία και επιχειρεί να ενισχύσει την πόλωση.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό, εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που, όπως τις κατηγορεί, καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
5: Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
3: Με φόντο και τα στοχευμένα κυβερνητικά πυρά προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
6: Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε στον εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό.
0: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην

0: Τρομοκρατία.
1: Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
2: Προκειμένου να επιτεθεί στους αγώνες του λαού και της νεολαίας, ανασύροντας τη θεωρία των δύο άκρων και για να στήσει το κάλπικο δίπολο με το κόμμα Τσίπρα.
3: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
1: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλογίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της συσπήρωσης απέναντι στις Ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά που θα δυσκολέψει, όπως λένε, το στόχο της αυτοδυναμίας.
4: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
0: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
5: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου επιβεβαιώνουν οι αριθμοί των αφίξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2026, νέο ιστορικό ρεκόρ στη συνολική επιβατική κίνηση με αύξηση 7%. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ιούνιο, υπήρξε αύξηση στη διακίνηση επιβατών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι κατά 1,93%.
1: Με θετικό πρόσημο κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τον Ιούνιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, μικρή μείωση καταγράφηκε στις αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό.
7: Ο Ιούνιος κύλησε και αυτός με ανωδική πορεία. Σε μικρότερα βέβαια ποσοστά, καθώς όπως ξέρουμε τώρα ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος που ούτως ή άλλως είναι υψηλά τα νούμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε μια μικρή μείωση στις αφίξεις εσωτερικού της τάξης του μείον 1%, μείον 1,4%. Τον Ιούνιο είχαμε 638.000 αφίξεις εξωτερικού και περίπου 85.000 αφίξεις εσωτερικού. Και συνολικά διακινούμενος, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και transit, στο, όπως είπα πριν, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο τον Ιούνιο βρέθηκε η Γερμανία με 168.000 αφίξεις. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000, η Ολλανδία με 30.000 και το Ισραήλ με 28.000 αφίξεις.
7: Αφίξεις εξωτερικού είχαν μια αύξηση στο, κοντά στο 2% με 638.000 επιβάτες, οπότε στη συνολική κίνηση στην διακινούμενη επιβάτες ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με μία αύξηση και αυτό κοντά στο 2%. Έτσι λοιπόν κύλησε ο Ιούνιος. Είχαμε πάλι τη Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και το Ισραήλ στην έκτη θέση, παρότι στην αρχή της σεζόν είχαμε με τον πόλεμο είχαν ακυρωθεί πτήσεις κτλ. Τώρα έχουν ανακάμψει, υπάρχουν αρκετές πτήσεις και από και προς το Ισραήλ.
1: Συνολικά οι αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζουν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
7: Βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού στο 7%. Έχουμε δηλαδή κοντά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού. Συνολικά διακινούμενους επιβάτες έχουμε 3,7 εκατομμύρια και μια αύξηση κοντά στο 6%. Όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση, υπάρχει ζήτηση, δοκιμάζονται οι εργαζόμενοι και οι υποδομές του. Όπως βλέπετε και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, οι αίθουσες αναχωρήσεων κάποιες ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτες. Και όλοι.

0: Όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να ανταπεξέλθουν. Το μήνα Ιούνιο, λοιπόν, όπως σας είπα πριν, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 168.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000 επιβάτες. Μετά τη Γαλλία με 58.000 επιβάτες, Πολωνία 45.000, Ολλανδία 30.000 και Ισραήλ 28.000 αφήξει.
1: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
2: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
3: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση, η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 εβδόμου, απουσιάζουν από το χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
2: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των στοιχείων.
3: Πολλά από τα ρέματα, τα οποία ως όφυλα δεν έχουν καταγραφεί. Επίσης, πολλά σχέδια πόλης, εφαρμογή του σχεδίου πόλης, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι, επίσης δεν έχουν αποτυπωθεί. Αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
3: Και άρα, λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
2: Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
3: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις διόρθωσης ή και τις ενστάσεις που έχουν στις υποθέσεις τους.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου πρότεινε στο Υπουργείο Πολιτισμού οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2027, ώστε το μνημείο να επαναλειτουργήσει πλήρως πριν από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αρμόδιους φορείς, τέθηκαν οι αντιδράσεις για τα μεταλλικά κυκλειδώματα και το ζήτημα της υδροδότησης που είχε διακοπεί λόγω φθορών στο μνημείο. Συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη κατέθεσε η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της σύσκεψης φορέων που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια την Παρασκευή. Αυτό που προτάθηκε ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες στα λιοντάρια την 1η Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2007. Την έντονη αντίθεσή τους εξέφρασαν τουριστικοί παράγοντες αναφορικά με την επανατοποθέτηση των μεταλλικών κυκλειδωμάτων.

0: εμπιστοσύνη από που περνάνε όλοι οι επισκέπτες μας και με αυτή την ακαλέσθητη, το ακαλέσθητο κυκλίδωμα να αρχίζουν εργασίες που στο μέσο της σεζόν. Όπως γνωρίζετε, αντιδράσαμε όλοι οι φορείς, έντονα, εντονότατα. Ο Υπουργός Πολιτισμού, από ό,τι φάνηκε, δεν γνώριζε τίποτε. Ναι, μεν έχουν δώσει παράταση να αρχίσουν οι εργασίες το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά για μας, όπως γνωρίζετε, περιμένοντας το rebound, αυτό που λέμε, τη σεζόν, το οποίο θα είναι πολύ πιο έντονο από ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι η αγωνία μας ακόμα μεγαλύτερη, και πόσο μάλλον να μην επιστρέψει αυτό το απαράδεκτο κυκλίδωμα.
1: Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και το ζήτημα της υδροδότησης της Κρίνης Μοροζίνη, η υδροδότηση της οποίας είχε επανέλθει το 2016 και είχε διακοπεί ξανά το 2025. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός των τοπικών αρχών είναι το μνημείο να ανοίξει ξανά πριν το καλοκαίρι του 2027 και σε πλήρη λειτουργία.
0: Εμείς δεν μένουμε δεν μένουμε εκεί να περιμένουμε το τι θα κάνουμε. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με πολύ δυνατούς αρχιτέκτονες της πόλης μας. Έχουμε πάρει προτάσεις πώς μπορεί να γίνει το μνημείο της καρδιάς μας, που σας είπα. Θα το δείξουμε, θα κάνουμε κι εμείς τις προτάσεις μας πώς μπορεί να γίνει εκεί και τι μπορούν να βάλουν να είναι καλέσθητο και να γίνει η συντήρηση. Θα το επιδιώξουμε, θα το απαιτήσουμε και πιστεύουμε με την υποστήριξη της Υπουργού, που έχει αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα λογική σε αυτά τα θέματα, θα το επιτύχουμε.
1: Το Διεθνές Μπασκετικό Camp The Son Transition στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή έμπειρων προπονητών και νέων αθλητών, οι οποίοι δούλεψαν πάνω στις τεχνικές και τις τακτικές τους δεξιότητες. Παρουσιάστηκε επίσης το προπονητικό σύστημα Dr. Dis, το οποίο θα εγκατασταθεί σύντομα στο Ρέθυμνο, ενώ η διοργάνωση έκλεισε με ενημερωτική συνάντηση προπονητών και γονέων.
2: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Ηράκλειο το The Shot Transition Basketball Camp 2026, το οποίο για τρεις ημέρες έφερε στην Κρήτη προπονητές και καλεσμένους με εμπειρία από το NBA και το διεθνές μπάσκετ. Στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου του ΕΛΜΕΠΑ, νεαροί αθλητές συμμετείχαν σε εξειδικευμένες προπονήσεις, βελτίωσαν τις τεχνικές τους δεξιότητες και τον μπασκετικό τους IQ.
3: Σήμερα, τελευταία μέρα του camp, είναι αναγκαστικά παραδοσιακά, είναι μια μέρα που τα παιδιά πρέπει να διασκεδάσουν ακόμα πιο πολύ, να αποφορτιστούν από τις δύο πρώτες μέρες που ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονες. Μέχρι στιγμής αυτό που δώσαμε να καταλάβουν τα παιδιά είναι πιο πολύ στο κομμάτι της ενέργειας, το κομμάτι των challenge και των προκλήσεων, και τώρα είμαστε πια έτοιμοι να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι για αυτά και για όλους μας, σε μια παρουσίαση ενός εξειδικευμένου μηχανήματος που θα τους βοηθήσει στη βελτίωσή τους και όχι μόνο ατομικά αλλά και ομαδικά.
4: Να πιέσουν τα παιδιά να φτάσουν στα όρια τους, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και γενικά να περάσουν καλά. Δίνει έμφαση σε τρίπλες, σε τελειώματα, σε εγκεφαλική προσέγγιση ως προς το παιχνίδι.
5: The camp is amazing, like bringing those.
6: Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ στο camp, βλέπει τα νέα παιδιά να αθλούνται μέσω του μπάσκετ, είναι οι επόμενοι αστέρες του μπάσκετ, είναι χαρούμενος που βοηθάει και αυτός από τη μεριά του τα νέα παιδιά. Εκπροσωπεί την εταιρεία με το Free Life, χωρίς ζάχαρη, και μέσα από το προϊόν αυτό βοηθάει και τα παιδιά να έχουν σωστή διατροφή μέσω του αθλητισμού.
2: Ξεχωριστή στιγμή του camp αποτέλεσε η παρουσίαση του εξειδικευμένου προπονητικού μηχανήματος Dr. Dis από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο συμβάλλει στην ατομική εξέλιξη των αθλητών σε πολλούς τομείς της προπόνησης. Όπως έγινε γνωστό, το μηχάνημα θα εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα στο κλειστό γυμναστήριο Μέλινα Μερκούρη, ενισχύοντας τις προπονητικές δυνατότητες της ομάδας μπάσκετ του Ρεθύμνου.
3: Είναι ένα από τα τελευταία μηχανήματα τεχνολογικά που παγκοσμίως, η ονομασία είναι Dr. Dis, έτσι λέγεται η εταιρεία. Θα προωθηθεί για την ομάδα του Ρεθύμνου. Εκεί θα εγκατασταθεί για να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση την ομαδική της ομάδας του Ρεθύμνου. Θα μείνει στο Μέλινα Μερκούρια, θα μεταφερθεί από εδώ προς τα εκεί, με σκοπό να οδηγήσει την ομάδα του Ρεθύμνου σε μια, πιστεύουμε, καλή βελτίωση.
2: Το κάμπ ολοκληρώθηκε με συνάντηση προπονητών και γονέων. Οι γονείς εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους, ενώ οι προπονητές μοιράστηκαν χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές.

0: πολιτικές για τη σωστή αθλητική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών.
1: Είναι σημαντικό τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εδώ, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να χαμογελάσουν, να το διασκεδάσουν και να έχουν εστιάσει στα βασικά και στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή του camp.
2: Ήταν ένα επιχείρημα που το κάναμε πέρυσι, στο πρώτο camp που οργανώθηκε και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί είδαμε την ανάγκη και την προσδοκία των γονέων να μοιραστούν, να μιλήσουν με τους προπονητές, να βγάλουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες για τα παιδιά, για το μέλλον τους, στο μπάσκετ και όχι μόνο. Και από εκεί μετά και εμείς με τη μικρή μας εμπειρία, σαν στο γήπεδο, αλλά και σαν γονείς, να μοιραστούν πράγματα πρακτικά, εμπειρικά, έτσι ώστε να τους μια σωστή κατεύθυνση και για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους. Είναι κάτι που το επιχειρήσαμε πέρυσι και τρομερά μεγάλη επιτυχία. Οι ίδιοι γονείς μας το ζήτησαν να το επαναλάβουμε και δεν θέλουμε να τους βάλουμε χατήρι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους εορτασμούς της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στη Ουάσιγκτον, εξήρε την ιστορία και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Αναφέρθηκε ακόμη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και επανέλαβε τις επιθέσεις του κατά των πολιτικών του αντιπάλων πριν οι εκδηλώσεις ολοκληρωθούν με επίδειξη πυροτεχνημάτων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη την Γαλλία ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση κατά της σεξουαλικής βίας μετά τον βιασμό και την δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού που λειτουργήσε ως καταπέλτης για τη μαζική κινητοποίηση. Το κορίτσι ονόματι Λιάννα εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου από την νοτιοδυτική Γαλλία και το σώμα της βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σιλό σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα. Η οργή διωγγώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο βασικός ύποπτος, ο 41χρονος πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, είχε κατηγορηθεί επισήμως 2 φορές ο παρελθόν για βιασμό ανηλίκου, αλλά οι έρευνες είχαν αρχιοθετηθεί ή είχαν βαλτώσει. Η τραγωδία εκλαμβάνεται ως αποτυχία ενός συστήματος που θα μπορούσε να είχε προστατεύσει τη Λιάννα και πολλά ακόμη θύματα, αλλά δεν το έκανε. Φεμινιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των παιδιών ζητούν να αναγνωριστεί ο συστημικός χαρακτήρας της σεξουαλικής βίας και να θεσπιστεί ένας συνολικός νόμος για την καταπολέμησή της, αντί για αποσπασματικά μέτρα και νόμους που υπαγορεύονται από την πίεση κάθε νέας υπόθεσης. Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ανησυχεί για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε συγγνώμη για αυτό και χαρακτήρισε τεράστια αποτυχία την υπόθεση της Λιάννας και έδωσε εντολή στους εισαγγελείς να επανεξετάσουν περίπου 70.000 εκκρεμείς υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έως τις 14 Ιουλίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκφώνησε ομιλία από το National Mall στην Ουάσιγκτον, καθώς οι Αμερικανοί γιόρταζαν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Τραμπ αξιοποίησε την ομιλία του. Έκανε ιστορικές αναφορές, τιμώντας αυτό που ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο ορόσημο της χώρας. Το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα πλήθος που ζητοκράβγαζε. Αργότερα στην ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σύντομα σε ορισμένες από τις στρατιωτικές επεμβάσεις της Ουάσιγκτον στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων στη Βενεζουέλα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξολοθρεύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης.
2: The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America.
1: Μετά την ομιλία του Προέδρου, ένα εντυπωσιακό σοου πυροτεχνημάτων φώτισε τον ουρανό της πρωτεύουσας, ήδη γεμάτο αστραπές.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Τη σκληροτράχυλη Παραγουάη κατάφερε να αποκλείσει η Γαλλία με σκόρ 1-0 και να προκριθεί στους 8 του Μουντιάλ. Σκόρερ ο Εμπαπέ με πέναλτι.
4: Καλή σκέψη του Μενιάν και είναι ο Εμπαπέ. Στην πρώτη φορά που η Γαλλία βρίσκει χώρο, τον σταματάει. Και τώρα παίζουν γρήγορα οι Γάλλοι που θέλουν να ευνηδιάσουν. Δεν μπορεί να βρει εστία ο Ντεμπελέ.
5: Και είχε απόλυτο δίκιο ο Κάσερες που επεμβαίνει συνεχεία. Αλλά θα έπρεπε στα πολύ γρήγορα να έχει ειδοποιηθεί ο Ταντάσεφ.
4: Αρκολά για τον Κονέ. Κονέ παίρνει τα βήματα και σουτάρει ο Κονέ. Εντυπωσιακά ο Χίλ. Σε κόρνερ. Γιέγο Γκόμες μπροστά στον Εμπαπέ. Ντουέ. Στο ένα σε έναν ενός. Καταπληκτική προσπάθεια του Ντουέ. Θα πέσει στο έδαφος ούτε τώρα. Θα συγκινηθεί ο Ταντάσεφ. Και βγαίνουν με τον Αλμυρόν οι Παραγουανοί. Σαλιμπά. τον κατάπιε.
5: Θα μπορούσε να γίνει ένα review που λένε, μια ανασκόπηση της φάσης, τουλάχιστον. Και εγώ ο Γκόμες πολύ μακριά από την μπάλα και μόνο στο πόδι του Desiré Doué. Πέναλτι, πέναλτι.
4: Εμπαπέ. Γκολ για τη Γαλλία στο 70. 1-0. Ό,τι δεν έγινε σε ροή αγώνα, το κάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ από την άσπρη βούλα.
5: Κιλιάν Εμπαπέ στέλνει SMS στο Μέση. 7-7. Τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο.
4: Και 20-19.
5: 20-19 συνολικά στα παγκόσμια κύπελα.
4: Εδώ όμως το βασικό για τον Εμπαπέ ήταν να προηγηθεί η Γαλλία. Μαουρίσιο Τσίμπισε. Ένα μακρινό σούτ από τον Αλόνσο. Είναι η πρώτη φάση που σημειώνω της Παραγουάης. Χώρος για τον Εμπαπέ. Έχει δεξιά του τον Ολίσε. Εμπαπέ εκτελεί. Ο Χιλ του λέει όχι. Βελάσκες. Ένα γέμισμα, Ουπαμεκανό, έγινε το λάθος. Μαουρίσιο πήρε, ο Μενιάν στη δεξιά του γωνία μπλοκάρει. Τη βρήκε την τελική της Παραγουάη.
5: Δεν ήταν δύσκολη για τον Μάικ Μενιά.
4: Σε αυτήν την εκτέλεση του πλαγίου, είναι. Κανάλε με τον Εμπαπέ. Γέμισμα του Κανάλε, κεφαλιά πάσα για τον Μαουρίσιο. Ντίνγκε προς τα πίσω. Ψύχρεμα, αλλά ο Μενιάν το έκανε λίγο πιο ντέρμπι. Που επωφελήθηκε από αυτή τη μετάβαση. Ντουέ, Εμπαπέ, ταλαιπωρεί τον Κανάλε. Ο Χιλ του λέει όχι, δεύτερη προσπάθεια. Πάλι ο Χιλ. Εδώ ο Εμπαπέ.
5: Τρομερή απόκριση.
4: Τέλος. Η Γαλλία είναι στα προημιτελικά παγκόσμιο κυπέλου με το γκολ πέναλτι του Εμπαπέ από το 70. Οι τρικολόρ καταφέρνουν να λυγίσουν τους πολεμιστές της Παραγουάης.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από εμάς ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνομαι και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύβης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα. Νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Πλέον τι νιώθεις? Στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο των Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί

0: ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τη τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers.

0: στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
1: Πολύ σωστά. Όταν λέμε το να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
0: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
1: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
0: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
1: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπος. Ο καθένας είναι να χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
0: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους, που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
0: ή τον ψυχίατρο.
1: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
0: Συνεπικουρικά.
1: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση.

0: αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα, μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, τη μυθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
7: Μπα.
8: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
7: Μπα.
8: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
12: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
13: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
12: Αυτό.
14: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
12: Αλλά και αυτό.
15: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
12: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
16: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου, ωστόσο, εκτιμούν τους επόμενους

0: μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
1: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
2: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
0: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε καθημερινά, να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
4: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι όσο κόσμος να έχει υγεία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
5: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
4: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
5: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, τη Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
2: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
5: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιεί

0: και συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
1: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα, δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
0: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
1: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Υπηρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
3: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
3: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μην μας καταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι.

0: Ναι, εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
1: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
0: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν, θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
0: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
1: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα Άιρις είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας.

0: Αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, μα αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τυλίχθηκε στις φλόγες με την πυροσβεστική υπηρεσία να θέτει γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς και οι αρχές υπενθυμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τις επόμενες ώρες. Αναστάτωση επικράτησε λίγο πριν τις 7 το πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου όταν ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του ΚΤΕΛ δίπλα στο αεροδρόμιο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι καπνοί σκέπασαν την περιοχή ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα της υπηρεσίας.
1: 7 παρά 20 περίπου δέχτηκε η υπηρεσία μας κλίση για πυρκαγιά σε χώρο αμαξοστασίου δίπλα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μεταβήκαν στο σημείο 10 υδροφόρα οχήματα με 25 πυροσβέστες περίπου.
0: Λίγη ώρα αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν. Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
1: Η φωτιά από ό,τι όταν φτάσαμε εμείς είχε

0: κάψει ήδη ένα λεωφορείο το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο και είχε περάσει σε ένα κιόσκι το οποίο είχε χρήση αποθήκης και γραφείων και διάφορα άλλα υλικά έφλεκτα μέσα. Προσεγγίσαμε προσεκτικά, κάναμε κατάσβεση. Είχε και άλλα σταθμευμένα λεωφορεία στο χώρο. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο το συμβάν, αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των συναδέλφων όλα πήγαν καλά και σβήσαμε τη φωτιά. Αυτό.
1: Δεν επεκτάθηκε σε άλλα οχήματα, δηλαδή, μας λέτε.
0: Δεν επεκτάθηκε σε άλλα οχήματα. Είχαμε και κάποιες αντλίες καυσίμων σε πολύ κοντινή απόσταση, αλλά καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Το ανακριτικό γραφείο της Διπίνη Ηρακλείου πλέον έχει μετανομαστεί σε ΑΚΑΕ, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, όπως γνωρίζετε. Έχει τα στοιχεία, διενεργείται προανάκριση και το πόρισμα πιστεύω ότι θα βγει σε μερικές μέρες.
1: Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στο μεταξύ καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί τα επόμενα 24 ώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Ήπεθρο είναι αυξημένος. Μάλιστα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται από τις προηγούμενες ημέρες σε επιφυλακή.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να επισημάνω στους πολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Βλέπετε ότι το νησί μας είναι σε κατάσταση συνεγερμού. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4. Οι υπαίθριες εργασίες και αυτά που θερμές εργασίες και τα λοιπά να αποφεύγονται για να μην έχουμε υπαίθριες πυρκαγιάς και κινδυνεύσουν περιουσίες των πολιτών.
2: Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν το επίδομα αδείας μαζί με τις αποδοχές άδειας πριν από την έναρξη της θερινής άδειας των εργαζομένων. Φέτος το ποσό αυξήθηκε για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ όσοι δεν το λάβουν εγκαίρως μπορούν να απευθυνθούν στην επιθεώρηση εργασίας.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του επιδόματος αδείας, καθώς σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ο εργοδότης υποχρεούται να το καταβάλει μαζί με τις αποδοχές άδειας προκαταβολικά, με την έναρξη της θερινής άδειας του εργαζομένου.
4: Το επίδομα αδείας είναι υποχρεωτικό για κάθε εργαζόμενο, είτε δουλεύει με μισθό, είτε αμείβεται με ημερομίσθιο. Το επίδομα αδείας χορηγείται υποχρεωτικά με την έναρξη της ετήσιας άδεια του εργαζομένου, η οποία υποχρεωείται ο εργοδότης να δώσει από 1 έκτου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το επίδομα αδείας αναλογεί σε μισό μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
3: Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος αφορά όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό μετά την αύξησή τους στα 920 ευρώ μεικτά. Το επίδομα αδείας ανέρχεται πλέον στα 589 ευρώ και 41 λεπτά έναντι 556 ευρώ και 5 λεπτών πέρυσι.
4: Δίδεται στο διάστημα που χορηγείται η ετήσια άδεια που είναι από 1 έκτου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Άρα με το που ξεκινάει η ετήσια άδεια του εργαζόμενου θα πρέπει να έχει χορηγηθεί το επίδομα αδείας.
3: Υπενθυμίζεται ότι για τους μισθωτούς το επίδομα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού, ενώ σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση λυθεί πριν από την χορήγηση της άδειας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το επίδομα και τις αντίστοιχες αποδοχές ως αποζημίωση.
4: Φέτος να πούμε ότι λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού θα είναι προσαυξημένο, θα πάει περίπου στα 590 ευρώ το ετήσιο επίδομα αδείας. Όπως σας είπα, είναι υποχρεωτικό, είναι στις υποχρεωτικές δηλαδή δεσμεύσεις κάθε φορέα, κάθε εργοδότη να παρέχει στον εργαζόμενο. Και να πούμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πλήρως μισθωτικό έτος, δηλαδή μπορεί να φύγουν νωρίτερα, με την αποχώρησή τους είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τους δώσει το αναλογούν πλέον επίδομα αδείας, το οποίο είναι περίπου 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας.
3: Σε περίπτωση που το επίδομα αδείας δεν καταβληθεί έγκαιρα, ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας και να διεκδικήσει την καταβολή του, καθώς η μη πληρωμή του συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.
4: Σε περίπτωση μη καταβολής του επιδόματος αδείας, ο εργοδότης θα αντιμετωπίσει ακόμα και ποινική δίωξη και θα υποστεί τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος, οι οποίες θα πρέπει να πούμε ότι προστατεύουν εδώ τον εργαζόμενο. Είναι, όπως είπα, στις υποχρεωτικές αμοιβές, άρα δεν τίθεται θέμα μη καταβολής του επιδόματος. Το οποίο βέβαια ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, όχι στο δημόσιο. Στο δημόσιο τομέα δεν χορηγείται επίδομα, ούτε τα λοιπά επιδόματα, Χριστούγεννα και Πάσχα.
2: Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης με περιορισμένες αυξήσεις σε προϊόντα όπως τα κατεψυγμένα ψάρια, τα αυγά και τα εμφιαλωμένα.

0: νερά, αλλά και μειώσεις σε είδη προσωπικής φροντίδας, ελαιόλαδο και καφέ. Παράλληλα, σταθερή παραμένει η εικόνα σε τυροκομικά και κρέας, με εξαίρεση το μοσχάρι. Ενώ εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα σημειωθεί περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.
1: Σταθεροποίηση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις τιμές των σούπερ μάρκετ, καθώς οι ανατιμήσεις και οι μειώσεις είναι πλέον περιορισμένες. Αυξήσεις αναμένονται στα κατεψυγμένα ψάρια από 6 έως 9%, στα αυγά κατά περίπου 9% και στα επιτραπέζια νερά κατά 5%.
2: Καταρχήν έχουμε πέρθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 Εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών θα δουν οι καταναλωτές στα είδη προσωπικής φροντίδας, της τάξης του 2 με 3%, στο ελαιόλαδο επίσης κατά 2 με 3%, ενώ σημαντικότερη αποκλιμάκωση καταγράφεται στον ελληνικό καφέ με πτώση 9 έως 10% και στον εσπρέσο, όπου οι τιμές μειώνονται κατά περίπου 6%.
2: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2 με 3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2 με 3%. Και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
1: Στα τυροκομικά οι τιμές φαίνεται να σταθεροποιούνται, ενώ στην αγορά του κρέατος η εικόνα είναι επίσης σταθερή, με εξαίρεση το μοσχάρι, το οποίο παραμένει ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι.
2: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, σε σχέση, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλοι οι τύποι των κρεάτων, περίπου στο 3-4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17-18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά, και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις, τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
1: Την ίδια ώρα θετικές είναι οι ενδείξεις και για τα καύσιμα, καθώς εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις στις τιμές το επόμενο διάστημα.
2: Λίγο τα καύσιμα μας προβληματίζουν ακόμα, αλλά θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και εκεί μειώσεις. Ήδη η αμόλυβδη έχει πάει στο 1,93 σήμερα. Σε κάποια πρατήρια πωλείται και στο 1,91. Για εδώ, για το Ηράκλειο, για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι περίπου στο 97-98. Άρα θέλουμε ακόμα χρονικό διάστημα, αρκετό χρονικό διάστημα, για να μειωθούν και οι τιμές, πόσο μάλλον τώρα που σταθεροποιήθηκαν και οι γεωπολιτικές διεθνείς κρίσεις.
0: Στο τέλος Ιουνίου έγινε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με περισσότερους από 947.000 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά πάνω από 219 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για αρκετές οικογένειες η πληρωμή είτε δεν πραγματοποιήθηκε είτε εμφανίστηκε μειωμένη, και σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου.
1: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα λάβουν μέσα στο 2026 χιλιάδες οικογένειες, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
3: Οι δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι Ελλάδος, οι γονείς που έχουν παιδιά, και τα όρια είναι τα εξής. Αν είστε ζευγάρι, είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 προσάυξη για το κάθε τέκνο, και για τις μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 ευρώ το όριο, πάλι 5.

0: 5.000 ευρώ για το κάθε τέκνο.
1: Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγχαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινάει από τις 39.000 ευρώ.
0: Παράδειγμα, αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και έχει 3 παιδιά, το όριο για να λάβει το επίδομα είναι τα 50.000 ευρώ, καθώς λαμβάνει υπόψη του τα 2 παιδιά και όχι το πρώτο. Οπότε, οικογένεια με 40.000 ευρώ εισόδημα και 3 παιδιά, το όριο είναι τα 50.000 ευρώ για να λάβει το επίδομα των 150 ευρώ.
1: Η βασική καταβολή ολοκληρώθηκε έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.
0: Αν δεν τα είδαν μέχρι 30 έκτους στο λογαριασμό τους, θα είναι οι εξής λόγοι. Θα πρέπει να εξετάσουν τον IBAN αν είναι σωστά. Επίσης όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι αν το κράτος οικία παίρνει τα δεδομένα της δήλωσης του 2024 για τα χρήματα που έβαλε στις 30 έκτου του 2026. Αν μια οικογένεια έκανε παιδί από 1η-1η του 26 μέχρι 31 Εβδόμου του 26, θα υπάρξει και δεύτερη καταβολή στις 31 Αυγούστου του 2026, γιατί θα πάρει τα δεδομένα της δήλωσης του 2025. Οπότε οι γονείς που δεν είδαν τα χρήματά τους και έχουν γεννήσει μετά από αυτές τις ημερομηνίες θα τα δουν στις 31 Αυγούστου στο λογαριασμό τους. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη καταβολή είναι ακατάσχετη, δεν μπορεί δηλαδή να συμψηφιστεί με τυχόν χρέη που έχουν οι πολίτες στο δημόσιο.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης, ασκώντας παράλληλα κριτική σε πολιτικές δυνάμεις για όξυνση του κλίματος. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί πολιτικά την τραγωδία και επιχειρεί να ενισχύσει την πόλωση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που όπως τις κατηγορεί καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
3: Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
1: Με φόντο και τα στοχευμένα κυβερνητικά πυρά προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
4: Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε τον εμφύλιο στον εθνικό διχασμό.
5: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
1: Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
6: Προκειμένου να επιτεθεί στους αγώνες του λαού και της νεολαίας, ανασύροντας τη θεωρία των δύο άκρων και για να στήσει το κάλπικο δίπολο με το κόμμα Τσίπρα.
7: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
1: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλογίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις Ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά που θα δυσκολέψει, όπως λένε, το στόχο της αυτοδυναμίας.
8: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
5: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
9: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου επιβεβαιώνουν οι αριθμοί των αφήξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2026, νέο ιστορικό ρεκόρ στη συνολική επιβατική κίνηση με αύξηση 7%. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής,

0: αεροπορίας και τον Ιούνιο υπήρξε αύξηση στη διακίνηση επιβατών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι κατά 1,93%.
1: Με θετικό πρόσημο κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τον Ιούνιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, μικρή μείωση καταγράφηκε στις αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκου Βοουρανό.
2: Ο Ιούνιος κύλησε και αυτό με ανωδική πορεία, σε μικρότερα βέβαια ποσοστά, καθώς όπως ξέρουμε τώρα ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος που ούτως ή άλλως είναι υψηλά τα νούμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε μια μικρή μείωση στις αφίξεις εσωτερικού της τάξης του μείον 1%, μείον 1,4%. Τον Ιούνιο είχαμε 638.000 αφίξεις εξωτερικού και περίπου 85.000 αφίξεις εσωτερικού. Και συνολικά διακινούμενος, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και transit, στο, όπως είπα πριν, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο τον Ιούνιο βρέθηκε η Γερμανία με 168.000 αφίξεις, ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000, η Ολλανδία με 30.000 και το Ισραήλ με 28.000 αφίξεις.
2: Αφίξεις εξωτερικού είχαν μια αύξηση στο, κοντά στο 2% με 638.000 επιβάτες, οπότε στη συνολική κίνηση στην διακινούμενη επιβάτες ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με μία αύξηση και αυτό κοντά στο 2%. Έτσι λοιπόν κύλησε ο Ιούνιος. Είχαμε πάλι τη Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και το Ισραήλ στην έκτη θέση, παρότι στην αρχή της σεζόν είχαμε με τον πόλεμο, είχαν ακυρωθεί πτήσεις κτλ. Τώρα έχουν ανακάμψει, υπάρχουν αρκετές πτήσεις και από και προς το Ισραήλ.
1: Συνολικά οι αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζουν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
2: Βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού στο 7%. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή κοντά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού. Συνολικά διακινούμενους επιβάτες έχουμε 3,7 εκατομμύρια και μια αύξηση κοντά στο 6%. Όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση, υπάρχει ζήτηση, δοκιμάζονται οι εργαζόμενοι και οι υποδομές του. Όπως βλέπετε και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, οι αίθουσες αναχωρήσεων κάποιες ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτες. Και όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να ανταπεξέλθουν. Το μήνα Ιούνιο, λοιπόν, όπως σας είπα πριν, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 168.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000 επιβάτες. Μετά τη Γαλλία με 58.000 επιβάτες, Πολωνία 45.000, Ολλανδία 30.000 και Ισραήλ 28.000 αφήξεις.
0: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
3: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
4: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση, η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 Εβδόμου, απουσιάζουν από το

0: χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε, πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
1: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των στοιχείων.
0: Πολλά από τα ρέματα, τα οποία ως όφυλα δεν έχουν καταγραφεί. Επίσης, πολλά σχέδια πόλης, εφαρμογή του σχεδίου πόλης, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι, επίσης δεν έχουν αποτυπωθεί. Αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
0: Και άρα, λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
1: Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
0: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις διόρθωσης ή και τις ενστάσεις που έχουν στις υποθέσεις τους.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου πρότεινε στο Υπουργείο Πολιτισμού οι εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2027, ώστε το μνημείο να επαναλειτουργήσει πλήρως πριν από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αρμόδιους φορείς, τέθηκαν οι αντιδράσεις για τα μεταλλικά κυκλειδώματα και το ζήτημα της υδροδότησης που είχε διακοπεί λόγω φθορών στο μνημείο. Συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη κατέθεσε η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της σύσκεψης φορέων που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια την Παρασκευή. Αυτό που προτάθηκε ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες στα λιοντάρια την 1η Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2007. Την έντονη αντίθεσή τους εξέφρασαν τουριστικοί παράγοντες αναφορικά με την επανατοποθέτηση των μεταλλικών κυκλειδωμάτων γύρω από την Κρίνη. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αναφέρθηκε στο ζήτημα το οποίο απασχόλησε έντονα φορείς και πολίτες τις προηγούμενες ημέρες.
3: Είμαστε εδώ για το κοτετσόσημα. Αυτό που μας εξέθεσε εν μέσω της σεζόν, μια στιγμή να δούμε να μπαίνουν αυτά τα κυκλειδώματα, τα παράδεκτα, στο μνημείο της καρδιάς μας, στην Κρίνη Μοροζίνη, από όπου περνάνε όλοι οι επισκέπτες μας και με αυτή την ακαλέσθητη το ακαλέσθητο κυκλίδωμα να αρχίζουν εργασίες που στο μέσο της σεζόν. Όπως γνωρίζετε, αντιδράσαμε όλοι οι φορείς έντονα, εντονότατα. Ο Υπουργός Πολιτισμού από ό,τι φάνηκε δεν γνώριζε τίποτε. Ναι μεν έχουν δώσει παράταση να αρχίσουν εργασίες το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά για μας, όπως γνωρίζετε, περιμένοντας το rebound, αυτό που λέμε, τη σεζόν, το οποίο θα είναι πολύ πιο έντονο από ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι η αγωνία μας ακόμα μεγαλύτερη και πόσο μάλλον να μην επιστρέψει αυτό το απαράδεκτο κυκλίδωμα.
2: Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και το ζήτημα της υδροδότησης της Κρίνης Μοροζίνη, η υδροδότηση της οποίας είχε επανέλθει το 2016 και είχε διακοπεί ξανά το 2025.

0: Σε κάθε περίπτωση, σκοπός των τοπικών αρχών είναι το μνημείο να ανοίξει ξανά πριν το καλοκαίρι του 2027 και σε πλήρη λειτουργία.
1: Εμείς δεν μένουμε, δεν μένουμε εκεί να περιμένουμε το τι θα κάνουμε. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με πολύ δυνατούς αρχιτέκτονες της πόλης μας. Έχουμε πάρει προτάσεις πώς μπορεί να γίνει το μνημείο της καρδιάς μας, που σας είπα. Θα το δείξουμε, θα κάνουμε κι εμείς τις προτάσεις μας πώς μπορεί να γίνει εκεί και τι μπορούν να βάλουν να είναι καλέσθητο και να γίνει η συντήρηση. Θα το επιδιώξουμε, θα το απαιτήσουμε και πιστεύουμε με την υποστήριξη της Υπουργού που έχει αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα λογική σε αυτά τα θέματα, θα το επιτύχουμε.
0: Το Διεθνές Μπασκετικό Camp The Son Transition στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή έμπειρων προπονητών και νέων αθλητών, οι οποίοι δούλεψαν πάνω στις τεχνικές και τις τακτικές τους δεξιότητες. Παρουσιάστηκε επίσης το προπονητικό σύστημα Dr. Dis, το οποίο θα εγκατασταθεί σύντομα στο Ρέθυμνο, ενώ η διοργάνωση έκλεισε με ενημερωτική συνάντηση προπονητών και γονέων.
2: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Ηράκλειο το The Shot Transition Basketball Camp 2026, το οποίο για τρεις ημέρες έφερε στην Κρήτη προπονητές και καλεσμένους με εμπειρία από το NBA και το διεθνές μπάσκετ. Στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου του ΕΛΜΕΠΑ, νεαροί αθλητές συμμετείχαν σε εξειδικευμένες προπονήσεις, βελτίωσαν τις τεχνικές τους δεξιότητες και τον μπασκετικό τους IQ.
3: Σήμερα, τελευταία μέρα του camp, είναι αναγκαστικά παραδοσιακά. Είναι μια μέρα που τα παιδιά πρέπει να διασκεδάσουν ακόμα πιο πολύ, να αποφορτιστούν από τις δύο πρώτες μέρες που ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονες. Μέχρι στιγμής αυτό που δώσαμε να καταλάβουν τα παιδιά είναι πιο πολύ στο κομμάτι της ενέργειας, το κομμάτι των challenge και των προκλήσεων. Και τώρα είμαστε πια έτοιμοι να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι για αυτά και για όλους μας, σε μια παρουσίαση ενός εξειδικευμένου μηχανήματος που θα τους βοηθήσει στη βελτίωσή τους και όχι μόνο ατομικά αλλά και ομαδικά.
4: Να πιέσουν τα παιδιά να φτάσουν στα όρια τους, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και γενικά να περάσουν καλά. Δίνει έμφαση σε τρίπλες, σε τελειώματα, σε εγκεφαλική προσέγγιση ως προς το παιχνίδι.
5: Είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ στο camp. Βλέπει τα νέα παιδιά να αθλούνται μέσω του μπάσκετ. Είναι οι επόμενοι αστέρες του μπάσκετ. Είναι χαρούμενος που βοηθάει και αυτός από τη μεριά του τα νέα παιδιά. Εκπροσωπεί την εταιρεία με το Free Life, χωρίς ζάχαρη, και μέσα από το προϊόν αυτό βοηθάει και τα παιδιά να έχουν σωστή διατροφή μέσω του αθλητισμού.
2: Ξεχωριστή στιγμή του camp αποτέλεσε η παρουσίαση του εξειδικευμένου προπονητικού μηχανήματος Dr. Dis από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο συμβάλλει στην ατομική εξέλιξη των αθλητών σε πολλούς τομείς της προπόνησης. Όπως έγινε γνωστό, το μηχάνημα θα εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα στο κλειστό γυμναστήριο Μέλινα Μερκούρη, ενισχύοντας τις προπονητικές δυνατότητες της ομάδας μπάσκετ του Ρεθύμνου.
3: Είναι ένα από τα τελευταία μηχανήματα τεχνολογικά που παγκοσμίως είναι, η ονομασία είναι Dr. Dis, έτσι λέγεται η εταιρεία. Θα προωθηθεί για την ομάδα του Ρεθύμνου. Εκεί θα εγκατασταθεί για να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση την ομαδική της ομάδας του Ρεθύμνου. Θα μείνει στο Μέλινα Μερκούρια. Θα φερθεί από εδώ προς τα εκεί με σκοπό να οδηγήσει την ομάδα του Ρεθύμνου σε μια, πιστεύουμε, καλή βελτίωση.
2: Το camp ολοκληρώθηκε με συνάντηση προπονητών και γονέων. Οι γονείς εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους, ενώ οι προπονητές μοιράστηκαν χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές για τη σωστή αθλητική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών.
5: Είναι σημαντικό τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εδώ, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να χαμογελάσουν, να το διασκεδάσουν και να έχουν εστιάσει στα βασικά και στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή του camp.
3: Ήταν ένα επιχείρημα που το κάναμε πέρυσι, στο πρώτο camp που οργανώθηκε, και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί είδαμε την ανάγκη και την προσδοκία των γονέων να μοιραστούν, να μιλήσουν με τους προπονητές, να βγάλουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για τα παιδιά, για το μέλλον τους, στο μπάσκετ και όχι μόνο. Και από εκεί μετά και εμείς με τη μικρή μας εμπειρία, σαν στο γήπεδο αλλά και σαν γονείς, να μοιραστούμε πράγματα πρακτικά, εμπειρικά, έστω να τους μια σωστή κατεύθυνση και για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους. Είναι κάτι το οποίο το επιχειρήσαμε πέρυσι και τρομερά μεγάλη επιτυχία. Οι ίδιοι γονείς μας το ζήτησαν να το επαναλάβουμε και δεν θέλουμε να τους βγάλουμε χατήρι.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω. να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους εορτασμούς της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στη Ουάσιγκτον, εξήρε την ιστορία και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Αναφέρθηκε ακόμη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και επανέλαβε τις επιθέσεις του κατά των πολιτικών του αντιπάλων πριν οι εκδηλώσεις ολοκληρωθούν με επίδειξη πυροτεχνημάτων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη την Γαλλία ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση κατά της σεξουαλικής βίας μετά τον βιασμό.

0: θανάτου και την δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού που λειτουργήσε ως καταπέλτης για τη μαζική κινητοποίηση. Το κορίτσι ονόματι Λιάννα εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου από την νοτιοδυτική Γαλλία και το σώμα της βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σιλό σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα. Η οργή διωγγώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο βασικός ύποπτος, ο 41χρονος πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, είχε κατηγορηθεί επισήμως 2 φορές στο παρελθόν για βιασμό ανηλίκου, αλλά οι έρευνες είχαν αρχειοθετηθεί ή είχαν βαλτώσει. Η τραγωδία εκλαμβάνεται ως αποτυχία ενός συστήματος που θα μπορούσε να είχε προστατεύσει τη Λιάννα και πολλά ακόμη θύματα, αλλά δεν το έκανε. Φεμινιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των παιδιών ζητούν να αναγνωριστεί ο συστημικός χαρακτήρας της σεξουαλικής βίας και να θεσπιστεί ένας συνολικός νόμος για την καταπολέμησή της, αντί για αποσπασματικά μέτρα και νόμους που υπαγορεύονται από την πίεση κάθε νέας υπόθεσης. Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ανησυχεί για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε συγγνώμη για αυτό και χαρακτήρισε τεράστια αποτυχία την υπόθεση της Λιάννας και έδωσε εντολή στους εισαγγελείς να επανεξετάσουν περίπου 70.000 εκκρεμείς υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έως τις 14 Ιουλίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκφώνησε ομιλία από το National Mall στην Ουάσιγκτον, καθώς οι Αμερικανοί γιόρταζαν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Τραμπ αξιοποίησε την ομιλία του. Έκανε ιστορικές αναφορές, τιμώντας αυτό που ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο ορόσημο της χώρας. Το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα πλήθος που ζητοκράβγαζε. Αργότερα στην ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σύντομα σε ορισμένες από τις στρατιωτικές επεμβάσεις της Ουάσιγκτον στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων στη Βενεζουέλα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, και στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξολοθρεύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης.
1: The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America.
0: Μετά την ομιλία του Προέδρου, ένα εντυπωσιακό σοου πυροτεχνημάτων φώτισε τον ουρανό της πρωτεύουσας, ήδη γεμάτο αστραπές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Τη σκληροτράχυλη Παραγουάη κατάφερε να αποκλείσει η Γαλλία με σκορ 1-0 και να προκριθεί στους 8 του Μουντιάλ. Σκόρερ ο Εμπαπέ με πέναλτι.
4: Καλή σκέψη του Μενιάν και είναι ο Εμπαπέ. Στην πρώτη φορά που η Γαλλία βρίσκει χώρο, τον σταματάει. Και τώρα παίζουν γρήγορα οι Γάλλοι που θέλουν να ευνηδιάσουν. Δεν μπορεί να βρει εστία ο Ντεμπελέ.
5: Και είχε απόλυτο δίκιο ο Κάσερες που επεμβαίνει συνεχεία. Αλλά θα έπρεπε στα πολύ γρήγορα να έχει ειδοποιηθεί ο Ταντάσεφ.
4: Παρκολά για τον Κονέ. Κονέ παίρνει τα βήματα και σουτάρει ο Κονέ. Εντυπωσιακά ο Χίλ. Σε κόρνερ. Γιέγο Γκόμες μπροστά στον Εμπαπέ. Ντουέ. Στο ένα εναντίον ενός. Καταπληκτική προσπάθεια του Ντουέ. Θα πέσει στο έδαφος ούτε τώρα. Θα συγκινηθεί ο Ταντάσεφ. Και βγαίνουν με τον Αλμυρόν οι Παραγουανοί. Σαλιμπά. Τον κατάπιε.
5: Θα μπορούσε να γίνει ένα review που λένε, μια ανασκόπηση της φάσης, τουλάχιστον. Και εγώ Γκόμες πολύ μακριά από την μπάλα. Και μόνο στο πόδι του Desiree Doué.

0: Πέναλτι, πέναλτι.
1: Εμπαπέ. Γκολ για τη Γαλλία στο 70. 1-0. Ό,τι δεν έγινε σε ροή αγώνα, το κάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ από την άσπρη βούλα.
0: Κιλιάν Εμπαπέ στέλνει SMS στο Μέση. 7-7. Τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και 20-19.
0: 20-19 συνολικά στα παγκόσμια κύπελα.
1: Εδώ όμως το βασικό για τον Εμπαπέ ήταν να προηγηθεί η Γαλλία. Μαουρίσιο τσίμπησε. Ένα μακρινό σούτ από τον Αλόνσο. Είναι η πρώτη φάση που σημειώνω της Παραγουάης. Χώρος για τον Εμπαπέ. Έχει δεξιά του τον Ολίσε. Εμπαπέ εκτελεί. Ο Χιλ του λέει όχι. Βελάσκες. Ένα γέμισμα, ο Παμεκανό, έγινε το λάθος. Μαουρίσιο πήρε, ο Μενιάν στη δεξιά του γωνία μπλοκάρει. Τη βρήκε την τελική της Παραγουάη.
0: Δεν ήταν δύσκολη για τον Μάικ Μενιά.
1: Σε αυτήν την εκτέλεση του πλαγίου, είναι. Κανάλε με τον Εμπαπέ. Γέμισμα του Κανάλε, κεφαλιά πάσα για τον Μαουρίσιο. Ντίνγκε προς τα πίσω. Ψύχρεμα, αλλά ο Μενιάν το έκανε λίγο πιο ντέρμπι. Που επωφελήθηκε από αυτή τη μετάβαση. Ντουέ, Εμπαπέ, ταλαιπωρεί τον Κανάλε. Ο Χιλ του λέει όχι, δεύτερη προσπάθεια. Πάλι ο Χιλ. Εδώ ο Εμπαπέ.
0: Τρομερή απόκρουση.
1: Τέλος. Η Γαλλία είναι στα προημιτελικά παγκόσμιου κυπέλου με τον γκολ πέναλτι του Εμπαπέ από το 70. Οι τρικολόρ καταφέρνουν να λυγίσουν τους πολεμιστές της Παραγουάης.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από εμάς ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα, η Μισότια Πεντεδή μου. Για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και αυτό το βράδυ Παρασκευής παρέα σε αυτή την πολιτική εκπομπή που νομίζω ότι είναι επίκαιρη, ξέρετε, εκτός συνθήκων. Παρόλο που περπατάμε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, η πολιτική επικαιρότητα δεν μας αφήνει σε κάθε περίπτωση να ησυχάσουμε, ειδικά δε αυτή την εβδομάδα, στο κλείσιμο της οποίας θρηνούμε, και το λέω ως κοινωνία, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν θύμα εμπριστικής επίθεσης. Μιλώ για τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη πριν από 24 ώρα και έχουν προκαλέσει και έτσι σοκ, εκτός από οδύνη στην κοινωνία, έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των άλλων. Λοιπόν, απόψε έχω τη χαρά στο πολιτικό βαρόμετρο να φιλοξενώ τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Θυμίζω, είναι βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είναι και υπεύθυνος του τομέα των οικονομικών και του Ταμείου Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Τα είπα όλα, νομίζω, δεν ξέχασα κάτι. Καλησπέρα.
1: Ίσως και περισσότερα από αυτά που είναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, καταρχάς, που είστε μαζί μου αυτό το βράδυ. Επιτρέψτε μου, λόγω της επικαιρότητας που είναι δυσάρεστη σε κάθε περίπτωση, να ξεκινήσω ζητώντας σας παρακαλώ ένα σχόλιο για τα όσα διαδραματίστηκαν στην Θεσσαλονίκη πριν από 24 ώρα, από τα οποία θρηνούμε ως κοινωνία. Μου επιτρέπετε να το ξαναπώ, κύριε Γερουλάνε, μια γυναίκα η οποία βρέθηκε εκεί, το λάθος σημείο προφανώς, τη λάθος στιγμή, αλλά πάντως τη θρηνούμε. Θέλω σας παρακαλώ ένα σχόλιο σας, γιατί αυτές οι επιθέσεις, αντιλαμβάνομαι 24 ώρα μετά, αντί να μας φέρνουν σε μια ομόνοια ως κοινωνία και πολιτικό σύστημα και πολιτικό προσωπικό, προκαλούν διχόνοια και αντιπαράθεση. Τι λέτε?
1: Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά έχουμε καταδικάσει αυτή την ενέργεια από την πρώτη στιγμή, όπως καταδικάζουμε και κάθε ενέργεια βίας. Mm-hmm. Συνεπέστατα το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι όλες οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γίνονται στο πλαίσιο της δημοκρατίας και αυτό απαιτεί έναν διάλογο επικοδομητικό, mm-hmm. ο οποίος τελικά θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία είναι θετικά για την κοινωνία. Από όποια μεριά και αν έρχονται οι εκμεταλλεύσεις τραγικών γεγονότων, θα πρέπει οι πολιτικοί να θυμόμαστε ότι η δική μας δουλειά δεν είναι να ανάβουμε τα φυτίλια. Η δική μας δουλειά είναι να διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο πως τέτοια πράγματα δεν θα συμβούν ξανά. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο αστυνόμευση προφανώς, σημαίνει και μια πολιτική αντιπαράθεση στην υφάλεια, μια πολιτική αντιπαράθεση πολιτισμένη, mm-hmm. μια πολιτική αντιπαράθεση στην οποία να νιώθει ο πολίτης ότι αυτά τα οποία λέμε κάνουν καλό στον τόπο. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο μας γυρνούν την πλάτη και γυρνούν την πλάτη στην πολιτική.
0: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, και να το κλείσω εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πολλά σημαντικά να πούμε, κύριε Γερουλάνε, απόψε. Για να το κλείσω εδώ, άρα και η δική σας εκτίμηση, φαντάζομαι ότι συμφωνείστε ότι αυτή η φοβερή τοξικότητα που παρακολουθούμε το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα στην πολιτική ζωή του τόπου, προφανώς δεν βοηθά, έτσι δεν είναι. Προφανώς δεν βοηθά στην κατεύθυνση στο να υπάρχει μια κοινωνική ηρεμία και να μην έχουμε τέτοιες πράξεις που κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι πράξεις διαμαρτυρίας, αλλά να που είναι δολοφονικές ενέργειες εν τέλει.
1: Η τοξικότητα που έρχεται από τη μία μεριά, ο κόσμος τη βλέπει και την καταδικάζει. Η τοξικότητα η οποία μένει στην κοινωνία είναι όταν η τοξικότητα είναι και από τις δύο μεριές ή από περισσότερες μεριές. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η δική μας δουλειά ως πολιτική είναι ότι ακόμα και αν κάποιος είναι απέναντι μας τοξικός, mm-hmm. η δική μας δουλειά είναι να είμαστε νυφάλοι, να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, mm-hmm. και να μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα της βίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά όλους. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά κάποιους και οι άλλοι μπορεί να το αγνοούν. Λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή βίας οφείλουμε εμείς σαν πολιτικό σύστημα πάντα να είμαστε νυφάλιοι και πάντα να βοηθούμε την κοινωνία να συμφιλειωθεί, όχι να τη διχάζουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ καταρχάς που μου επιτρέψατε να ξεκινήσουμε έτσι λόγω επικαιρότητας. Τώρα, η επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, εκτός όλων των άλλων, και το τελευταίο 2-3 νομίζω, και αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη μου, επικεντρώνεται πολύ και στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, του κόστους ζωής, κύριε Γερουλάνε, την ώρα που όντως οι πολίτες δυσκολεύονται αρκετοί να τα βγάλουν.

0: Λαγής, μαζί με τον κύριο Παλαιοδήμο και τον κύριο Τσούκαλα, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα το πρωί δε συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μια επίκαιρη επερώτηση του κόμματος, στην οποία βεβαίως πήρε το λόγο και ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι κάνατε εκεί στο ΠΑΣΟΚ, να ξεκινήσω λίγο χαριτολογώντας. Κάνατε λίγο τους detective, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για μια μελέτη που είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες, αν έχω καταλάβει σωστά, ναι.
1: Δυστυχώς ναι, δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε detective γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε τη δουλειά της. Μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για να γίνουν τα έργα τα οποία έχει υποσχεθεί να γίνουν. Κάθε φορά που υπάρχει μια αναθεώρηση θα πρέπει να βγαίνει και να λέει τι έγινε, τι αναθεωρήθηκε, γιατί αναθεωρήθηκε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Δηλαδή οποιοδήποτε νοιάζει να αφήσει κάτι μακροχρόνιο στον τόπο πρέπει να κάνει έναν απολογισμό για να δούμε κάποια πράγματα μπορεί να μην ολοκληρώνονται επειδή ακρύβηναν οι πρωτεσίδες. Κάποια επειδή έγινε κακός διαγωνισμός. Κάποια επειδή ο ανάδοχος δεν ήταν ο κατάλληλος. Κάποια επειδή κάποιος έφαγε λεφτά. Υπάρχει μια σειρά από λόγους γιατί ένα έργο μπορεί να μην έχει γίνει. Λοιπόν, εάν θες να κάνεις το ελληνικό πολιτικό σύστημα πιο έτοιμο να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, οφείλεις να κάνεις απολογισμό. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έκανε ποτέ αυτό τον απολογισμό. Τον έκανε το ΠΑΣΟΚ. Πήγαμε και πήραμε ένα-ένα τα έργα, ας πούμε, μέτρα τα λένε, του Ταμείου Ανάκαμψης και συγκρίναμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση του 2021 και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί σήμερα. Βάλαμε δηλαδή την κυβέρνηση απέναντι στη δική της γλώσσα. Και ήρθαμε και κάναμε μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί άλλαξε η γλώσσα σας? Σε κάθε μέτρο τι συνέβη? Άλλαξε το έργο, άλλαξαν οι στόχοι, αν άλλαξαν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν είναι προς τα κάτω, γιατί είναι προς τα κάτω?
0: Βέβαια, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί σκέφτομαι εν τω μεταξύ, όσο σας ακούω, ότι είναι φοβερό το ότι ακόμα θεωρείται ζητούμενο ο απολογισμός σε τόσο μεγάλα, πεδία και σημαντικά για την ανάπτυξη της χώρας εννοώ και για να πάμε παρακάτω, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης που στη χώρα έφτασαν πάρα πολλά χρήματα, θα μου πείτε πόσα και πού περίπου έχουν πάει αυτά και δεν έχουμε έναν απολογισμό. Είναι φοβερό αυτό και είναι φοβερή και η δική μας βέβαια εδώ των πολιτών, όχι η αδιαφορία, η αδράνεια, κύριε Γερουλάνε, δεν ξέρω και ακριβώς πώς να το θέσω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι ένα ζητούμενο αυτό και πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, πόσα χρήματα λοιπόν εισέπραξε η χώρα μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, κύριε Γερουλάνε?
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν το μεγαλύτερο πακέτο που έχει πάρει ποτέ η χώρα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Μαζί με τα άλλα χρηματοδοτικά πακέτα είναι 90 δις. 90 δις τα οποία αρκούν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το είχε πει πάλι, χρησιμοποιώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Λέει αυτά τα χρήματα μπορούν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Και το ερώτημα είναι, το άλλαξαν? Και η απάντηση είναι όχι. Ό,τι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σαν ας πούμε απόδειξη ότι άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο είναι όλα και ένα περιεχομένο. Το τι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες από την ώρα που αρχίσαμε να τους πιέζουμε για το πώς έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Τι μας λένε? Μας λένε μειώθηκε η ενεργία. Δηλαδή πέσανε 90 δις στην αγορά. Κάποιος προσέλαβε περισσότερο κόσμο, δεν θα πέφτει η ενεργία? Θα πέφτε. Πώς θα κρατήσει αυτό? Είναι πραγματική μείωση σε βάθος χρόνου? Είναι καλύτερη μισθή? Επιστρέφουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό? Σταματάει η ερήμωση της περιφέρειας? Τίποτα από όλα αυτά. Σου λέει μειώθηκαν οι φόροι. Επίσης δεν έχει σχέση με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ακόμα και ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού είπε ότι μα δεν βλέπετε ότι αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή. Πόσο? Όσο είχε αυξηθεί και χωρίς τα χρηματοδοτικά πακέτα και που είναι σήμερα εκεί περίπου που ήταν επί πρωθυπουργίας του κ. Καραμαλή. Άλλαξε δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή από τότε που ήμασταν στα τάρταρα. Αλλά δεν είχε αλλάξει η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τόσο δραστικά ώστε να μπορούμε να λέμε ότι κάτι έχει αλλάξει στο παραγωγικό μοντέλο.
0: Που προφανώς θα μπορούσε, αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά και αυτό υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Γερουλάνε.
1: Όχι. Εγώ το υποστηρίζω απόλυτα. Εγώ σας λέω ότι είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, όχι, λέω αυτό ότι το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει και εσείς προφανώς, γιατί μαζί μιλάμε τώρα, ότι αυτά τα χρήματα αρκούσαν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και

0: βιομηχανική παραγωγή της χώρας να μην είναι εκεί περίπου που ήταν όταν ήμασταν στα τάρταρα, όπως είπατε, γιατί είναι και πρόσφατη ιστορία.
1: Είμαστε πάνω από εκεί που ήμασταν στα τάρταρα, είμαστε στο ίδιο σημείο περίπου που είμαστε πριν την κρίση. Άρα δεν έχει υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Δεν θα πάω μόνο εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για ότι η Ελλάδα, και εδώ πριν από τα χρήματα, είχε δυνατότητα να προχωράει με 4% ανάπτυξη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλούσαν για 6% ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ λιγότερο από αυτό. Γιατί δεν βγαίνει ένας άνθρωπος της κυβέρνησης να μας εξηγήσει? Όταν κάτι εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι διαφημίσεις δίνουν και παίρνουν. Τα εγγένεια δίνουν και παίρνουν. Πόσες φορές έχει εγγενιαστεί ο ΒΟΑΚ? Όταν όμως κάτι απεντάσσεται, όπως τα καλώδια οπτικών ινών για την Κρήτη, για παράδειγμα, όπως η πολιτική προστασία στο Λασίθι, τα αντιπλημμυρικά έργα, βγαίνει κανείς να το πει? Αν δεν ήταν για την κυρία Σπυριδάκη, δεν θα είχε γνωστοποιηθεί και δεν θα καλείτο η κυβέρνηση να απαντήσει για αυτά τα έργα. Θα τα είχαν εντελώς αποσιωπήσει. Μα για το όνομα του Θεού, δεν οφείλει η κυβέρνηση, η οποία κάνει όλη αυτή τη διαφήμιση για τα έργα που θα κάνει, να μας πει τους λόγους που δεν θα γίνουν κάποια άλλα? Δεν θα γινόμασταν καλύτεροι όλοι εάν ξέραμε γιατί?
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι τώρα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Γερουλάνε, ότι η επιχειρηματολογία των υπουργών, των στελεχών της κυβέρνησης, όταν συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την απορροφητικότητα κτλ., είναι ότι τα χρήματα δεν χάνονται ούτως ή άλλως, ότι τα χρήματα κατευθύνονται σε άλλα έργα, σε άλλες δράσεις. Είναι ένα επιχείρημα ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό απορροφητικότητας. Είναι όμως ένα ερώτημα το, ακόμα και όταν έχουμε μια απένταξη και έστω ότι δεν χάνονται τα χρήματα, δεν ξέρω αν έχετε απάντηση σε αυτό εσείς, το πού κατευθύνονται αυτά δεν είναι ένα ερώτημα, δεν είναι ένα ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία να ξέρει?
1: Εμείς ποτέ δεν θέσαμε θέμα απορρόφησης και θα σας πω γιατί. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει ριζικά. Κάποτε δεν τα ξόδευες τα χρήματα, τα χάνεις. Τώρα τους επιτρέπουν να τα παρκάρουν κάπου για να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παλιά η επιτυχία ήταν αγωνία μόνο της όποιας κυβέρνησης. Η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η Ευρώπη να θέλει να δείξει ότι αυτή πέτυχε. Και έτσι λοιπόν επιτρέπει πράγματα που δεν τα επέτρεπε ποτέ στο παρελθόν. Γι' αυτό εμείς δεν θέτουμε θέμα απορροφητικότητας. Πάρτε για παράδειγμα τα δάνεια τα οποία δεν απορρόφησε η αγορά. 2 δις. Η κυβέρνηση της επιτράπει να τα παρκάρει για χρήση αργότερα. Και τι λέει? Θα τα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, από τα χρήματα που είχε για δάνεια, 3 δις πήγανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή στο 99% των επιχειρήσεων, 15 δις πήγανε στο 1% των επιχειρήσεων. Επειδή κάποια περίσσεψαν, λέει η κυβέρνηση θα δώσω και αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν αυτά τα λεφτά. Πάλι το 1% μεγαλύτερη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή 2% των επιχειρήσεων πήρανε όλα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και 98% των επιχειρήσεων δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.
0: Αυτό τώρα προφανώς θα το ρωτήσω έτσι κάπως κομψά, δεν ξέρω τώρα. Είναι κακός σχεδιασμός, είναι, πώς να το πω, είναι σκοπιμότητα, είναι πολιτική επιλογή, κύριε Γερουλάνε?
1: Υπάρχει πρώτα απ' όλα κακός σχεδιασμός. Και το λέω με μια άνεση, γιατί αυτό το είχαμε στυλιτέψει εμείς στο ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν έγινε διαβούλευση. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με το πώς θα σταματήσει η ερήμωση του Εύρου, πώς θα σταματήσει η ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας και της Υπήρου, της Θεράς Ελλάδας, και να μην έχεις κάνει ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για το πώς είναι, ποιες είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, πόσα χρήματα χρειάζονται, πώς θα συνδεθούν αυτά τα χρήματα με τη δημόσια περιουσία, πώς πρέπει να κινητοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα ή πώς πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα για να ενισχυθούν αυτές τις περιοχές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Λίγοι άνθρωποι στο Μαξίμου πήραν αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Κρήτης, το μέλλον της Υπήρου, το μέλλον της, της Θράκης. Και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πραγματική εικόνα. Ότι ο σχεδιασμός που κάνανε ήταν λάθος. Γι' αυτό δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια σωστά. Άρα ένα

0: ολοκληρωμένο συνδυασμό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η υλοποίηση. Η υλοποίηση λοιπόν είναι ελληματική για πολλούς λόγους, mm-hmm. τους οποίους εμείς ζητούμε από την κυβέρνηση να κάνει έναν ορθολογικό απολογισμό, mm-hmm. για να δούμε τι πήγε λάθος, mm-hmm. τι φταίει από τη λειτουργία του κράτους, τι φταίει από τους αναδόχους, mm-hmm. τι φταίει από τον τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός. Υπάρχουν κάποιοι που φάγανε αυτά τα λεφτά? Mm-hmm. Αν δεν κάνεις απολογισμό δεν θα το ξέρεις ποτέ. Mm-hmm. Και εκεί είναι που η κυβέρνηση, επειδή νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει την αριστεία της, mm-hmm. να βάζει κάτω το χαλί. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις για το μέλλον του τόπου. Όταν τις αποτυχίες σου, αντί να τις κοιτάς στα μάτια, τις βάζεις κάτω από το χαλί, τότε να ξέρεις ότι θα τις επαναλάβεις.
1: Σας άκουσα εντωμεταξύ και το πρωί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να λέτε προς τον κύριο Παπαθανάση, ο σκοπός είναι να αναμετράσε με το που θα μπορούσες να έχεις φτάσει. Κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το είπατε προς τον απευθυνόμενο, προς τον κύριο Παπαθανάση, απευθυνόμενος. Δεν ξέρω τι σας απάντησε, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να τον ακούσω βέβαια. Ενώ ποια επιχειρηματολογία ξεδιπλώθηκε σήμερα και με αφορμή την επερώτηση του Πασόκ στην Ολομέλεια από τον Υπουργό, από τον κύριο Παπαθανάση.
0: Ο κύριος Παπαθανάσης έφερε μια λίστα πραγμάτων που έγιναν. Mm-hmm. Τη δέχομαι. Γιατί? Διότι όταν έχεις 90 δις, mm-hmm. αν δεν κάνεις τίποτα, τότε είναι καταστροφή. Προφανώς γίνανε πράγματα. Ο πύχης στον οποίο έπρεπε να απαντήσει ο κ. Παπαθανάσης, ο ψηλός πύχης, mm-hmm. είναι τα κατάφερε σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει η ΑΕΜΗ στη ΦΟΒ γεννηματά παλιά και ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα πρόσφατα με τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Όχι. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε πιο χαμηλά το πύχη. Πέτυχες τους στόχους που εσύ είπες. Εσύ, μόνος σου. Mm-hmm. Πάλι όχι. Δηλαδή, βάζει πιο χαμηλά το πύχη η κυβέρνηση, mm-hmm. περνάει από κάτω και μετά περιμένει στα κρυφά να μας πει ότι ο πύχης νάτος, μια χαρά είναι. Ναι, αλλά πέρασες από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, η σύγκριση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι με ένα ολοκληρωμένο όραμα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό, τουλάχιστον να είναι με αυτά που είπες εσύ ότι θα κάνεις. Αλλά όταν δεν είναι και αυτό, μην περιμένεις ότι ακούσεις κριτική. Και το όραμα το οποίο μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Mm-hmm.
0: Ούτω. Άλλαξε. Πάλι έχουμε μια τεράστια εξάρτηση από τον τουρισμό, που εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι καλό για μερικές περιοχές της Ελλάδας.
1: Mm-hmm.
0: Όχι για όλες. Δεν έχει δοθεί καμία έμφαση στη γεωργία. Η γεωργία αυτή τη στιγμή, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, όπως ξέρετε, στην Κρήτη,
1: mm-hmm.
0: όταν κάποια από τα ελληνικά προϊόντα είναι στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, από αγώνες που κάνουν ιδιώτες για να τα φτάσουν εκεί πέρα, mm-hmm. δεν θα ήθελε τίποτα για να φτάσεις μερικά ακόμα αγροτικά προϊόντα στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Και δεν έχει γίνει αυτή η δουλειά.
1: Και αυτό είναι ένα ζητούμενο και για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, μιας και έτσι αναφερθήκατε και στους δικούς μας παραγωγούς και στα εξαιρετικά προϊόντα του νησιού, που όντως ο κάθε παραγωγός πρέπει να παλεύει λίγο μόνος του με το θεριό, κύριε Γερουλάνα, για να καταφέρει να βρει μία δίωδο. Και εμείς στον τουρισμό, το ξέρετε, την μονοκαλλιέργεια ούτως ή άλλως στην Κρήτη. Και δυστυχώς, όντως θα μπορούσαν να είχαν στηριχθεί πολλοί κλάδοι, πολλά παιδεία, πολλές επαγγελματικές τάξεις, πώς να το πω τώρα, και αυτό δεν έγινε. Είναι λοιπόν όντως μια χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, το είπατε νομίζω στο Πασόκ και εσείς την Τετάρτη, το επαναλαμβάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι? Το λέω με την έννοια ότι μέσω του Ταμείου και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είπατε, έπεσαν πολλά, έπεσε πολύ χρήμα στη χώρα. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι? Περιμένουμε να δούμε τα παρκαρισμένα που είπατε και εσείς νωρίτερα, πού θα κατευθυνθούν και πώς?
0: Και αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι μια χαμένη ανάπτυξη, mm-hmm. να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Η ευκαιρία να πάμε από μια χώρα η οποία έχει χαμηλούς μισθούς, mm-hmm. Και κατανάλωση σε μια χώρα η οποία έχει ψηλούς δείκτες καινοτομίας και πολύ καλές επενδύσεις καινοτόμες, mm-hmm. η ευκαιρία να αντιστραφεί η ερήμωση περιφέρειας, όλα αυτά χάθηκαν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως δεν πρέπει να χαθεί είναι η ευκαιρία να μάθουμε από τα λάθη της κυβέρνησης. Και για να γίνει αυτό θέλει πολύ σκληρό και

0: πραγματικό απολογισμό, ειλικρινή απολογισμό για το τι έγινε. Γιατί αν έχουμε χάσει την ευκαιρία να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και δεν μάθουμε τι πήγε λάθος, τότε είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος με τα επόμενα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα είναι εγκληματικό λάθος.
1: Προφανώς, προφανώς. Θέλω, σας παρακαλώ, με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, να ρωτήσω και πώς, έτσι, λίγο την εικόνα να τη μεγαλώσω, αν μου επιτρέπετε, μιλώντας για την ακρίβεια και το κόστος ζωής και όλες τις υπηρεσίες που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και ταλαιπωρούν την τσέπη μας, κύριε Γερουλάνε. Πώς σας φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον ζήτημα? Το λέω με φόντο και την σύσκεψη και κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγες ημέρες. Τι λέτε?
0: Έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα της ακρίβειας, αλλά μιας που πιάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να σας πω μερικά παραδείγματα. Επενδύσαμε πάρα πολλά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε τι δεν έκανε η κυβέρνηση? Να επενδύσει στο δίκτυο και στις μπαταρίες.
1: Στις μπαταρίες, έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι η φθηνή ενέργεια που παράγουμε πάει στη Βουλγαρία. Και δεν μένει στον Έλληνα. Αυτό είναι έγκλημα. Γιατί θα ήταν ένα εργαλείο να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας στους αγρότες ή στα ευάλωτα νοικοκυριά ή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα χαμένη ευκαιρία και εκεί από κακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξανά και ξανά είπε κάτι πολύ απλό. Επενδύστε στις κατοικίες. Έχουμε πρόβλημα στις τουριστικές περιοχές, στα αστικά κέντρα. Εάν δεν είχαν σπρώξει τόσο πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιας που δεν είχαν μπαταρίες ή δεν θέλανε να επενδύσουν στις μπαταρίες και κρατούσαν κάποια χρήματα για να κάνουν κοινωνικές κατοικίες, δεν θα ήταν τα πράγματα καλύτερα? Δεν θα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να ανακουφιστούν αυτή τη στιγμή από αυτή την ακρίβεια? Άρα ξαφνικά από τις επιλογές του Ταμείου Ανάκαμψης και στην ενέργεια θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη ζωή πιο εύκολη στους ανθρώπους και στην κατοικία, πόσο μάλλον στα προϊόντα τα οποία χρειάζεται να σπάσεις τα καρτέλ, να σπάσεις τα ολιγοπόλια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και να δώσεις στον κόσμο επιλογές να μπορεί να ψωνίσει φθηνά και να μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα στο πορτοφόλι του. Αλλά να πω και ένα τελευταίο πράγμα σε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Η ακρίβεια έχει ένα τρίγωνο. Το ένα κομμάτι είναι πόσα παίρνεις, ο μισθός. Το δεύτερο κομμάτι είναι πόσα πρέπει να δώσεις για τα καθημερινά σου προϊόντα. Το τρίτο είναι η ανάγκη σου. Λοιπόν, εδώ τι έχω? Έχουμε κάποια αύξηση του μισθού του Έλληνα και της Ελληνίδας, ο οποίος όμως δεν ακολουθεί την αύξηση των προϊόντων που ήδη καταναλώνει. Και τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει την ίδια ώρα αυξήσει και τις ανάγκες. Διότι όταν δεν έχεις ένα αξιόπιστο εσύ, πας και στην ιδιωτική ασφάλιση. Άρα σου λέει τώρα, πάρε ιδιωτική ασφάλιση. Σου λέει τώρα, πήγαινε στο ιδιωτικό σχολείο ή στο ιδιωτικό φροντιστήριο. Όταν δεν επενδύεις στο κοινωνικό κράτος, αναγκάζεις οικογένειες που μπορούν να επιλέξουν ιδιότητες. Ή, για να το κάνω και χειροπιαστό, θα επιλέξεις να κρατήσεις λεφτά στην τσέπη σε περίπτωση που σου χρειαστεί, έχεις μία ανάγκη. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά τα λεφτά δεν επενδύονται στην ελληνική οικονομία, δεν επενδύονται στο αύριο της πατρίδας μας, δεν επενδύονται στα παιδιά μας. Και αυτό είναι ένα έγκλημα για το αποτύπωμα στην οικονομία.
1: Γιατί σας κατηγορεί, όχι εσάς προφανώς, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, γιατί σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι τα μέτρα που καταθέτεται στο δημόσιο διάλογο είναι λαϊκίστικα, φλερτάρουν με τον λαϊκισμό? Άκουγα κάπου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, να λέει, να μας πει το ΠΑΣΟΚ που θα βρει 6 δισεκατομμύρια, ένα φοβερό νούμερο για να κάνει όλα αυτά που τάζει. Σας κατηγορούν ότι έτσι μοιράζεται παροχές, επειδή είμαστε και σε λίγο ή πολύ προεκλογικό κλίμα. Γιατί? Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι, κύριε Γερουλάνε?
0: Ένα. Ό,τι έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό και το κατακρίνει. 6 μήνες μετά το κάνει. Εν τω μεταξύ, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν χάσει 6 μήνες. Δύο. Ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο και δεν είναι τα νούμερα που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τρία. Ποιος είναι αυτός για να μας ρωτάει? Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, έλεγε ότι η ελληνική οικονομία θα πετάξει επειδή θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δεν πέταξε.

0: διότι ο ίδιος δεν το άλλαξε. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τα περιθώρια που θα είχαμε σήμερα να ξοδεύουμε θα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερα εάν είχε κάνει το ένα πολύ απλό πράγμα το οποίο αυτός έθεσε σαν στόχο. Δεν το έκανε ποτέ, άρα μπορεί να πάει, να ηρεμήσει και να μην μας εγκαλεί εμάς για το τι θα ξοδέψουμε εάν να κάνουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη έστω και λίγο καλύτερα. Δεν έχει την αξιοπιστία να μιλήσει όταν ο ίδιος είχε υποσχεθεί αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν το έχει φέρει. Δεν μπορεί να συγκρίνει αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς με τις δικές του αποδόσεις.
1: Λοιπόν, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, το έχω υποσχεθεί, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα, επιτρέψτε μου τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον Πρωθυπουργό, υπό την έννοια ότι λέτε ότι δεν έχει πια την αξιοπιστία που απαιτείται ο Πρωθυπουργός κτλ. Έρχομαι λίγο στο πολιτικό, έτσι, πιο πολιτικό ερώτημα για το κλείσιμο της συζήτησής μας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι και εκτιμά ότι η κοινωνία χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή, ότι τη θέλει. Άκουγα με ενδιαφέρον και τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να λέει ότι ο στόχος του κόμματος παραμένει η νίκη. Μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες εκφράζεται στο ΠΑΣΟΚ έτσι μια δυσπιστία το τελευταίο καιρό. Τι λέτε, υπάρχει αυτή η ανάγκη για πολιτική αλλαγή και αν υπάρχει, εν τέλει εκτιμάτε ότι θα εκφραστεί στην κάλπη, γιατί η κάλπη θα βγάλει την κυβέρνηση προφανώς.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι υπάρχει ένα αίτημα για πολιτική αλλαγή. Είχαμε περάσει μια μεγάλη περίοδο στην οποία υπήρχε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και αυτή έχει τελειώσει. 80% του ελληνικού λαού θέλουν ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει. Παραπάνω μπορώ να σας πω, αλλά γίνομαι συντηρητικός για λόγους καθαρά, για να μην κάνω κι εγώ αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, 80% των Ελληνών και των Ελληνίδων θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Το ερώτημα είναι πού θα συσπηρωθούν. Καινούργια κόμματα έχουν μπει στη μάχη, ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα τα αξιολογήσει. Την ίδια ώρα κοιτάζει και εμάς. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας εμείς να πείσουμε ότι αξίζει ο κόσμος να έρθει να ψηφίσει. Έχω θέσει πάντα σαν στόχο ότι το κοινό στο οποίο οφείλουμε να απευθυνθούμε είναι το 1,5 εκατομμύριο προοδευτικών ψηφοφόρων που δεν πάει σήμερα στην κάλπη. Έτσι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείσουμε ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του είναι μια σωστή επιλογή κυβερνησιμότητας και να τους πείσουμε να έρθουν στην κάλπη. Αν το κάνουμε αυτό σωστά, τότε σας διαβεβαιώ ότι η δυναμική του ΠΑΣΟΚ θα είναι τέτοια που μέχρι και εμείς θα τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλω είπα να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερος, κύριε Γερουλάνε. Και με χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής, είστε συντονισμένοι πάντα στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σωτία Πεντεδήμου. Μετά, νομίζω, από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Παύλο Γερουλάνο, με τον οποίο εστιάσαμε κυρίως στα θέματα της ακρίβειας, της οικονομίας, του Ταμείου Ανάκαμψης, που μας αφορούν, ξέρετε, πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά λίγο ή πολύ με κάποιο τρόπο καταλήγουν στη δική μας τσέπη. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας, γιατί ξαναλέω, η πολιτική επικαιρότητα, το πολιτικό σκηνικό, το τελευταίο διάστημα μας δίνει πάρα πολλές αφορμές να συζητάμε και γιατί είμαστε και σε προεκλογικό αγώνα. Μπορεί να μην είμαστε επίσημα προφανώς σε προεκλογικό αγώνα, αλλά νομίζω ότι όλα προς τα εκεί δείχνουν. Πάμε να πάω, μάλλον να καλωσορίσω και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, θυμίζω, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρία Πεντεδήμου, καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Εγώ σας ευχαριστώ δερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, σας παρακαλώ, βάζοντας την κουβέντα μας έτσι ως πρώτο θέμα, τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε πριν από 2-24 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς μαζί σας βάζω το θέμα, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, θυμίζω ότι θρυνούμε μία γυναίκα από αυτές τις επιθέσεις.

0: Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση που καλά κρατεί 2-24 ώρα μετά. Να ζητήσω ένα πρώτο σας σχόλιο για αυτές τις επιθέσεις που βάζουν φωτιά. Έβαλα φωτιά και στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Παπαδάκη. Γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ξετυλίγεται ένα αφήγημα από κάποιες πλευρές προφανώς. Είναι μια περίσταση αυτή που συνηθίζουν τα πολιτικά κόμματα να φτιάχνουν αφηγήματα, κύριε Παπαδάκη.
1: Κυρία Πεντεδήμου, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια, γιατί κάθε τρομοκρατική ενέργεια είναι βάρβαρη και η συγκεκριμένη επίσης είναι βάρβαρη. Και έτσι κι αλλιώς θα πω το αυτονόητο, ότι δεν νοείται βία στη δημοκρατία και προφανώς δεν νοείται πολιτική βία στη δημοκρατία. Δεν είναι απλά καταδικαστέα, είναι αποτρόπαια και είναι απεχθής. Από εκεί και πέρα κρατώ το γεγονός ότι εξ αρχής το σύνολο του πολιτικού κόσμου καταδίκασε περίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια. Από την άλλη μεριά, στο δεύτερο μέρος του ερωτήματος, γιατί το παρακολουθούμε όλοι, ότι και ως προς εκεί έχει αρχίσει μια αντιπαράθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλίου, πιθανόν και εκτός κοινοβουλίου δεν τα προλαβαίνει και κανείς όλα. Αυτό θα πρέπει να το δει κανείς, νομίζω, και στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο εκλογικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε ότι παραμένει ισχυρό ως συστατικό στοιχείο γενικά αυτό που θα λέγαμε πολιτικού πλαισίου, πολιτικού σκηνικού, η συγκρουσιακή πολιτική. Δεν θα πω ότι είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά δεν αποτελεί και καμιά έκπληξη το γεγονός ότι δόθηκε αφορμή για να κλιμακώσει και σε εκείνο το επίπεδο μια ένταση εκατέρωθεν από διαφορετικές μεριές με διαφορετικά επιχειρήματα. Εκτιμώ ότι ειδικά ως προς το συγκεκριμένο θέμα θα κοπάσει η ένταση, εννοώ, από μόνο του το ζήτημα νομίζω υπερβαίνει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η ανταλλαγή τέτοιας φύσεως επιχειρημάτων, γιατί ξαναλέω, είναι αποτρόπαιο, είναι καταδικασμένο και αυτονοήτως δεν σχετίζεται με τη δημοκρατία, κρυφέστερα την υπονομεύει.
0: Και μήπως αυτή, ξέρετε, η ρητορική, παύλα σύγκρουση, παύλα αντιπαράθεση, παύλα τοξικότητα, θα πω εγώ κιόλας, μήπως εν τέλει ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά? Γιατί προφανώς και δυστυχώς κατ' εμέ, προφανώς όμως υπάρχουν ομάδες πολιτών εκεί έξω που εκτιμούν, κρίνουν ότι πίσω από μια ιδεολογία, προσωπικά αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι υπάρχει, ότι μπορούν να προχωρούν σε τέτοιες επαναστατικές ενέργειες, εντός πολλών εισαγωγικών, προκειμένου να δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους στο πολιτικό σύστημα, εκτιμώντας ότι έτσι κάτι θα αλλάξει. Λέω λοιπόν, μήπως αυτή η ρητορική αντιπαράθεση εν τέλει ρίχνει λάδι στη φωτιά και δίνει όθηση σε τέτοιες ενέργειες, κύριε Παπαδάκη?
1: Κυρία Πεντεδήμου, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Και δεν είμαι σίγουρος με ποια έννοια. Με την έννοια ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, τρομοκρατικές οργανώσεις, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, άρα μιλάμε για εγκληματίες, δυσκολεύομαι να εντοπίσω οποιαδήποτε ιδεολογία σε αυτό. Μπορεί να θεωρούν ότι έχουν, μπορεί να θεωρεί ο καθένας οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε δημοκρατία είμαστε και ξαναλέω, την υπονομεύει τη δημοκρατία. Είναι μια βαθιά, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από εγκληματική ενέργεια πρωτίστως, είναι και μια βαθιά αντιδημοκρατική πράξη. Άρα δυσκολεύομαι να εντοπίσω ιδεολογία. Συνεπώς, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα από το τι κινείται και το τι τεκταίνεται σε επίπεδο αυτού που οι συγκεκριμένες ομάδες θεωρούν έτσι κι αλλιώς κατεστημένο, όλους δηλαδή. Ξεκινάνε, μην ξεχνάτε ότι το όποιο ιδεολογικό αφήγημα μπορεί να θεωρούν ότι έχουν ή να επικαλούνται ή να επικαλεστούν, έχει μια αφετηρία. Μια αφετηρία που είναι η γενίκευση. Όλοι ήδη είναι, όλοι είναι συστημικοί, όλοι κατεστημένο είναι. Η γενίκευση, τολμώ να πω, κυρία Πεντεδήμου, αποτελεί την απαρχή κάθε φασίσουσας προσέγγιση. Όλοι στο τσουβάλι. Συνεπώς, όχι, δεν νομίζω ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά, γιατί δεν χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο λάδι για να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Είναι ευθύνη όμως του πολιτικού συστήματος, έτσι δεν είναι, να σταθεί απέναντι

0: απέναντι σε αυτές τις ομάδες που με αφετηρία συμφωνώ απολύτως μαζί σας, στη γενίκευση και του όλοι ήδη το ίδιο είναι. Είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος να δώσει μια απάντηση, να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά και στο κάτω-κάτω να το δει ως είναι ευθύνη να απαντήσει με κάποιο τρόπο, προφανώς χειροπιαστό, πρακτικό. Έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την ευθύνη που έχουν τα πολιτικά κόμματα, λέτε, και το λέω τώρα γιατί βάζω και στην κουβέντα μας ότι είμαστε και σε αυτόν τον άτυπο προεκλογικό αγώνα. Δεν έχουμε προφανώς ακόμα επισήμως μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι λειτουργούμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Άρα λοιπόν λέω, είναι ευθύνη των κομμάτων τώρα να σταθούν απέναντι σε αυτό, κύριε Παπαδάκη?
1: Απολύτως. Όπως έλεγε ο ίμιστος ο Δημήτρης Τσάτσος, τα κόμματα αποτελούν την κύρια οργανωτική οργανωσιακή μορφή του πολιτεύματος δημοκρατίας. Αυτό συνεπάγεται δημόσια ευθύνη. Οι κομματικοί σχηματισμοί, τα πολιτικά κόμματα φέρουν από τη φύση τους δημόσια ευθύνη απέναντι στο πολίτευμα, απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην κοινωνία. Συνεπώς είναι ευθύνη και γι' αυτό κράτησα ως θετικό την απερίφραστη από όλους καταδίκη. Από εκεί και πέρα, αυτά που βλέπουμε 1,5-24 ώρα περίπου τώρα, ξαναλέω, προσωπικά και ως πολίτη δεν μου είναι καθόλου ευχάριστα, ενώ σε επίπεδο συμμαχιών μεταξύ των κομμάτων ή κάποιων κομμάτων ή κάποιων μελών κομμάτων, στελεχών. Από την άλλη μεριά θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι θα κοπάσει σύντομα, γιατί υπάρχει και χώρος γι' αυτό. Κανένας χώρος.
0: Λοιπόν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τι λέτε εσείς? Εγώ έτσι αισθάνομαι. Εσείς τι λέτε?
1: Είπατε πολύ σωστά, κυρία Πεντεδίου μου. Προφανώς επισήμως δεν είμαστε, αλλά ουσιαστικά είμαστε όσο δεν γίνεται. Είμαστε εντελώς σε προεκλογική περίοδο. Βέβαια, στην Ελλάδα υπάρχει ένα ζήτημα με τον εκλογικό κύκλο. Πριν καλά-καλά τελειώσουν οι εκλογές, αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα έχει ενταθεί βεβαίως. Αρχίζει και οριστικοποιείται η πλήρης αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με μία εκκρεμότητα. Τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά? Τα δύο νέα κόμματα πλέον έχουν παρουσιαστεί, έχουν ξεκινήσει όλη τους τη δράση να την εκδιπλώνουν. Αναφέρομαι προφανώς στην Ελλάδα, στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα και βεβαίως στο κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Έχουν παρουσιαστεί, έχουν ξεκινήσανε και με προγραμματικές δεσμεύσεις και με αρχές, εκδιπλώνουν τη στρατηγική τους με διαφορετικούς όρους, βέβαια, έτσι. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες και είναι εύλογο να είναι αλλεπάλληλες, στην πορεία θα γίνονται όλο και πιο σταθμισμένες. Έχουμε κάπως, όχι ακόμα ικανά, αλλά κάπως αποσυναρτηθεί από το λεγόμενο availability effect. Δηλαδή αυτό που όλοι μας οι πολίτες μας ενεργοποιεί όταν κάτι είναι εγκύτερα πιο διαθέσιμο στη μνήμη μας. Παρουσίαση των κομμάτων έγινε, δηλαδή τα μεγάλα events έγιναν. Συνεπώς αρχίζει και απομειώνεται η ένταση αυτού και σταθεροποιείται η εικόνα.
0: Παίρνουμε μια απόσταση, εννοείται, δεν είμαστε πια εν θερμό, έτσι δεν είναι? Και απαντάμε όσοι απαντάμε σε έρευνες κοινής νόμης με μια μεγαλύτερη ψυχραιμία ή ηρεμία, ας πούμε, όσοι απαντάμε. Επειδή είπατε ότι τώρα προφανώς σιγά σιγά και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού έτσι σιγά σιγά οργανώνονται, έχετε αντιληφθεί λίγο εσείς που είστε και μέσα σε αυτή την επιστήμη, έχετε αντιληφθεί λίγο τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα, ενώ έχετε δει σημάδια, και μιλώ για όλα τα κόμματα προφανώς, έχετε δει σημάδια για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα και όσο θα κορυφώνεται η περίοδος αυτή?
1: Ναι, νομίζω ότι αρχίζουν πια να φαίνονται ξεκάθαρα. Βέβαια, να πω εδώ, κυρία Πεντεδίμου, γνωστό είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, ότι μια εβδομάδα είναι πολύ χρόνο στην πολιτική. Αν σκεφτούμε ότι στο νωρίτερο σενάριο είναι κάποιοι μήνες, αναφέρομαι στο ενδεχόμενο προωρών, οι οποίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν προαναγγέλλονται, αλλά δεν προαναγγέλλονται. Στο σενάριο της κανονικής διαδικασίας είναι αρκετοί μήνες, πάντως είναι μήνες. Άρα έχουμε δρόμο. Ωστόσο, ναι, διαφαίνεται πλέον. Και διαφαίνεται και από τη μεριά της κυβέρνησης, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και από τη μεριά των νέων κομμάτων και από τη μεριά των υπολείπων κομμάτων. Γιατί αυτή η τρομερή κινητικότητα που υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει, κυρία Πεντεδήμου, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που διαλύθηκε, της Νέας Αριστεράς, την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην ουσία σε μείζον επαρξιακή κρίση.

0: Δηλαδή έχουμε φαινόμενα, μια τρομακτική κινητικότητα πολιτικού προσωπικού και επίσης μια κινητικότητα, βλέπουμε τι γίνεται με τα κόμματα από τις δεξαμενές που αρδεύονται και με βάση βέβαια την κάθε δημοσκόπηση, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, προσπαθώ, γιατί αυτά είναι τα μόνα δεδομένα που έχουμε, να τις βλέπω μεσοσταθμικά, ώστε να παρακολουθεί κανείς και τις τάσεις. Φαίνεται λοιπόν, για να ξεκινήσω από τα καινούργια κόμματα που με ρωτήσατε, σε ό,τι αφορά την Ελλάς του κ. Τσίπρα, την ελληνική αριστερή παράταξη, το περίφημο rebranding, τώρα πλέον εκδιπλώνεται και σε στρατηγική. Δηλαδή, στην αρχή ξεκίνησε με μια ισχυρή στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Στην πορεία στράφηκε περισσότερο προς τα αριστερά, προκειμένου να συσπυρώσει στην πραγματικότητα όλη την εκλογική βάση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο διατηρεί, και αυτό φάνηκε και από την παρουσίαση στο Θησίο, αλλά και από ό,τι έχει ακολουθήσει, διατηρεί και μια απεύθυνση προς το κέντρο, δηλαδή και σε σχέση με τους τομεάρχες, για παράδειγμα, της κοινωνικής κυβέρνησης, τη ρητορική, αλλά και τον προγραμματικό λόγο περί επιχειρηματικότητας. Άρα φαίνεται ότι διατηρεί μια απεύθυνση προς το κέντρο και δει την κεντροαριστερά. Το περίφημο κέντρο μπορεί να θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Έχει υλικό αποτύπωμα, κυρία Πεντελίου. Γιατί είναι πάρα πολλοί πολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται στο κέντρο για να απλοηγηθούν σε διαιρετικές τομές οι οποίες έχουν αρχίσει και απονευρώνονται. Συνεπώς είναι πάντα διακυβεύσιμο και διεκδικήσιμο. Άρα αυτό επιχειρείται ως σύνθεση. Δηλαδή μια στροφή από την σοσιαλδημοκρατία περισσότερο προς τα αριστερά, διατηρώντας όμως και μια συστηματική απεύθυνση στο κέντρο. Μένει να φανεί βέβαια στην πορεία πώς από τις 7 προγραμματικές δεσμεύσεις που ξεκινούσαν από τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική μέχρι το κράτος δικαίου, μέχρι το κοινωνικό κράτος, αλλά και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, θα περάσουμε στα λεγόμενα 4 μεγάλα P. Δηλαδή, αυτό αφορά όλους βέβαια τα 4 μεγάλα P, που είναι το πρόγραμμα, το πρόταγμα, τα πρόσωπα και οι προτάσεις. Έτσι. Γιατί στον εκλογικό ανταγωνισμό, και αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, ειδικά σε τούτον εδώ, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια σειρά από παραμέτρους που επικαθορίσουν την έκβαση και βέβαια τη διαμόρφωση πολιτικής συγκυρίας. Ποιος θα επιβάλλει την ατζέντα, ποιος θα κάνει το λεγόμενο framing καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή την πλαισίωση και νοηματοδότηση των προβλημάτων του διακυβεύματος και των λύσεων. Και πώς αυτό θα εκβάλλει σε μια πρόταση διακυβέρνησης που θα είναι παραπεντροποιημένη, πιστική, με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε μελιώδεις αγωνίες των πολιτών, οι οποίες φαίνονται ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι επικυριαρχεί, η κρίση κόστου ζωής, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, έποντοι θεσμοί. Βεβαίως εκεί μπορεί να δούμε και ανατροπές. Για παράδειγμα, τα εθνικά, το απέφχομαι το αυτό που θα πω σε ανατροπή, τα εθνικά αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, απέναντι μας έχουμε την Τουρκία. Η οποία είναι προφανές ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει για πολλωστή φορά την τρομακτική ρευστότητα στο διεθνές, πλέον όχι πολυπολικό, ρευστοποιημένο περιβάλλον. Το τι ενέργειες μπορεί να κάνει η Τουρκία, βεβαίως έχει μετατεθεί το νομοσχέδιο για την Γαλάζια
1: Πατρίδα. Για το φθινόπωρο, ναι. Αλλά και πάλι είναι απρόβλεπτος. Είναι ένας γείτονας στον οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στραμμένη την προσοχή μας, κύριε Παπαδάκη, προφανώς.
0: Μέρα νύχτα, κύριε Παπαδάκη.
1: Έτσι.
0: Μέρα νύχτα. Λέω μια παράμετρο λοιπόν που μπορεί να αλλάξει. Τι άλλο επίσης με το ποιος επιβάλλει την ατζέντα και τελικά τι είδους πρόταση μια κυβέρνηση. Συγχρόνως, τα ίδια τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στην ελληνική κοινωνία, από τη μία μεριά η κοινωνική κόπωση. Η κοινωνική κόπωση που είναι και παράγωγο της πολυστενούς κρίσης, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Από την άλλη μεριά, στην πραγματικότητα, το τρίγωνο των κρίσεων. Δηλαδή, έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης, έχουμε απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης και έχουμε και ένταση του credibility gap, δηλαδή του χάσματος αξιοπιστίας, αυξημένη δυσπιστία. Αφορά βεβαίως την κυβέρνηση, αφορά όμως και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποιος θα καταφέρει, γιατί είναι μία παράμετρος διαμόρφωσης έως και επικαθορισμού της πολιτικής συγκυρίας. Πάω τώρα, μίλησα για τον κύριο Τσίπρα, πώς την κυρία Καριστιανού.
1: Θέλω μόνο να σας βάλω και αυτό τον αστερίσκο, αφού θα πείτε και δύο λόγια για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί μιλάμε για δύο πολιτικούς φορείς νέους, που έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά προσωποκεντρική. Δηλαδή

0: και ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έχει κριθεί μεν, έχει χάσει εκλογές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά παραμένει ένας άνθρωπος που έτσι θα το πω, φαίνεται ότι είναι χαρισματικός, ότι έχει μια επαφή με τον κόσμο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έχει αναπτύξει μια φοβερή συναισθηματική σχέση με τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ποντάρουν σε αυτό και οι δύο, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και η κυρία Καριστιανού. Και αν ποντάρουν πολύ εκεί, μήπως αυτό τους γυρίσει μπούμεραγκ, κύριε Παπαδάκη?
1: Εδώ είναι πάντα το πολύ σύνθετο στον εκλογικό ανταγωνισμό. Σε τι επενδύεις, γιατί η επένδυση, όχι μόνο στον εκλογικό ανταγωνισμό, αλλά γι' αυτό μιλάμε, η επένδυση ενέχει και διακινδύνευση. Ο κύριος Τσίπρας, όπως σωστά είπατε, επέλεξε η Ελλάς να είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα ακριβώς για να αποσυνάρτηθει, να το πω και με μεγαλύτερη σαφήνεια, να αποχρεωθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφέστατο. Να το διαμορφώσει με τους όρους του, έχοντας ο ίδιος γνωρίζοντας ότι έχει ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς με ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι τελεσίδικο, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο, φεύγουν από τις εκλογές. Αλλά βλέπουμε όμως την τάση. Και βλέπουμε μια τάση στα όρια της παγίωσης. Λοιπόν, επέλεξε αυτό. Είναι χαρισματικός, όπως είπατε. Τι δημιουργεί αυτό? Δημιουργεί συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις. Για τις αντισυσπυρώσεις θα επιχειρήσει. Προφανώς και το επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να αποφεληθεί από τις αντισυσπυρώσεις. Από τις συσπυρώσεις, προφανώς ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, βεβαίως υπάρχει αυτό το έντονο συναισθηματικό στοιχείο, τώρα όμως πια είναι πολιτικός, ηγείται ενός πολιτικού φορέα. Ενός πολιτικού φορέα ο οποίος ξεκίνησε με 20 κεντρικές θέσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρουσες, αλλά και περίπου αυτονόητες. Δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Καλύτερη μισθή ή οπωσδήποτε μεγαλύτερη διαφάνεια ή και τα ζητήματα της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, έτσι. Αυτό πρέπει να παραμετροποιηθεί πια σε προτάσεις πολιτικής. Επίσης, πλέον ως πολιτικός που ηγείται ενός κόμματος και βλέπουμε ότι στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, στις πολύ όμως πρόσφατες, είναι μεταξύ τέταρτης και πέμπτης θέσης. Έχει απομειωθεί κάπως η δυναμική της. Διατηρεί δυναμική, διατηρεί ισχυρή δυναμική στους πολύ νέους. Είναι σαφές ότι προηγείται προς ώρας τουλάχιστον. Και επίσης στην αδιευκρίνηση στους αναποφάσεις. Εκεί προηγείται κατά πολύ. Σίγουρα αρδεύεται και από την αντισυστημικότητα. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό βλέπουμε και παίρνει από διαφορετικές δεξαμενές. Δηλαδή παίρνει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πολύ και παίρνει επίσης και από αριστερά, όχι τόσο πολύ, κυρίως όμως από τους αναποφάσιους. Συνεπώς εκτιμώ ότι η στρατηγική της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχει πιο πολύ δρόμο να διανύσει σε σχέση με τον έμπειρο κύριο Τσίπρα, είναι και τα πρόσωπα, δηλαδή ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν και οι προτάσεις πολιτικής, αλλά ξαναλέω παραμετροποιημένες και ρεαλιστικές, που να αποκρίνονται στις θεμελιώδεις αγωνίες που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Νομίζω όμως ότι έχει δρόμο, αλλά το γεγονός ότι παρόλο που έχει απομειωθεί η δυναμική της, διατηρεί δυναμική και διατηρεί δυναμική και σε συγκεκριμένα κοινά πολύ υψηλή, τη δίνει ακόμα χρόνο να επεκταθεί και τα υπόλοιπα. Και επίσης έχει ένα πλεονέκτημα, το οποίο, όπως είπαμε, βέβαια τα πλεονεκτήματα ενίοτε έχουν και μειονεκτήματα, ότι είναι ένα φρέσκο πρόσωπο στην πολιτική. Αυτό, από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει και απειρία.
0: Τα παίρνεις μαζί αυτά, κύριε Παπαδάκη. Δεν το σωστή να κάνουμε, δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις.
1: Πώς θα διαχειριστείς, θα σβήγει.
0: Πάμε λίγο και στα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα στίγμα, ενώ επιλέγοντας, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τους αντιπάλους του, έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή το ότι απαντά πια στον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου τις κινήσεις τις έχει προαναγγείλει ο ίδιος, αλλά δεν τις έχουμε δει ακόμα στο πολιτικό πεδίο. Είναι στόχος η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη. Έχει κάνει φόκο στην πρώτη Κυριακή, στην πρώτη κάλπη, ελπίζοντας ότι εκεί θα συσπυρώσει προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας που θα προσέλθει, τουλάχιστον ενώ το κομμάτι της κοινωνίας που θα προσέλθει στις κάλπες. Τι λέτε να του

0: βγει αυτός ο στόχος του Μητσοτάκη. Ή, ξέρετε, αυτά τα διλήμματα, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ας πούμε, θα του βγούνε, λέτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέρος μιας στρατηγικής και δύο, όταν έχει να κάνει με κομμάτια εξουσίας, δηλαδή που διεκδικούν την εξουσία και που έχουν ασκήσει εξουσία, γιατί εδώ έχουμε τρεις πρωταγωνιστές, μην ξεχνάμε το ΠΑΣΟ, αξιωματική αντιπολίτευση, και έχουμε και πολλαπλό εκλογικό ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, στους τρεις πρωταγωνιστές, ο έτερος σκληρός εκλογικός ανταγωνισμός θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, για το ποιος θα καταφέρει να παγιώσει σχέση αντιπροσώπευσης με ένα χώρο που εκτείνεται από το κέντρο προς τα αριστερά και κυρίως το κέντρο αριστερά. Οπότε, βλέποντας την τριπλέτα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πρώτα απ' όλα, βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί σημαντική φθορά. Από την άλλη μεριά, παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Όσο πιο μακριά είμαστε από τις εκλογές, νομίζω η πρόθεση ψήφου είναι πιο ασφαλές. Η εκτίμηση
0: είναι λίγο...
1: Πάντως η διαφορά είναι σημαντική, είναι διψήφια. Με δεύτερη την ΕΛΑΣ και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Απέχει πολύ με τα ποσοστά που βλέπουμε από την αυτοδυναμία. Πολύ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι σαφές ότι από τη μία μεριά μετατοπίζει την ατζέντα στην οικονομία. Το δίλημα, το οποίο θα το δούμε σε διαφορετικές εκδοχές του, γι' αυτό είπα προηγουμένως, το πόσο ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί τις συσπηρώσεις και πόσο η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις άλλες συσπηρώσεις. Γιατί η κρίση είναι σύγκριση. Συνεπώς, η στροφή προς την οικονομία, μέτρα πλέον που είναι και πιο δομικά, όχι μόνο αυτό που λέμε παθητικής πολιτικής, δηλαδή επιδόματα κτλ. Για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων ομάδων. Είδαμε τι έγινε με την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε σχέση με το παλιό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Το ένα λοιπόν είναι η στροφή στην οικονομία, το άλλο είναι το επιχείρημα της σταθερότητας, σταθερότητα μαζί με ανάπτυξη, από την έννοια, από την άποψη ότι όταν αυξάνονται οι επισφαλίες και οι αβεβαιότητες, θα συνεχίσει να χτίζει πάνω σε αυτό. Και με δεδομένο ότι φαίνεται ότι προηγείται και προηγείται αρκετά, γιατί διεκδικεί την αυτοδυναμία. Άρα για να παράξει πρώτα να διασφαλίσει μια συσπήρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και μια κάποια επανάκαμψη, επιστροφή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ή έχουν μετακινηθεί προσωρινά ή είναι στον αποφάσιστο. Γιατί, όπως το είπατε, υπάρχει και το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Θα του κάνει κακό. Βλέπω ότι προσπαθούν να, σε εισαγωγικά, χτυπάνε τον πρώην Πρωθυπουργό στο συναισθηματικό, στο θυμικό τον πάνε όλα τα στελέχη, ότι θα μας στενοχωρήσει, ότι θα στενοχωρήσει την παράταξη, τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Προς τα εκεί το πάνε, προς το παρόν και με άλλες αιχμές βέβαια. Θα κάνει κακό το κόμμα Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία και πόση μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει, κύριε Παπαδάκη?
1: Υπάρχουν δύο, πολλές εκδοχές υπάρχουν, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα που δεν το έχουμε δει.
0: Σωστά.
1: Ακούγεται, φαίνεται ότι θα γίνει, αλλά δεν το έχουμε δει καν. Άρα, με αυτή την, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την ενδεχομενικότητα, θα επιχειρήσω μια αποτίμηση. Αν δούμε, αλλά άλλο πράγμα να μετράς ένα κόμμα όταν έχει ιδρυθεί και άλλο αυτό που επιχειρούν οι δημοσκοπήσεις να κάνουν, δηλαδή να δούμε το εύρος της εκλογικής επιρροής. Και είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα σε ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά κυρίως θα πάρει από τα δεξιά της υφιστάμενης Νέας Δημοκρατίας και θα επηρεάσει βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά λιγότερο θα πάρει και από την αδιευκρίνηστη, θα πάρει από τους αναποφάσιστους και κυρίως ξαναλέω από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή μπορεί να πιέσει περισσότερο την ελληνική λύση, μη σας κάνει εντύπωση να υπάρξουν και διάφορες μετατοπίσεις σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και επίσης βεβαίως σίγουρα θα πιέσει κατά πολύ τη φωνή λογικής. Από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία όμως, εδώ έχει να κάνει με το μέγεθος της ζημιάς. Δεν είναι αν θα είναι, για παράδειγμα, μία ποσοστιαία μονάδα, μία ποσοστιαία μονάδα από το κεντρικό ποσοστό, που μπορεί να είναι, μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι παρακάτω, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω, μένει να φανεί. Αλλά είναι ως προς τι το προσδιορίζεις. Γιατί ακόμα και μία ποσοστιαία μονάδα μπορεί να παίξει ρόλο για το, αν θέλετε, για την προσδοκία και τη στρατηγική προς την αυτοδυναμία, αν όχι στις πρώτες, γιατί, κυρία Πεντεδήμου,

0: όλοι κοιτάζουν και τις δεύτερες εκλογές.
1: Εννοείται. Προφανώς. Προφανώς χτίζεται η στρατηγική και με το βλέμμα στις δεύτερες. Δεν το συζητάμε τώρα. Αφήστε τι λέμε μπροστά στις κάμερες. Εννοείται. Προφανώς.
0: Ευλόγως αυτό πρέπει να λένε. Όταν κατεβαίνει στις εκλογές, τι θα πει, ότι κατεβαίνω για να χάσω. Ναι, θα κερδίσω με την πρώτη. Θα κερδίσω με μια ψηφοδιαφορά. Θα κερδίσω την αυτοδυναμία. Ο καθένας με τον κεντρικό του στόχο. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Σκέφτομαι τις δεύτερες. Σκέφτονται ξεκάθαρα και φαίνεται η στρατηγική τους. Και τις δεύτερες. Εκεί λοιπόν, στο πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, αν διατηρήσει αυτή τη δυναμική η Νέα Δημοκρατία, οι προϋποθέσεις για μια κατάκτηση αυτοδυναμίας που είναι ο κεντρικός στόχος, που στις πρώτες φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πάρα εξαιρετικά δύσκολο. Ακόμα όμως και στις δεύτερες έχει να κάνει με το με τι ποσοστό θα καταγράψει στις πρώτες, αν υπάρξουν δεύτερες, τι θα γράφει μπροστά, για παράδειγμα, αν έχει μπροστά το 3. Έχει μεγάλη σημασία και συμβολική σημασία. Και επίσης, ποια θα είναι η διαφορά με το δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Πρακτικά η αυτοδυναμία κρίνεται από δύο πράγματα. Το ποσοστό του πρώτου κόμματος και το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός βουλής. Αν υπάρξουν δεύτερες, παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί αν είναι μεγάλο το ποσοστό της διαφοράς απέναντι στο δεύτερο κόμμα, όποιο είναι το δεύτερο κόμμα, εκεί, αν θέλετε, το δίλημα σταθερότητα στη διακυβέρνηση σε αβέβαιους καιρούς, μαζί με αυτό που είπα, στροφή στην οικονομία κτλ., γίνεται πιο ορατό. Ναι. Άρα και πιο λειτουργικό.
1: Έτσι. Ενισχύεται περισσότερο προφανώς. Γι' αυτό και εννοείται, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο ήδη, τα διλήμματα έχουν να κάνουν και θα διαμορφωθούν και εν κινήσει. Αναλόγως είπαμε και τι θα γράψει το σκορ το βράδυ της πρώτης κάλπης. Κλείνοντας, προφανώς δύο λόγια και για την νυν αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ. Ήδη αναφερθήκατε σε αυτό σε αυτή τη δημοσκοπική τουλάχιστον προσόραση μάχη για τη δεύτερη θέση. Ακόμα πολύ ενδιαφέρον βέβαια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει ότι για μας στόχος παραμένει η εκλογική νίκη. Τι λέτε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, με την αξιωματική αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που είχε πολιτικό πρόγραμμα, παρόλο που έκανε μια, κατά νομίζω, κοινή ομολογία, υποδειγματική, εσωκομματική προεκλογική διαδικασία, στην πορεία, ενώ ξαναλέω, είχε και έχει πολιτικό πρόγραμμα, δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει αυτό που θα λέγαμε αξιόμαχη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή ότι δεν έχει. Πάντως αξιόμαχη με την έννοια πιστική, ελκυστική. Δεν κεφαλαιοποίησε τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία. Αυτό άφησε ακόμα μεγαλύτερο χώρο στον κύριο Τσίπρα. Το προσωπικό εκτιμώ ότι ανέμενε ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας και θα κάνει κόμμα. Δεν μπορεί να μην το ανέμενε. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πάνω στο τραπέζι. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό συσπήρωσης και εναρμόνισης των στελεχών του, ό,τι μπορεί να αναδείξει προγραμματικές θέσεις σε ένα είδος άτυπου διμέτωπου, εννοείται απέναντι στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το βλέπουμε ήδη και από τις τοποθετήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, και απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Για να μπορέσει ή δυνατόν να επανέλθει στην δεύτερη θέση καταρχάς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας ό,τι μπορεί
1: για να παραμείνει δημοσκοπικά εκεί που φαίνεται τώρα.
0: Και να ανέβει και να πλησιάσει και περισσότερο προς τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένας μεικτός, γιατί όταν έχεις τρία κόμματα εξουσίας, θα μου πείτε η Ελλάς είναι ακόμα εξουσίας, όχι είναι καινούριο κόμμα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει, είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, έτσι.
0: Που είναι και το κεντρικό σημείο αναφοράς. Δεν λέω ότι δεν έχει αξιόλογα στελέχη, έχει πολλά, αλλά είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς. Όταν έχει λοιπόν τρεις πρωταγωνιστές στον εκλογικό ανταγωνισμό, γίνεται ακόμα πιο σύνθετος.
1: Έτσι. Και γίνεται βέβαια και πιο ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας και ο ανταγωνισμός. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως και να το κάνετε, γι' αυτό και βρισκόμαστε κι εμείς και συζητάμε επί αυτών. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στη διάρκεια αυτής του προεκλογικού αγώνα, που θα δούμε πότε θα λήξει, το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που εδώ και καιρό υποστηρίζω ότι το φθινόπωρο θα πάμε σε κάλπες. Μένει να το δούμε σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ θα με επιτρέψετε να μην επιχειρήσω πρόβλεψη.
1: Όχι, προς Θεού, μα εγώ το έχω πει ήδη δημοσίως, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω, κύριε Παπαδάκη, αλλά ξαναλέω εδώ και καιρό.

0: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου και αυτό το βράδυ. Όπως πάντα, χάρηκα ιδιαιτέρως.
1: Και εγώ, κυρία Πεντεδή μου, το ξέρετε ότι χαίρομαι πραγματικά να συζητάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση. Να έχετε ένα καλό βράδυ και εσείς και οι τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ακόμα πιο

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί, μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο

0: μόνο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
3: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
0: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
4: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
5: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι, κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
4: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
5: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος.
3: Πού
5: τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, τη Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
5: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι, ζητάμε τα επιτρεπόμενα, ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει, έτσι, ζητάμε έλεγχο περισσότερο.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
1: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
0: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
1: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
3: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
3: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλουν να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
2: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
4: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
2: Στόχος είναι ως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
4: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα, εφόσον επιθυμούν, για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν, θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
2: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
4: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και ολοένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα, και γενικότερα το σύστημα Άιρις είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός, ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι το
1: πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος, ούτε
0: μαθηματικάριος. Σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά οκ. Ξέρετε, με την γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι το περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε και τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε θα κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ
0: πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site ένα δυο και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Ναι, ήταν, είναι άσχετο. Ναι, ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο, είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνή στον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για
0: ναι.
1: κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι, που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Με παραλίες.
1: Σωστά.
0: Που δεν πήγαινε πολλοί κόσμος. Αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι.
1: ως παραλίες,
0: ναι.
1: αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι ναι. παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό που πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Δηλαδή, πάμε στην παραλία. Η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις. Πού θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι.
1: Ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 πώς. Που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι.
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
0: Το
1: να
0: οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί μα θα μας πούνε ότι ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, και, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα βόλια στο Βογδανίδη. Δεν το είχατε
1: αυτό. Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
0: Για χόμπι, έτσι.
1: Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι. Ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Τη Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένα υπολογιστή ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι, εγώ λέω τώρα λαϊκά ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής, βέβαια.
1: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Όχι. Και σύν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό.
1: Ισχύει.
0: Το οποίο για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο ή τι λέμε βιβλίο. Βιβλίο είναι έτσι.
1: Νομίζω οδηγός γράφει.
0: Ναι, οδηγός. Λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός ή το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600 σελίδες.
1: 600 σελίδες.
0: Ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
1: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Όχι ότι...
0: Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν, είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή, μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή, όποιο παιδί ξέρει τις επαρχίες, ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάνου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, Αποκορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας ας πούμε, που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιοράκλειο, πώς θα τον πει.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος, Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2-3 φορές τα ΕΒΜΗ.
0: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές δεν ακόμη νομός Ηράκλειο, δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Οροπεδίου, η επαρχία Λασιθίου. Mm-hmm. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Mm-hmm. Ακόμα και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω, βέβαια, αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία όπως έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που...
0: Δηλαδή, όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη...
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
0: Σφακιανοί, που
1: λένε. Σφακιανοί,
0: ναι, ναι.
1: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
0: ναι,
1: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
0: Ναι.
1: Επαρχία Σφακιά.
0: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: διαβάζω. Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Διαχωρισμός, το λέω γιατί. Εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκονται ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική, ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή, εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα, αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρούλια τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια.
0: Μετά το ρωτούσα αυτό.
1: Μετά
0: το ρωτούσα. Γιατί, ας μην προτρέξω, εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να...
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό να του πεις τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και
0: όλα αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
0: Ναι.
1: Και όσο πιο ανατολικά.
0: Θα στενοχωρήσουμε τις σύνορες και εγώ. Και εγώ. Αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ. Που έχετε πάει...
1: Σαν τόπος,
0: ναι,
1: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε, δεν παίζονται. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10.
1: Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση. Τι να σου πω τώρα, ήταν,
0: ναι,
1: πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπος σίγουρα είναι εντυπωσιακός. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Ρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, βέβαια. Τώρα το έτσι πιο γενικά. Να βάλει ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλει ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσει, έτσι. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως.
0: Πολλοί κόσμος για αυτό
1: είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Το μικρό,
1: λες. Και πλέον αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers, ε.
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν. Ναι. Να βγάζουν Instagram story κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόνου εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, το Σεϊτάν Λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο. Δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω, στο Σεϊτάν Λιμάνι, να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα. Λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι,
1: λατομείο.
0: Ναι. Ανταμάρι.

0: τα Μάρια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε από εκεί, το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το Λατομίνα λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε και αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το Λατομίνα να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων. Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη. Και έχει διάσημη γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι βέβαια μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την Παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες. Και θα έλεγα στην Παλαιόχωρα, νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
0: Ναι, νομίζω ότι η Παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Δηλαδή Παλαιόχωρα, μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
0: Εντάξει, αγροτικό σημείο.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε ας πούμε το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες μείνουν?
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
1: Ναι, γιατί τη Σούγια?
0: Νομίζω ότι και η Παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η Παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
1: Η Παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνεις και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου. Ναι. Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας εκεί, πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο. Ναι. Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω, είναι αρκετά.
1: Ναι. Και δηλαδή πάει αυτοκίνητο αλλά με το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ ας πούμε πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου σκάσε το λάστιχο στις Μένιες.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά
1: Μένιση. Και είναι, καλά θα τη βρω και στο
0: διόχαρτο
1: να οδηγώ. Άμμος τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία
0: είναι. Έχει βοτσαλάκι, ναι. Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι. Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο, ναι. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που παίρνουν κάποια καραβάκια και πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες. Μάλιστα. Τη σημειώνω τώρα αυτή για να δω πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις το πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνει ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιει.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μάρμαρα, υλικά νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνει ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπατε άγνωστοι, απλά ναι. Για εμάς τους.
1: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά, μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο.

0: το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Από το Βορρά όχι τόσο, έτσι.
1: Όχι, το Βορράς έχει. Ας πούμε,
0: μην πείτε το Σταύρο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πάει, ναι. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή, που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή, έτσι, ένα φαραγκάκι κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες.
0: Ναι,
1: Σταυρός, ναι, ναι. Το αυλάκι που είναι.
0: Και δεν έχει κόσμο, βέβαια.
1: Στη Μονή Γουβερνέτου, ναι, έχει, ναι, ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ναι. Ένα μικρό φιόρ που κάνει. Εντάξει, άλλες, ναι, είναι μεγάλες παραλίες.
0: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
1: Έχει. Έχει.
0: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
1: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος, στην Αγία Γαλήνη, ναι, πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
0: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
1: φορές. Σχεδόν παντού.
0: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
1: Ναι.
0: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια. Ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο, που στην υπόλοιπη, δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δομένα του νησιού, μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
1: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, ναι, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει.
0: Ναι, ναι. Πάντως είναι εκπληκτικά, και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
1: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά, το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: λευκό για εκεί.
0: Απίστευτα.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
0: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες.
1: Κοίταξε, πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
0: Ναι.
1: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα, έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε, ας πούμε, και τα Παξιμάδια που θέλουμε,
0: ναι,
1: που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, ναι, γιατί ο Νότος είναι, και τα Παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε,
0: προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το Ρέθυμνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ.
1: Ναι,
0: εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί, εντάξει, όταν λέμε παραλίες βουνές, μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του Βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, okay, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο Νότο, που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη κυστική δόμηση, δηλαδή, ναι, πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, ναι, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε, θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια ότι.
0: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ, ας πούμε, πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
1: Δεν
0: είναι υγρασία, ναι, προφανώς δεν είναι.
1: Ήταν και,
0: ναι, καθόλου. Και δίπλα και μαριδάκια. Αλλά πας και λες, τι κάναμε εδώ. Τι κάναμε. Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο Βορρά, κοιτάς στο Νότο, είναι ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
0: Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε τι φταίει, δεν είναι. Εγώ το
1: θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
0: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ, ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε?

0: στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμο. Όχι, δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο κόσμο. Είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ.
1: Αλμυρός εδώ στην
0: Αμουδάρα. Η έξοδο του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα με παγωμένο νερό βέβαια. Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί κάποιες που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα.
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω. 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάλι.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι.
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα.
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που. Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
1: Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Ο Τράφουλας, ναι.
1: Τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμένει 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα αστερούσια από κάτω,
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες, συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα κι εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στα αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια. Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω αν φυσάει και στην Άρβη δεν μπορείς να κάνεις και ήταν τέλεια στην Άρβη και κάπως είναι τα βουνά γύρω και
0: κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει.
0: Άρα λίγο.
1: Ναι,

0: Βαλέντες έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτημα, στο Λασίτη τι γίνεται, γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, δεν το είπαμε έτσι, έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναθέτει, ναι.
1: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε,
0: όσο
1: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
0: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίτη πρέπει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό

0: από αυτού που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα δεν φυσάει στο κουρεμένο θα πεθάνει. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή το φυσιολογικό είναι να έχει ένα τεσάρι. Για να, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, δηλαδή, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να το τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσον, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές του.
0: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω τσακωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
1: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
0: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού.
1: Και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
0: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο. Εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβα. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
1: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
0: ναι,
1: ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι, που συζητούσαμε,
0: ναι,
1: και πριν το Γούδουρα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
0: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια.
1: Ή από τον Αθερινόλακο, ίσως.
0: Ναι.
1: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί. Ναι. Λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
1: Κοίταξε, η Ελούντα είναι πολύ λίγο παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
0: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο οι μήνες της αιχμής της τουριστικής βλέπεις πράγματα που δεν θα ήθελες να τα δεις. Αλλά είναι ωραίος τόπος.
1: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει,
0: ναι,
1: έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί, ναι, δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι,
0: ναι,
1: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα.
0: Άγιο Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κλισάκι πίσω.
1: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς.
0: Okay.
1: Στα βόρεια ουσιαστικά.
0: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι. Δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι θα κατεβαίνεις ή δεν.
1: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το.
0: Ναι, επειδή δεν ανακατεύεται το έτσι, ναι, καλά, αυτό το έχει στην Αγία Πελαγία μερικές φορές που είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά σωστά. Λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα ας πούμε ξένο στο Λασίτι για να τον τρελάνε. Παντού, εντάξει. Γιατί.
1: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που είναι στο Καβούσι.
0: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν στη διασταύρωση παχιά, αν πα αριστερά.
1: Περνά από Καβούσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και στρίβει αριστερά και.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να
1: πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πάει αυτοκίνητο.
1: Πάει μέχρι ένα σημείο,
0: ναι,
1: και μετά περπατά σε ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας γι' αυτό,
0: ναι,
1: έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά, είναι πολύ, πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε η Παχιά όμως έχει ένα, ναι, θέμα με τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα, ναι.
1: Δεν φταίει το μέτρος.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, καταρχήν εμείς φορήγουμε τα σκουπίδια, το βασικότερο.
1: Είναι η γεωγραφία της περιοχής, ναι, τέτοια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο. Φωρά. Είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
0: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι.
1: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί,
1: δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ένα φαράγγι μικρό.
0: Ναι. Γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι. Δηλαδή, βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο Ρίχτη εκεί μετά που.
1: Η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο

0: Δεν είναι.
1: Έχει μεγάλες πέτρες. Ναι. Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας, οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Πέτρες.
0: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες της Ζάκρου. Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
1: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο. Ναι. Αμμώδες σημείο, ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες. Ναι. Τώρα...
0: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
1: Ναι, κοχλάκους πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5. Της Κρήτης ή, ναι, ναι, ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να, έχουμε, να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Που να αποθυμώσεις σαν να είναι το μέρος μαγικό.
0: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Ακριβώς. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
1: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τι θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνή θα το
1: στείλουμε. Εξαρτάται τι θέλεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Λασίθι πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
0: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός έτσι στο τραβή, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
1: Γιατί πάλι όμως...
0: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
1: Μην πας από εσά.
0: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
1: Καρούμες είναι απίστευτοι.
0: Καρούμες, ναι.
1: Δύσκολα προσβάσιμη. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
0: Να τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία. Που πάει αμάξι, το οποίο έχει.
0: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά.
0: Ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη, που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης. Η οποία έχει πολλές παραλίες εδώ γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη. Ναι. Έχει και
0: όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα, ναι. Ενώ τώρα φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως την ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Γενικότερη περιοχή, ναι. Της,
0: αυτή περιοχή
1: της Ιεράπετρας,
0: ναι,
1: αυτής.
0: Πάρα πολύ
1: το όμως. Ψηλό, αυτό το κοτσαλάκι.
0: Ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ζωνιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, αυτή εδώ. Πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν τη συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα γιατί... υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά ναι. Όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν ναι. Το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόγη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραίο

0: μέρος. Και για διάφορους λόγους. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι, ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική?
1: Τους λέω, δεν είναι ότι πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω να βρουν κάτι στα πλαίσια του μαθήματος και είναι για αυτά πιο ευχάριστο.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή ταλαιπωρούνται?
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι. Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε, εντάξει, πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης?
1: Επειδή η αλήθεια είναι ότι όταν καταπιάνομαι κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα. Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι με άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ έχω
0: καλά μπάνια.
1: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
1: Ας είναι και δίπλα.
0: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να κάνουμε την εκπομπή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.

0: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
1: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το
0: ήθελα
1: κάνω
0: προς στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
1: Αυτό έτσι, οκ. Okay.
0: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
1: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
0: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μάγειρας.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράνς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράνς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Δεν πότε... γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί σαν σεφ πλέον. Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα ναι. Και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του τότε, δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό. Τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκατε σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχή στα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική?
0: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
1: Παίρνει,
0: έχετε ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει. Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρας εστιατορίας. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει και ψάρι και κρέα.

0: ξυπνάς.
1: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
0: Και τα γλυκά.
1: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
0: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ιστορία.
1: Όχι, ούτε ιστορία.
0: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν
1: για μαγειρευτά. Καλά, για σχάρα.
0: Έχουμε πολύ ωραία
1: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
0: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
1: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
0: Και καλά, ναι.
1: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
0: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
1: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλο ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
0: Yeah.
1: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
0: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Να είναι.
1: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε να διαλέξεις τρία πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα από που ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με τα πόδια. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι. Λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
0: Okay.
1: Αλλά ήταν ντομάτες γεμιστές.

0: Ήταν ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παλτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτα, με καρδιές ντομάτα, το μυαλό τη ντομάτα.
1: Και το βγάλει αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουν και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα το αγαπημένο μου φάει.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα.
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο. Κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο. Κάτι που ήταν πολύ...
1: Έλα που το λέω συνέχεια όμως. Παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: χρόνια. 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψε πολύ. Δεν δούλεψαν πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα μαγαζί. Αν ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει 3 φορές. Το δικό μα είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι.

0: οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δεις στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες, είναι γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
0: Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάνει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου. Για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Αν με πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα.

0: Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Έμα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρει την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψει είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι τρύπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν
1: όλοι από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο.
1: Φάει το πιάτο, αφού τραγανό.
0: Ενώ εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώ να καταλάβουν και. Δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά. Και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ, και άμα έχεις τέτοιο βήχα, και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάτα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι. Νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ. Αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε. Δηλαδή, κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά-πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στα. Το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλου κτλ.
0: Τα κάπλα κοντρόλου ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε. Με τη σαρδέλα να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το. Να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάζεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το ή τα κάνουμε παραπάνω.
1: Είσαι της.
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσει σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν τη φοκαλώ ψυχολογικά.
1: Άμα του αρέσει το πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα, ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. για το ψάρι ορίμανο.

0: Επίσης, την γνώμη σου.
1: Έχω βγει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
0: Οκ. Okay. Κρέας.
1: Κρέας ορίμασης, σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάνι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, πρέπει να είναι φρέσκο.
0: Ενώ, ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον, δηλαδή πρέπει να οριμάσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
0: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής, σίγουρα.
1: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
0: Έπαιζε τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
0: Από παιδί, ε.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, ή παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
1: όχι, να θα πάρω στον αέρα μείνω, σου αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ

0: μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργερης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάτε η υποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή κατά πράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενοι και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και
1: καλά.
0: Θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944. Τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια, όταν έστεψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισα και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισα και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος που τυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο τις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και

0: διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή, αλλά ιστορική για μας.
1: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
0: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη, περάσουμε του Διγενή, είναι ο τάφος του Διγενή λέμε. Απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενίου ποταμός.
1: Και έχουν αυτό γραφτεί για τη θεολογία,
0: μαντινάδες, ναι, ιστορίες, ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά, από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
1: Πολύ αυτό μύθι. Ναι. Πολλές ιστορίες και μύθοι που είναι ναι. Ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ σημαντικό?
0: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής. Έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέρειας και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανουθιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη και του Προφήτη Ηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά, είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός, και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεριανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
0: Ναι, οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28, τους κατάταξε η εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των μαρτύρων και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτίου, αλλά είναι εθνική εορτή και της Παναγίας, εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
1: Πολλά πανηγύρια όμως.
0: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργη, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργη, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις τάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κυρίως το Γιώργιδον και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά, τώρα έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επί τουρκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλανε να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες. Ιδιαίτερα από το 1823 έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης και με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Έγινε μια μεγάλη μάχη. Αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό και ο πρώην Δήμο Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα. Έχουν πάρα πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε αυτός της Τουρκοκρατίας, μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνι, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνι. Αλλά έχουμε και εμείς εδώ στην Αδριάντα του, στη μέση του χωριού και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
1: Παπαστά,

0: Εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
1: ναι,
0: και μπορούμε εδώ να μιλάμε για μέρες.
1: Για μέρες, ναι.
0: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση.
1: Βέβαια.
0: Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
1: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ βλαφιά. Δηλαδή, σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, σε συγκρίσει με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο, με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεχνίες, το σύντεχνος που λέμε, είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, συντέχνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση στην πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι συντέχνος, σύντεχνος.
0: Μουσικές.
1: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργερη είχε πάρα πολλούς μουσικούς, γυράρδες, λαουτιέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαπλωθεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση, με μια εκδήλωση ποιμέντες αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Και είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Το θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με Ασκομαντούρα.
0: Καντάδα με Ασκομαντούρα.
1: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Με συγκινούσε τόσο πολύ η Ασκομαντούρα. Ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια και συμμετέχει κάποιος Ασκομαντούρας και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η Ασκομαντούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
0: Εγώ τώρα,
1: στις Γέργερες,
0: επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
1: Εντάξει.
0: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
1: Με φύγετε προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρεάζει η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους, τα σταδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, οι πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
0: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό? Ορίστε,
1: να σας πω, μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά, ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και το στοίχημα είναι
1: αυτό. Να δούμε τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης του τόπου τους. Αυτό θα ήταν η ευχή, μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
0: Ωραία ευχή.
2: Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους.

0: διαλυμένους θησαυρούς της κριτικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών. Υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές. Εσείς θα μας πείτε.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσον το χωριό.
0: Όλα τα συνδυάζει.
1: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζουν γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας έχει είναι γερασμένο λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
0: Και να γυρίζουνε.
1: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε γύρω.
0: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
1: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 33. Εδώ μεγάλωσα, πήγα στο δημοτικό. Δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν κατάσταση τέτοια. Και εγώ έφυγα από το 43 και πιάστηκα μόνιμος νοσκός γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία, είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και εγώ έφυγα από μικρός, 9 χρονών πιάστηκα μόνιμος.
0: 9 χρονών.
1: Στη Βοσκική. Επηγαίνοντας στα στερούσια εδώ. Και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο. Άμα πήγα στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
0: Γράφατε διαβάζω, ενώ δεν είχατε βγάλει το. Γράφατε ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
1: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου. Μας όταν ήμουν στρατιώτη, γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η αλληλογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωτινή μας ακόμη δύσκολότερα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή μετά τον Εμφύλιο, γιατί και τον Εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ. Και τον έζησε και αυτό στο Πετσίδι.
0: Αυτό πιο δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα έτσι που ήμουν ο πρώτος να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ πήγαινε ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη μονή οδηγητρίας και εκεί πηγαίναμε και την κατοχή και μετά και ακόμα πάμε τα παιδιά μου πάνε ακόμα εκεί και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο σε καλούς λιμένες και είχαν στο κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο.

0: βγαίνανε πεζοί. Έκαμενε δρόμο και πήγε στο... Έβαλανε βέβαια αγκαρίες. Και κάμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμφόδια, το στρατιωτό, στο φυλάτσιο.
1: Οι ντόπιοι.
0: Με αυτοκίνητο. Κάμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς τον μούρισα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
1: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
0: Και ήμασταν την ίδια περίοδο και είχαμε βοσκούς. Είχαμε τότε, ήταν οι ζημιές μεγάλες για αυτή. Οι μαροχημονιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά και είχαμε πολλές πορτόγκαλες και είχαμε ένα βοσκόπτη ύβριτο και δύο χωριανού μας, ένα Κεφαλογιάι που με λέγανε Γιοργαλή και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο, κουτεντάκι που εδώ συγγενάκι μας και είχαμε και εμείς και βλέπαμε τις πορτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω το λέγανε στον παπά το χαράκι και βλέπαμε τις πρωτόγκαλες. Κατεβαίνανε δύο Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουμε, το φάνε στο... είπανε τώρα στο γούμενο, δώσε μας έναν αρνί και πήγανε οι βοσκοί και πιάσανε ένα φουσκάκι από το κεφάλι βέβαια που ήταν η τρίκα τόσο νέο, δηλαδή ήταν τρία κιλά. Μας αφορούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας άδερφος μου πιο μικρός ο Χαραλάμπης, δύο χρόνια μικρότερος αυτός, και ο βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε υπηρετήσεις μόνο στο... στα λέξη τότε, στους 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια. Και μας εφανάζει οι δύο Γερμανοί κατεβαίνανε. Στην Λιμιώνας δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και εφανάζεται του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, το να μας πιάσει τον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις έγκαιρες και κάνει έτσι ο βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί το δικό μας ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και πιάνει.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε.
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα, δεν.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα και ο ένας Γερμανός δεν είμαστε στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και ο πήγε ένας λίγο πιο πάνω-πάνω, τάχα τύπος εκαθάριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό και είπε ξαναμπυροβολισμό. Γιατί τον είπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα αρνί, το... βάλανε αυτοί στον όμο, μας επήκαν αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Μας τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήκαν, μας κάνε τράμπα. Και το πρωί είχαμε κι όπι αρμέγμα της έγκρας, ψώπισε το πρωί και πέφτανε με το μουσκό και πήγαν το παγανισκάρα σε αυτό, αυτό που μας επήκαν οι Γερμανοί.
1: Την έβγαλε.
0: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός με
1: εμένα. Ναι, αλλά υπήρχε.
0: Και εκεί στη γιγότανε, γινότανε με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως.
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μαζί ήταν πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, λέγατε.
0: Πώς, σε λέγαμε μαντινάδες.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδο θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, τι να σου πω. Μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα χρόνια. Που... εδώ, τελευταία βλέπω πράγματα. Με τα τηλεόραση, με το αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινόδολόγους, έχουμε σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές που δεν πρέπει να πούνε στη σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλες προτεθούν έτσι στο 40. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα Μα

0: Κίνα αφού δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς.
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω
0: για
1: τίποτα.
0: Για τον έρωτας. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και με, μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Όχι, πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στο επανειδήν.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε, καλώς στην κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε στο σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρου.
0: Παπα Σταύρου.
1: Που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού. Είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα. Αφήστε τον Παπασταύρο. Τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι.
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός είπατε είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος γιατί πρώτα πρέπει να τον μουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει.
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό τα προετοίμασα. Ναι,
0: ναι. Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο.
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο. Γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομηλόπιτα είναι της εποχής τώρα. Παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομηλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρετε. Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρετε με ζάχαρη, κανέλα. Όπως στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε, έχει τη μαγιά. Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομηλόπιτες. Ναι. Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα.

0: ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους κοκλούς με τη ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αν θα βάλουμε στάρι, βγάζουμε τους κοκλούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κοκλούς μέσα.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
0: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
0: Τα μακαρόνια καμιά φορά θέλει και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
1: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
0: Και είναι και πολύ υγιεινό.
1: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
0: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά. Βράζουν το στάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουνε και το αλέθουνε.
1: Δεν
0: έχει τη γλουτένη.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε με τις χοχλιούς όμως.
0: Αυτοί δεν τρώνε και τις χοχλιούς.
1: Βέβαια, αυτό λέω, διαφοροποιούμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ωραία, ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τις χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται,
0: ναι,
1: ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
0: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
1: Ωραία.
0: Και ρύζι.
1: Τέλεια.
0: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
1: Είναι τα μυστικά που λέμε.
0: Τα μυστικά.
1: Ωραία.
0: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
1: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
0: Αλάτι...
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω, επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας, μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
0: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
1: Για πείτε τι.
0: Έχει κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
1: Ωραία.
0: Κρεμμύδι βλέπουμε. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν προτιμούν.
1: Ναι, και εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
0: Έχει κάποια διαφορά.
1: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τη λήγονται και με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι βέβαια. Αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
1: Να το ανοίξω εγώ εδώ πέρα έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
0: Κόψε το.
1: Α, το κόβω, το σκίζω.
0: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει έτσι λίγο.
1: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Θα πιάσω κι όσοι στα. Ωραία.
0: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
1: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
1: Ναι.
0: Απάνω. Και το διπλώνεις.
1: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
0: Ναι, έτσι.
1: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
0: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά. Εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι. Ό,τι είναι και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
1: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
0: τα κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό, έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη, έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
0: να
1: εδώ.
0: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
1: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη διαδικασία με το στάρι.
0: Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
1: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
0: Όταν κάνουν ντολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
1: Γιατί φουσκώνουν.
0: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Ντολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα. Και μου κόβεις
1: την ορμή κι ούτε μια ισοπαλία. Είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. Πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά. Και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας. Που είναι η χειροκροτήση.

0: χειρομιλόπιτες.
1: Χειρομιλόπιτες.
2: Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
1: Να πω και την ιστορία της,
2: εννοείται,
1: δηλαδή.
2: Εννοείται.
1: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε. Και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι, για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο, συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει, και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι, και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
2: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
1: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
2: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: τα αφήναμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην...
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Nachtmann.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννηθήκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου η μεγάλη είναι καθηγήτρια γερμανικών, η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη, μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό, πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει γέργερη για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε γέργερη.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραίο.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.

0: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
1: Το λέω για παράπονο, γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα, έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και ενδιάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
0: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
1: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
0: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της. Αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή κριτικός ήτανε, ή γύφτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
0: Εκεί,
1: στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
0: Μην μας κάνουν οι τηγανίτες.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
0: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδή.
1: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
0: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη

0: κάνει η καρδιά το πιο μεγάλο ρίσκο.
1: Μαζί σου κάνει η καρδιά το πιο μεγάλο ρίσκο.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο. Και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας. Με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον πάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα μη σ' αγαπησούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον.

0: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα επωφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο.

0: και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
3: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
0: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
4: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός, κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
5: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
4: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθόμενων οχημάτων μεταοδηγού.
5: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος.
3: Πού τηρείται?
5: Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασσού, τη Νέα Αλικαρνασσού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
5: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
1: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό με τεστ, με εξετάσεις ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
0: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
1: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα PNL είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην υπηρωτική.

0: η Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση ούτε τίποτα.
0: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
1: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν, βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
0: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
1: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
2: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
3: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
2: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
3: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα, εφόσον επιθυμούν, για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν, θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
2: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
3: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και

όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει μέρο. Πάμε σ' αγαπιούμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι αυστηρό, ό,τι βλέπετε, και για γέρνα λίγο να δει το γυαλί ο κόσμος, έτσι. Κώστας Φασούλας, εκ.
1: Καλαριτών.
0: Δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε. Σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού?
2: Φαρμάκι
0: πάμε.
2: Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι.
0: Τελικά πού πάμε?
2: Για βουνό, Στο βουνό,
0: τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί?
2: Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρος χρήσιμα. Ένα εξοκλήσιο είναι εκεί. Έχει ωραία δημοσία.
0: Τέλεια. Πόση ώρα είναι από εδώ τώρα? Κάνα δεκάλεπτο.

0: όταν ανεβαίνεις στα βουνά, όταν γυρίζεις τέτοια συναντάς χελονίτσες. Ήρεμα να μην την τρομάξουμε.
1: Ακούστε πάλι. Ακακίες, κέδροι και βελανιδιές γύρω γύρω. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει προνοήσει η φύση για τα πάντα. Κοιτάξτε πίσω, σαν μικροδάσους. Δείτε. Razón para vivir era ella, perdí la razón, fin de la...

1200 μέτρα υψόμετρο. 1209. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται, είναι φυσικό. Αμάρμπεϊς. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρώτο μαγιά όταν έχει, καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω, δείτε δεξιά, δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή. Στη φύση.

0: Είμαστε στο τρανό του Ίσιμα.
1: Στο?
0: Το μεγάλο του Ίσιμα.
1: Το τρανό του Ίσιμα.
0: Τρανό.
1: Το τρανό του Ίσιμα.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο του Ίσιμα.
0: Ναι. Στο Αμάρμπε.
2: Αμάρμπες. Ο Αμάρμπες.
1: Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπες. Γιατί Αμάρμπες. Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό.
2: Τούρκοι το είχαν.
1: Τούρκοι το είχαν.
2: Τούρκοι το είχαν αυτό. Όλο το μέρος μας. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι.
1: Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο.
0: Όχι.
1: Όχι. Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι.
2: Εδώ το πάνω.
1: Το πάνω. Και γύρω τι βλέπει κανείς.
0: Όλα τα χωριά.
1: Όλα τα χωριά της Ελασσόνας.
0: Ναι.
1: Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά.
0: Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται.
1: Η Μιλούνα.
0: Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως.
1: Παππού.
2: Λέγε.
1: Ερχόσουν να δω. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες.
2: Τι λέει, είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το βουνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακα σήμερα.
1: Αγροφύλακα, σαν τον παππού μου. Τι λες τώρα, ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμος τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε.
0: Πρωτοχρονιά εδώ.
1: Πρωτομαγιά.

0: κούμενα τα
1: καταργήθηκε όλο φυλακή.
0: Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε όλα. Πάμε εκεί. Ανά δυο πανάμι παρέα. Ξενυχτούσαμε μόνο και μόνο γιατί και πράγματα.
1: Εγώ έμαθα όμως ότι πέσει καλή φλουέρα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Αβγάλτε την.
0: Δεν ξέρω να μπέξω. Μη σου πει φλουέρα.
2: Όχι.

0: Τώρα έχουμε περάσει το φαρμάκι,
1: ναι.
0: Πάμε προς Βουβάλα,
1: ναι.
0: Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιαυτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε, το οποίο πότε έγινε εδώ?
1: Έγινε περίπου το 20 χρόνια.
0: Έχει 20 χρόνια και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε?
1: Όχι, μόνο το χωριό αυτό.
0: Μόνο το χωριό.
1: Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα.
0: Πού χρησιμεύει αυτό το νερό?
1: Στα δέντρα.
0: Στα δέντρα. Θέλουν να υποτίζουν.
1: Μηλιές,
0: σταχλαδιές.
1: Όχι, όλα τα δέντρα. Άμα δεν υποτίζουν, δεν παίρνουν παραγωγή.
0: Τέλος.
1: Τέρμα.

Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται? Δεν γίνεται. Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα στο καθαρίσμα. Αλήθεια τώρα. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε μπέρις που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει. Πάμε μέσα. Λίγα berries. Δείτε χρώματα. Η άνοιξη στο πιάτο μας.

Πάμε να βάλουμε παγωμένο αιστεί ροδάκινο. Το δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο. Ιδανικά μισή ώρα.

0: ακριβώς στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω. Πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουν για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία μας.
1: Την 6η Οκτωβρίου, με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός, με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονίκη τη μέχρι τη στιγμή αυτής της υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Σαρανταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Σαρανταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη, στο ύψομα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το συνταγματάρχη Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού, υπό το συνταγματάρχη Σούτσο, και το απόσπασμα Ευζώνου του συνταγματάρχη Γενάδη στη Δεσκάτη. Το απόσπασμα Ευζώνου του αντισταγματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια. Και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμπούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαραντάπορου.
0: Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το στρατιωτικό μουσείο της μάχης του Σαρανταπόρου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό.

Το ισόγειο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλησε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του, τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μελανοδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύχωρη αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ.

0: obligated to stay here. It is our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior by corporations or government.
1: Στην είσοδο του κυρίου Στήριου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι προτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου, αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα 4, αν είναι σαν και αυτά στα 2 ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματά του κοινώς να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τη γανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια, θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μαϊντανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε. Τώρα αλατίζουμε. Όταν αρχίζουν να μυρίζουν τα

Τι ωραίο χρώμα. Πάστα σκόρδου, τσίπουρο ιούζο με γλυκάνισο. Μαϊντανό. Σβήνουμε με λάιμ και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές.

0: Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μία εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα.
1: Μπομπότα
0: που την κάνανε.
1: Την λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλο.
0: Α, τυρόπιτα χωρίς φύλλο. Ανοιχτή τυρόπιτα. Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι, μη χοντρό είναι αυτό.
1: Ναι. Νερό.
0: Νερό μία κούπα.

0: δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό?
1: Δύο κούπες, περίπου μπορεί, αναλόγως.
0: Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι.
1: Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα άμα θέλουμε την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, βάζουμε και τέσσερις κούπες.
0: Ωραία, μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νομίζω το αλεύρι, το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί?
1: Έτσι.
0: Έτσι μας κάθεσαι, βες.
1: Έτσι του συνεχίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το όλε και λίγο λάδι.
0: Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα,
1: ένα
0: φακελάκι bacon powder.
1: Ένα φακελάκι bacon.
0: Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα.
1: Με το κουτάλι συνήθως.
0: Ποιος ξέρει τώρα πόσες πίτες έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις.
1: Συνήθως με το μάτι.
0: Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά.
1: Με το μάτι δεν το ζυγίζουν ποτέ το αλεύρι τώρα για μπουμπότα.
0: Και ψήνουμε σε φούρνο.
1: Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα, πάνω κάτω.
0: Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό, όχι πολύ ρευστό.
1: Όχι πολύ πολύ.
0: Λαδώνεις τα ψή.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Ένα προσαρτή.
1: Λαδάκι από κάτω.
0: Και δεν είπαμε πριν, θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Δεν πειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Αλήφης να πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια. Ε,
1: σουσάμια ή φέτα επιπλέον. Σουσάμια όχι, σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, αλλά όχι, δεν εγώ το όχι.
0: Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσεις και ωραία κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν
1: πάμε
0: είναι ψημένη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι έτοιμη για φούρνο.
0: Να είστε καλά.
2: Μπίο, ε.
0: Πόπο φούλ, ε. Μπίο, μπίο.
2: Μπίο.
0: Κοίτα κεράσια.
2: Ποιο μπίο
0: δείχνει. Κοιτάξτε δείχνει. Κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ούρα θα αρπάξω μερικά.
3: Πάλι, πάλι. Μπορεί να τον πιάσει με την πλούτσα. Έλα μετά που...
0: Καλτιχνία, ούτε πλήσιμο τίποτα.
3: Όχι, όχι, είναι καθαρά, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν κάποια επεισόδια στον δρόμο.
3: Τι επεισόδια?
0: Για τα κεράσια...
3: Καταρχήν είναι...
4: Δεν έχει πουρνάρια να κρυφτούμε.
3: Λοιπόν, καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει...
0: Όπω... Είναι και ξινούτσι, ωραίο. Τρώσε.
3: Μόνο... Αλλά δεν ορίμασαν ακόμα.
0: Μένα έτσι παρέσουν ξινά. Κορόμπλα έχει.
3: Κορόμπλα όχι, δεν έχω.
0: Τσάγαλα.
3: Κορόμπλα. Τσάγαλα όχι, όχι το γουριό.
0: Πώς τη λέγανε την έκφραση παλιά. Ότ μότ τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό.
3: Όχι.
0: Εμείς το λέγαμε. Ότ μότ τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τελικά, κυρία Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε.
1: Ναι.
0: Ήταν και μεγάλο το ταψί.
1: Μία ώρα παραπάνω.
0: Και πάμε για κοπή.
1: Πάμε να κόψω.
0: Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χάτς. Ναι. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά. Και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω. Για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέχρι στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε την. Σαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο το βουνό. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε, κυρία Ιωάννα, γεια!
1: Μα ο κύριος ήταν πού.
0: Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Καριδόπιτα ή μελαχρινή.
5: Εγώ τη λέω μελαχρινή.
6: Γιατί είναι...
5: Λέει καριοτόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω.
6: Γιατί και η μάνα μου μελαχρινή τη λέει.
5: Μελαχρινή τη λέω.
6: Πώς περνάτε εδώ στο χωριό?
5: Καλά.
6: Σήμερα τι μαγείρεψες?

0: Παστίτσιο, ταγκουενέ.
1: Α, ναι. Παστιτσάκι σήμερα.
0: Παστίτσιο, ταγκουενέ.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεσμεύτηκες τώρα. Θα κάνουμε μελαχρινή κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως θα κάνουμε.
1: Γεια.
0: Γεια.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: φτάσει Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Λέω όχι. Καφέ θα δείτε που θα πιούμε κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πας στα Μελίσια, παππού!
1: Ναι.
0: Μετά είναι παρακάτω!
1: Ναι.
0: Τσάγαλα, πού θα βρούμε!
1: Ναι,
0: παντού τσάγαλα! Ναι.

0: εκτός από μέλι ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι?
1: Όλη η ώρα.
0: Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή?
1: Η κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δεν μας φέρει κουτί έτοιμο.
0: Έτοιμο κουτί.
1: Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε μοναχοί μας.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δικά η διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι, είναι έτσι και το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο ταυτόνασα.
0: Λόγιστρο.
1: Τα πολύ.

0: Μάρι, όλα.
1: Και το κάνεις στο χέρι αυτό μέσα το...
0: Όλο,
1: τα...
0: όλο,
1: ε? Όλο. Από την αρχή.
0: Βάζει τα τσιλάρα μέσα. Που...
1: Ποιος την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ?
0: Ε?
1: Εσύ?
0: Όχι, ο γιος.
1: Ο γιος, ε?
0: Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα.
1: Ναι, παραδόθηκες. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο.
0: Αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Και το κίτρινο βγαίνει μετά.
1: Και το ανθόμελο.
0: Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη. Μια κακία, μια τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι πευκόμελο.
0: Αυτό, αυτό μάλλον πευκόμελο. Που πευκού είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα.
1: Σε ευχαριστώ για την παρέα. Σε ευχαριστώ για την βόλτα.
0: Και, εγώ
1: και θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο.
0: Όπου τη θες, όπου και πέρα να δεν ξέρω.
1: Το χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει το κρύο.
0: Κυνήγια.
1: Να σηκώνει το κρύο.
0: Χρήσουν τα κυνήγια. Να κυνηγάνε τα βρούνα και να στήσει την κάμερα εκεί να βρει.
1: Έτσι. Άντε φυλάκια.
0: Άντε.
1: Για τη χαβανέζη και σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως εγώ εδώ της Βιοσάλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολ πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από λάιμ. Μπούκοβο ή πιπέρι καγέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από λάιμ. Ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη. Ψιλοκόβουμε πλατύφυλλο βασιλικό. Λίγο ελαιόλαδο. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι. Ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich.

0: Έμαθα. Έμαθα. Φτιάχνεις τα μάρια.
1: Ναι. Τι σαμάρια ρε, πάρε φωτογραφία εσύ εδώ ρε.
0: Θα μου δείξεις.
1: Ναι. Πάρε φωτογραφία εσύ εδώ ρε.
0: Ήπιες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες κανένα μεζέ.
1: Κάμε κι άλλα.
0: Πάμε, πάμε, προχώρα.
1: Προχώρα, έλα εδώ ρε Βασίλη.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος.
1: Ο καθηγητής ο
2: πρίτανας.

0: ήταν εις του Σαμαριού.
1: Ο Λευτέρης.
2: Ο Νατσούλας.
0: Νατσούλας.
2: Ο Νατσούλας.
0: Με τον...
2: γιώτο του Στέφο.
0: Από πότε φτιάχνει Σαμάρια?
2: Από πότε, από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί.
0: Ναι.
2: Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Από το 1900 και πόσο?
2: Από το 1936 ήταν ο παππούς.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Κάτω, σύρθε.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Τι καλά, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα.
3: Ψήνουμε και πάω.
0: Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μερακλείδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί γραφτιώσα.
2: Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη.
0: Από το Μουλάρη.
2: Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού να το βάλει.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάξει Σαμάρια?
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρα μου, είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου.
0: Μπράβο. Και διαδικασία είναι δύσκολη.
2: Πολύ δύσκολη.
0: Ε. Πολύ και φτιάχνουν ακόμα Σαμάρια. Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπάκι μου λέει είναι Μερακλής και αυτός εκεί μένα.
4: Τι με συμβλέπουμε όμως.
0: Α,
4: εσύ είσαι Μερακλής.
2: Και το και ο Μερακλής και ο Συμβδαλής.
0: Λοιπόν, γιος.
2: Χορεύω Μερακλής.
0: Τα Σαμάρια πού τα πουλάτε? Σε όλη την Ελλάδα?
2: Παντού.
4: Να πούμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
4: Πέρα από τη Θεσσαλία.
0: Πουθενά. Έχω πάει σε κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει... Και Θεσσαλία και
4: στην Άμφισσα,
0: ναι.
4: Εμείς παίρνουμε δέρμα.
2: Από είναι... πάνω στα Παλαιτήσια εκεί πέρα.
0: Πήγα και εκεί, πήγα.
2: Στα Βρυσοδιψία.
5: Μαρινόπουλο.
0: Μπράβο, στα Βρυσοδιψία, πήγα.
4: Στην παλιά την πόλη, ναι.
0: Ναι, έχω πάει εκεί, έχω πάει, ναι.
2: Ναι, εγώ από εκεί πέρα.
0: Α, πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα.
4: Άγιον Όρος.
0: Ναι. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος πήγα. Έλα πιο μέσα, έλα πιο μέσα.
4: Άγιον Όρος πού πήγες, ποια περιοχή?
0: Πήγα μονή. Πού πήγα? Προφητηλία.
4: Στον Αγιώρη.
0: Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάμε, πάμε μέσα, για πάμε
4: εδώ.
0: Μέσα.
4: Έλα εδώ. Έλα εδώ.
2: Λοιπόν. Αν έχει το εργαστήρι.
0: Προχώρα. Λοιπόν.
6: Χαρά και τιμή που παραβρίσκεσαι εδώ πέρα.
0: Έλα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις.
6: Έχεις βρει απροτήμαστος.
0: Δεν πειράζει, αυτά είναι καλά.
6: Είμαστε στην αρχαία Περαιβία.
0: Στην αρχαία
6: Περαιβία.
0: Ναι.
6: Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδελιούχος της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα. Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων
0: αρχαιολογικά
6: έχουμε τιμή.
0: Με έντονο ενδιαφέρον.
6: Ναι, να τους υμνούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Λοιπόν,
0: και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού.
6: Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση.
0: Έτσι.
6: Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό.
0: Το Σαμάρι.
6: Το Σαμάρι. Το Σαμάρι.
0: Τι ήταν το Σαμάρι?
6: Το Σαμάρι ήταν
0: ο οδηγός. Η ξεκούραση.
6: Η ξεκούραση.
0: Το αυτοκίνητο του τότε.
6: Η πολυτέλεια στον καθέναν.
0: Ναι.
6: Αυτής... Η πολυτέλεια στον καθένα. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι.
0: Εντάχει, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία?
6: Διαδικασία ξεκινάει.
0: Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου.
6: Λοιπόν.
0: Μπράβο.
6: Λοιπόν, αυτό είναι το δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο.
0: Ξεκινάμε με το δέρμα από τράγο.
6: Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι η στρωματιά του. Το μαλλί του,
0: ναι,
6: είναι από γίδινο.
0: Που πέφτει πάνω για να μην το κουράζει το ζώο κτλ.
6: Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες.
0: Το κάψες.
6: Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια. Τέλος πάντων, οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου συνεχίζω

0: Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και
1: βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει κόσμος, αλλά.
0: Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες.
1: Τουλάχιστον τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες. Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια. Γιατί οι κτηνοτρόφοι 4x4.
0: Μπράβο.
1: Τελειώσανε.
0: Μόνο
1: πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ.
0: Είναι εδώ.
1: Σε περιοχές που δένουν ακόμα. Δεν μπορούν ξέρω, τα μηχανήματα να μπουν μέσα. Εξακολουθεί το σαμάρι να είναι το πρώτο
0: είδος
1: προς
0: ζήτηση.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυκυλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυκυλιστάρι. Αυτό είναι ένα εργαλείο, μη σου πω, 100 χρονών.
0: Για γύρισε εδώ να το δούμε λίγο γιατί. Μπράβο.
1: Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για εθήμιο. Εδώ, αυτό εδώ. Αυτό δεν παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις. Με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια. Δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω. Το πριόνι πάει μόνο. Θες να πάει λοξά, θες να πάει στα ίσια. Κόβεις και βγάζεις το ξύλο που επιθυμείς.
0: Τρίτη γενιά, έτσι τώρα.
1: Τέταρτη
0: γενιά.
1: Τέταρτη γενιά.
0: Πάλι τώρα είναι η παΐδα, το ξύλο.
1: Είναι αυτή που κάθεται ο άνθρωπος.
2: Ο
1: καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Το στρώνετε, το φέρετε και που θέλετε.
1: Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν πέρα αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά, για να είναι λίγο πιο σκληρό αθλητικό. Καταλάβες. Και τέλος πάντων, ή από καραγκάτσι, ή από μέλιο, από οξιά, από πλατάνη.
2: Από καρυδιά.
1: Ανάλογα τι αρισκία έχει το ξύλο. Και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ, χειροποίητο τώρα. Το πάμε εδώ. Αυτό είναι μια βουμή εμείς τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα. Και εδώ πέρα λυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό, δίνουμε την κλίση. Σκεπάρι.
0: Και μετά φεύγουμε. Πάμε με το σκεπάρι.
1: Χτυπάμε.
0: Κόβουμε.
1: Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει, βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι που πρέπει να πάει στον πελάτη.
0: Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή.
1: Δεν είναι μόνο το χέρι σου.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι. Εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη. Δεν μαθαίνεται εύκολα.
0: Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πώς θα κρατήσεις τις αξίες αυτές.
1: Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα. Έχω ό,τι λόγιο θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίπουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα ξεβάλλον σαμάρι.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Είμαι φίλος με τον
0: κόσμο. Δεν είσαι πρώτα με τους ανθρώπους. Ναι,
1: έχω δεθεί.
0: Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές.
1: Όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω, θα λένε ήρθε ο Στέφανος.
0: Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένα.

0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει.
2: Υπάρχει. Στη Θεσσαλία υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στη Θεσσαλία όλα χειροποίητα.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Το ροκάνι.
1: Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξύλο φάι.
2: Και δίνανε.
1: Λιμπάρανε. Ναι. Και του δίναν τη μορφή για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, για να κάνει το καβαλάρι άνετα.
2: Ιδανικά από τράγω, ε.
1: Ε,
2: και τα παίρνετε από την Άμφισσα.
1: Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία
2: της. Είναι τα top.
1: Ναι.
2: Και έχουμε τώρα το.
1: Σκουτί.
2: Το σκουτί. Σαμαροσκούτι.
1: Σαμαροσκούτι. Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο.
2: Mm.
1: Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό. Όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες.
2: Μπράβο.
1: Δεν πάνε να βρέξει.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κάτσε έξω στη βροχή, θα είναι τα διάφορα. Τα τζουπάν. Ναι, η κάπα. Η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν. Αυτό είναι το άκερο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα. Με τίποτα. Παραδοσιακά. Με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα. Πρέπει να το θερίσεις. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα. Δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ. Η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουλάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνει το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για να μην το χτυπάνε, πας στο φόρτωμα.
2: Έτσι.
1: Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως είναι μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα, να το πω έτσι λαϊκά. Αν είναι μια χουντρή, θα δοκιμάζει 100
2: χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.
1: Μπράβο.
2: Είναι large, extra large.
1: Εγώ πάω
2: extra, extra large.
1: Αυτό είναι το μέτρο μου.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μέτρο μου. Το παραδοσιακό.
2: Εδώ και πας μετράς το ζώο πρώτα.
1: Ναι.
2: Α,
1: αυτό
2: μπράβο.
1: Είναι το μέτρο μου.
2: Αυτό είναι το μέτρο σου.
1: Ναι. Η πύχη.
2: Έτσι.
1: Τη λένε η πύχη.
0: Η σαμαράτικο μέτρο.
1: Ναι. Σαμαράτικο μέτρο. Είναι
0: άλλο του μαρτώ.
1: Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και. Έφτα αυτό πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει 8 ρούπια. Εγώ βάσει γνώσεως λέω ότι 8 ρούπια βγαίνει 70 πόντους. Ξέρω εγώ. Τελείωσε. Εκεί θα το πάω.
2: Και φτάνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν. Μας αγαπάω η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρεβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και να σας τα πω Μύκονο. Εντάξει.
2: Έχω σε ξέρω,
1: είσαι, ναι, ναι, ναι.
2: Είσαι μάστορας, ναι. Είστε μαστόρια. Και όλα γίνονται εδώ μέσα.
1: Εδώ μέσα.
2: Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, ο προπάπος μου.
2: Και εσύ τώρα, είσαι ο τελευταίος, λες.
0: Το
1: Μαϊκανόν.
2: Το τελευταίο σου Μαϊκανόν. Να είσαι δυνατός, να είστε δυνατοί και πάμε να πιούμε ένα νερό.
1: Όχι νερό, όχι νερό. Νερό της φωτιάς θα πιούμε.
2: Ουι,
1: έχει
2: φλουέρα. Φούρνος παραδοσιακός που κάναμε το ψωμί, που κάνουμε ακόμα.
3: Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι.
0: Τώρα είναι
2: ένα ψητό, κάνα ψητό μέσα.
3: Και ψητό.
0: Τα πάντα.
2: Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος.
0: Ο παλιός.
2: Και έχετε και μπάρμπε και στις μερακλίδες, παιδί.
0: Α, και στις μεταλίδες και μερακλίδες.
2: Μάκου, μάκου, το μάκου που βγαίνει.
0: Το μάκου και γριάντα την έλεγαν κερά, την έλεγαν.
2: Ναι. Άντε, να είστε καλά, ραντεβού για ψωμί.
0: Για ψωμί τι συνέβησε, η πόρτα είναι ανοιχτή.
2: Και τα σκυλιά.
0: Και τα σκυλιά όλα ανοιχτά.

0: και τα γατιά.
1: Υπάρχει και γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα, είναι. Έλα, μωρέ, μαρικά.
0: Πήγαμε!
2: Πάμε!
3: Εγώ αρρώστια με την μπάλα.
2: Άντε,
3: άστο.
0: Παναθηναϊκός, βουλ.
3: Τρέλα, τρέλα. Σαραβάκου, σκάρια.
0: Ουί!
3: Και βαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
0: Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα.
3: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός του χειμώνα.
0: Έτσι, άντε φυλάκια.
3: Άσε καλά.
2: Άντε.
0: Χαμός.

Παγίδια, βάκα με τα στολίδια, αρνί.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jessie μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα.
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς
9: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης. Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή, και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά την
0: ώρα. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμύρο, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό υπονόησες.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους.
0: Σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες, για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
1: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητές μας. Δίνουμε μάχη όλοι.

Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν σε έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα

0: των σπορ που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Πριν, η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι...
0: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε τον κουμπάρι. Γεννήθηκα ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το Taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
0: στη
1: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κανένα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου.

0: Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με δημοτικούς. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Σε επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσε πολύ, να τον γούσταρε από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς. Το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας
0: στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ. Ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει «Μα μόνο Όφη». Δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω, γιατί η αλήθεια είναι ότι

0: με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Εκαταδύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει,
1: ναι,
0: στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Στον Γκέραρτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει
0: τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάθη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος, πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται...
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας, διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη

0: Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν στις γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την ιδιωτική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππού μου,
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται,
1: ναι.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω, επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και

0: Και
1: της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε: πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Συστό, έχω ξαναπεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, σωστό, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ο ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup?
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, δεκαπενταετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι, είχαμε...
1: Άνθρωποι κόντεψαν να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.

0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
1: Τσαλακώθηκε
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, το Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα, και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στο Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα.
9: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο.

0: άσπρο μάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάρας θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα

0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι πια είσαι. Ποια σημάδι, ποια γουστάρι.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια. Αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά. Φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει. Θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο νομίζω team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο. Τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Από προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, δράση είχα ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η ενδιάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι, που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος υποψήφιο.

0: στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλα την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχο και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως. Δεν ξέρω. Υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία. Μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
0: Αμυντικό σκάφι.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι.
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι.

0: πρωτογενής τομέας. Είναι
1: σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι
0: απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι ελ γκρέκο.
1: Τύλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι.
0: Είναι όλα αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο μου τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό...
0: λόγω του τουρισμού. Που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται.

0: γίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο. Το καινούργιο γήπεδο του Όφη.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία. Που είναι απαραίτητες γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες. Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοινότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά. Αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη. Εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στη τηλεόραση Κρέτα τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός, Ελευθερίου, Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους, εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να τα αποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΔΜΙΕ, λινοπεράματα που είναι
1: τα πιο... Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό.

0: τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Λοιπόν.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα.

0: η εγκληματικότητα.
1: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
0: Στην πρόληψη, προφανώς, όχι στην καταστολή.
1: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
0: Εννοείται,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν είσαι...
1: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
0: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά σίγουρα
0: ρωτήσω...
1: δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω στον
0: ελεύθερο
1: μου χρόνο.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
1: Χορεύω, μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
0: Η τοπική γαστρονομία.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάνω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εν τέτοια, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέα, θα τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε και είδηση τώρα χωρίς να.
0: Ναι, χωρίς να πω.
1: Δηλαδή, πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν,
0: ένα
1: έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτό είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. και χαρά μου.
0: Λοιπόν,

0: Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Και σε σένα.
0: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πειράνε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς.

0: Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν απαλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό την ώρα που τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
1: Πειρά στην κυβέρνηση αλλά και στην Τώρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται από πολλούς ως ένα ακόμα βήμα λίγο πριν τη δημιουργία νέου κόμματος.
2: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
3: Δεν θέλω να κοιμωθεί.

0: Τι ανακοίνωσε ο Βέλης? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
2: Στον Αντώνη Σαμαρά όμως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος, επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
2: Κριτική στα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς όμως έκαναν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μια, αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
5: Δεν κάνεις παρέμβαση γιατί έχεις μια διαφωνία σε ένα σημείο πολιτικής με ένα κόμμα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπο του είναι Νέα Δημοκρατία.
6: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι επιτυγχάνει κιόλας.
7: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο με την οποία ζητά να ενημερωθεί τους λόγους για τους οποίους είχε τεθεί σε παρακολούθηση το κινητό του τηλέφωνο από το λογισμικό Predator, επισημένοντας στην αίτησή του πως έχει υποβάλει το αίτημα και στην κυβέρνηση χωρίς να πάρει απαντήσεις.
3: Δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
2: Η επέτειος πάντως του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην αυτό του Αλέξη Τσίπρα να κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιχειρεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
4: Και τον Πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέ, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
8: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα σημερινά και τα αυριανά. Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
9: Τους βολεύει και στη Νέα Δημοκρατία αυτή η αντιπαράθεση που θυμίζει. Μια Ελλάδα η οποία δεν προχωρούσε μπροστά.
10: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα που βασικά αβαντάρεται από την ίδια την κυβέρνηση.
11: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
2: Την ίδια στιγμή η Μαρία Καριστιανού επικρίνει την σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εξωτερική τους πολιτική.
12: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητα.
13: Σε τρία μέτωπα δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν σε Ιεράπετρα, Βιάννο και Μαλεβίζη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλό απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Αρχικά να πούμε ότι λίγο μετά τις 2 ξέσπασε φωτιά στο βουλισμένο αλώνι στο Δήμο Μαλεβιζίου.

0: Και οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στο σημείο βρέθηκε και ελικόπτερο όπου επιχειρεί ρήψης νερού από αέρος. Να πούμε ότι νωρίτερα στη Διάνο ξέσπασε φωτιά στο Αφράτι, όπου εκεί επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς και εκεί σηκώθηκε ελικόπτερο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πώς έχει οριοθετηθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σήμερα κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα. 49 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο αυτό με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη συγκεκριμένη φωτιά είναι 2 τα ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρήψεις από αέρος, ενώ να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να περιοριστεί γρήγορα η φωτιά, αφού οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για πιθανή εξάπλωσή της. Όλα τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές Σωτήρη υπάρχουν και στο kata24.gr.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Δύσκολο απόγευμα και κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την κατάσβεση των τριών πύρινων μετόπων. Σε απόγνωση τώρα, σε διαφορετικό κλίμα, βρίσκονται οι αλλοίς Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την αλίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επιχάρτου λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν την υλοποίηση του σχεδίου.
2: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλλοιείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
3: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
2: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.
3: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
2: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
3: Τα πετάμε τα αλλιεύματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε. Ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
1: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή και οι ήπιοι χειμώνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών τους. Για την προσέγγιση των δύσβατων σημείων επιστρατεύονται και φέτος ειδικά drones σε συνδυασμό με δορυφορικές τεχνολογίες και την επιστημονική σύνδρομη του ΙΤΕ.
2: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
4: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος.

0: Αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
1: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
0: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μία πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
0: Σε ισχύει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
2: Σε βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο με εκτεταμένο αιμάτωμα οφείλεται ο ευνίδιος θάνατος της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, ανατρέποντας τα αρχικά σενάρια περί ανακοπής. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης ρίχνει φως στα αίτια του θανάτου της άτυχης Μαρίας, που βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο του νησιού. Νωρίτερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη, τα θερμά συλλαλητήρια στους οικείους της, στους συγγενείς της, στην οικογένειά της, από όλους τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης Κρέτα. Σε διαφορετικό κλίμα, αγώνας δρόμου για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 155.000 εταιριών παραμένουν στον αέρα. Μπροστά λοιπόν στον ορατό κίνδυνο επιβολής προστήμων αλλά και προσαυξήσεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.
3: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πόσο τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 37, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
3: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσει.
3: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα ενός

0: περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
2: Έτοιμα για την εξασφάλιση θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, κατέθεσε ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή, ο Σύλλογος ζητά ειδική μέρημνα για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, επισημένοντας ότι οι καθυστερημένες υπηρεσιακές τοποθετήσεις ανατρέπουν τον οικογενειακό προγραμματισμό και καθιστούν αναγκαία την ίδρυση νέων δομών με μόνιμο προσωπικό.
0: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
3: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο για μια στήριξη μικρών παιδιών. Απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών, ηλικίες δηλαδή 0 έως 4 ετών, να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
0: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
3: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους. Με συνέπεια, ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
0: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
0: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
3: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικό.

0: ιατρικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, με την περιφέρεια Κρήτης να προχωρά στην κατασκευή τριών προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων σε έναν οδικό άξονα με υψηλή κίνηση και συχνά τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος κόμβος στην περιοχή του Αρίνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα, ενώ ο τρίτος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
2: Μια πρώτη παρέμβαση για να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες έως τα Μάλια ξεκινά η περιφέρεια Κρήτης με την κατασκευή τριών προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος είναι να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα σε ένα δρόμο που καταγράφεται έντονη κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και συχνά τροχαία ατυχήματα.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κρήτης κατασκευάζει τρεις προσωρινούς κόμβους, οι οποίοι έχουν στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσωρινός κόμβος μετά το κακό όρο στην περιοχή του Αρίνα. Όλοι είναι στον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού στο βόρεια του Δήμου Χερσονήσου. Ο δεύτερος κόμβος γίνεται προσωρινός στη Σταλίδα και ο τρίτος ακολουθεί μέσα στη Χερσόνησο πριν το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη και μετά την είσοδο της πόλης της Χερσονήσου.
2: Ο πρώτος κόμβος έχει ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή της Αρίνας μετά το κακό όρος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα. Ο τρίτος προσωρινός κόμβος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
3: Οι τρεις κόμβοι θα είναι έτοιμοι τις επόμενες ημέρες, δουλεύονται κάθε μέρα από την υπηρεσία μας, και μετά την λήξη της τουριστικής σεζόν, ίσως ή οριακά, θα παρέμβουν στους επόμενους τρεις που έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε χαρούμενοι που η ανάγκη των περιστάσεων οδηγεί στην υλοποίηση αυτών των κόμβων. Παρουσιάζουμε το σχεδιασμό μας και προχωράμε στα επόμενα.
2: Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν ακόμη τρεις προσωρινοί κόμβοι. Όλοι μαζί θα λειτουργήσουν ως μεταβατική λύση μέχρι να υλοποιηθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση ολόκληρου του άξονα, η οποία προβλέπει συνολικά 15 κυκλικούς κόμβους, μονοδρομήσεις στους παραδρόμους και έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
3: Αυτοί οι τρεις κόμβοι λοιπόν έχουν στόχο την μείωση της ταχύτητας των χρηστών της οδού και με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της οδικής ασφάλειας για μια περιοχή με πυκνή τουριστική κίνηση και σημεία μεγάλης επικινδυνότητας, αυτά στα οποία παρεμβαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις κόμβοι στην είσοδο των Μαλίων, στο Λιτός και στην Ανάληψη, οι οποίοι θα γίνουν σε υστερότερο χρόνο, και όλοι αυτοί οι έξι προσωρινοί κόμβοι θα είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση πριν την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της μελέτης για όλο τον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού από Γούρνες μέχρι Μάλια, ο οποίος μελετάται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια με την χρηματοδότηση φυσικά της μελέτης.
1: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με την θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόν και ένα μπουλντόκ» των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη στην πύλη Βιθλέμ, με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
4: Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το Δυόμιση Φόνη και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
2: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνη και ένα μπουλντόκ» που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνη και ένα μπουλντόγκ» σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια. Είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη.

0: Αντώνη Λουδάρου.
1: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύθριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
1: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμης στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
4: Στο εξωτερικό δελτίο, σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής πορείας διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ. Η ένταση σημειώθηκε υπό το πρίσμα των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ιστορική σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στην Άγκυρα στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγει από την χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπιών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ πήρε η Αγγλία, η οποία επικράτησε του Μεξικού με σκορ 3-2. Στους 8 της διοργάνωσης θα συναντήσει την Νορβηγία, η οποία έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1.
5: Γιάν, χωρίς φάουλ, κράτησε την μπάλα. Μπρούνο Γκιμαράες πέρασε για τον Μαρτινέλη. Αυτός αναζητά από την άλλη πλευρά τον Κούνια, η πτώση του Κούνια. Όχι, λέει ο Ελμάτ.
6: Αλλά να δούμε και το βίντεο. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει βουτήξει ο Ματέος Κούνια. Μακάρι για τον διαιτητή να με κάνει να το πάρω πίσω. Πέναλτι χωρίς τερματοφύλακα, που λέει και ένας φίλος μου.
5: Απέναντι στον Νίλαν για να ανοίξει το σκορ η Βραζιλία. Μπρούνο Γκιμαράες, ένα βηματάκι, ο Νίλαν αποκρούει. Πέρασε ο Σέλντρουπ από τον Έντρικ και κάνει σέντρα για τον Χάλαντ! Γκολ η Νορβηγή! Δεν φαντάζεστε τι γίνεται.
6: Βλέπεις κάτι παράξενο? Γκολ ο Χάλαντ. Είδαμε και τον πατέρα του να πανηγυρίζει στην κερκίδα. Πλαγιοκόπηση του Σέλντρουπ και ασίστ.
5: Σέλντρουπ τον Μαρκίνιος για τον Χάλαν. Σουτάρει με το αριστερό!

0: Το απόγευμα είναι δικό του. 2-0 η Νορβηγία. Εφιάλτης για τον Γκαμπριέλ, εφιάλτης και για τον Άλισον.
1: Εφιάλτης για ένα έθνος 200 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων που έφτασε να πάρει μη Βραζιλιάνο προπονητή για να αλλάξει μια μοίρα που όμως τους ακολουθεί μετά την τελευταία κατάκτηση το 2002 στην Ιωκοχάμα. Είναι 24 χρόνια από τότε. Πίσω από τον Αντσελότη έβγαλε τα γελιά του. Καταλαβαίνει ότι όλα έχουν τελειώσει. Παγκόσμιος πρωταθλητής του 94.
0: Φάουλ για, για τη Βραζιλία. Νεϊμάρ με τον Νίλαν. Νεϊμάρ 2-1. Σκοράρει ο Νεϊμάρ. Χάλαν πηγαίνει στον Μαρκίνιος. Τέλος στο Νιου Τζέρσι. Η Νορβηγία γράφει ιστορία αποκλείοντας τη Βραζιλία και περνάει για πρώτη φορά στα προημιτελικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο με τον κύριο που βλέπετε, τον Έρλινγκ Χάλαντ.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό.

0: Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
6: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης.

0: Summer Collection 2026.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά

0: Φυσικά δύο-τρία ζητήματα. Το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και, ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
1: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε καθημερινά, να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι, κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα. λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.

0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
1: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταγμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων με τα οδηγού.
2: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτοί είναι λυσσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ, αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μία πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα. Ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, τη Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα, τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
2: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του IRIS με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
1: Το IRIS, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European IRIS. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
0: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρώ.

0: Ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
0: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
1: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το IRIS στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καμιά φορά, λέει, άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίχνανε.

Κι άμα δεν ήθελα θέλει, δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει μέρα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε και κλέβουμαστε. Και πατέρα μου ήταν ύστερα.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Αυτή τη φορά θα μιλήσω στον Ενικό, σαν να αναφέρομαι σε έναν έναν και στον καθένα σας ξεχωριστά. Θα σου ζητήσω να

ξεχάσει για λίγο όλα τα στολίδια, τα δολώματα και τα κερασάκια της ζωής. Θυμήσου ότι η ευτυχία είναι το συνέστημα όπου πρέπει να τα εγκαταλείψεις όλα και να μείνεις με την ουσία. Και θα μου πεις τώρα εσύ ποια είναι η ουσία. Ουσία είναι οι μνήμες και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε από πρόσωπα αγαπημένα. Ουσία είναι τα αγνά παιδικά μας χρόνια. Ουσία είναι όσα κερδίζεις από ανθρώπους που γνωρίζεις έτσι αυθόρμητα και έντονα. Ουσία είναι το ρίσκο που παίρνεις. Ουσία είναι όταν βοηθάς άλλους με το χρόνο που τους χαρίζεις. Κάθε δευτερόλεπτο που τους αφιερώνεις είναι ευτυχία που μοιράζεις. Αυτό το τελευταίο δεν είναι δικό μου. Το έκανα όμως δικό μου. Είναι λόγια του παππού μου, του Δημήτρη. Κάθε φορά μου έλεγε: «Ευχαριστώ, παιδί μου». «Μα γιατί, παππού?» «Για το χρόνο που μου χάρισες και με έκανες χαρούμενο». Ο επόμενος προορισμός μας ξεσήκωσε μνήμες πολλές ξανά, τόσο κοντά σε όλα όσα έζησα παιδί, εκεί δίπλα που μεγάλωσα. Το Θραψανό ήταν η βόλτα μου με το ποδήλατο. Ήταν η κοντινή μας εξόρμηση σαν παιδιά. Ήταν οι κόντρες μας για τη μεγαλύτερη φουνάρα το Πάσχα. Ήταν τα ξαδέρφια μου. Ελάτε να σας συστήσω μέσα από τα δικά μου μάτια το όμορφο αυτό χωριό και τους ανθρώπους του. Μόλις 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αγγειοπλαστικής στην Κρήτη, το Θραψανό. Ο οικισμός ανήκει στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 340 μέτρα. Οι Θραψανιώτες θεωρούνται άξιοι συνεχιστές της μηνωικής αγγειοπλαστικής, με τα πιθάρια να αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα της θραψανιώτικης αγγειοπλαστικής. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι αγγειοπλάστες, κληρονομικό επάγγελμα, διδασκόμενο από τους γονείς στα τέκνα. Εκτός από την αγγειοπλαστική, ασχολούνται με τη γεωργία, αμπέλια, ελιές και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Το όνομα του χωριού, σύμφωνα με μία εκδοχή, προήλθε από τα θράψαλα, τα όστρακα δηλαδή, των σπασμένων αγγείων που αυθονούν γύρω από τα καμίνια. Εξάλλου, η ονομασία που είχε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν Τσομλεκτζί Κιόι, χωριό δηλαδή αγγειοπλαστών. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο χωριό είναι σε έγγραφα του Δουκικού Αρχείου του Χάνδακα, Θραψιάνο, το 1379.

Το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, ιδρυθέν το 1870, είναι ένα από τα παλιότερα σχολεία στο νομό Ηρακλείου και όπως λένε οι κάτοικοι, αποτελεί το στολίδι Θραψανού. Δυστυχώς, μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 1921, το σχολείο παραμένει κλειστό και είναι σε αναμονή οι ανάλογες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του. Στο Θραψανό υπάρχουν 13 συνολικά ναοί, με κυριότερους αυτούς της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Κοίμησης Θεοτόκου. Δεν είναι λίγοι οι θρύλοι που υπάρχουν για συγκεκριμένα σημεία του χωριού, με τους σημαντικότερους να εξελίσσονται στο πηγάδι που βρίσκεται έξω από την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου, γνωστή και ως Παναγία Πηγαδιώτισσα. Από το πηγάδι της Παναγίας Πηγαδιώτισσας έπαιρναν νερό οι κάτοικοι του χωριού. Λέγεται ότι όταν κάποιος έπεφτε μέσα στο πηγάδι, εκείνο υπερχείλιζε, βγάζοντας έξω τους απρόσεχτους, σόους και ευλαβείς. Η παράδοση λέει ότι όταν έχτιζαν το πηγάδι, για να σταματήσουν τη ροή του νερού, τοποθέτησαν μέσα το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν τελικά χτίστηκε, οι κάτοικοι μετέφεραν την εικόνα στην εκκλησία. Όμως την άλλη μέρα, το εικόνισμα βρέθηκε και πάλι στο πηγάδι. Και επειδή λάτρευα πάντα τα παραμύθια, θα αναφερθώ σε αυτό που διήγηρε και τη δική μου φαντασία σαν παιδί. Η λίμνη του χωριού είναι αγαπημένο σημείο συνάντησης των κατοίκων, αλλά και των γύρω χωριών. Σε ένα χωριό που η παράδοση των θρύλων είναι πλούσια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι νεράιδες. Σύμφωνα

Το μύθο, εκεί στη λίμνη του χωριού, στη Λιβάδα, κάθε βράδυ οι νεράιδες έστειναν χορό, παρασέρνοντας μαζί τους, στο ρυθμό, όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Η γιορτή αυτή, όπως λέγεται, κρατούσε μέχρι την ώρα που θαλαλούσε ο πετεινός.

0: Στην κεντρική πλατεία του Θραψανού δεσπόζει σήμερα η όμορφη λιθόχτιστη εκκλησία της Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας. Εκεί είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με έναν άνθρωπο που φώτισε την ψυχή μας, τον ιερομόναχο πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι εκείνοι που κατάφεραν μέσα από κάποια δεινή δοκιμασία όχι μόνο να ανταπεξέλθουν, αλλά να εξελιχθούν και να συνεχίσουν πιο ανθεκτικοί και πιο φωτεινοί από πριν. Αυτό ισχύει και για τον πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Είμαστε σε μία από τις πιο ωραίες εκκλησίες του χωριού, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Την Παναγιά, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε κι εσείς καλύτερα. Είμαι εδώ με μία πολύ ευγενή φυσιογνωμία, με τον πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ομολογώ ότι δεν σας γνώριζα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ έτσι, αλλά σαν φυσιογνωμία μου είστε πολύ οικεία, όσο και το χωριό, οπότε χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε σε μια εκκλησία η οποία δεν έχει τόσες φθορές όσες έχουν οι άλλες εκκλησίες. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των εκκλησιών του χωριού. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα και να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε και πόσες εκκλησίες συναντάμε στο Θραψανό.
1: Ναι. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συνάντηση που κάνουμε. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας, επωνομαζομένης χρόνια από την αρχή εδώ στο χωριό στο Θραψανό. Έχουμε 13 εκκλησίες συνολικά. Ο κεντρικός μας πανηγυρικός ιερός ναός είναι η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε ονομαστικά, αν θέλετε να σας πω τις εκκλησίες, ας πούμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός που ανάφερα πρώτα, η Παναγία η Μεσοχωρίτισσα, ο Άγιος Γεώργιος, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμηση της Θεοτόκος, η επωνομαζομένη Παναγία η Πηγαδιώτισσα, το κημητήριο του χωριού μας, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, ο Άγιος Λεόντιος και η Παναγία Υπερβολιανή, η Παναγία στην Υπερβόλα.
0: Ναι. Έχει ωραίους χαρακτηρισμούς η κάθε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι όμως η εκκλησία από αυτή τη στιγμή ή ποιες που δεν λειτουργούν και δεν είναι επισκέψιμες, γιατί ξέρουμε ότι πλήγησαν αρκετές.
1: Ναι. Δυστυχώς μετά από το σεισμό που πλήγησαν όλες μας οι εκκλησίες, εκτός που δεν επηρεάστηκε καθόλου, είναι η Παναγία, η Πηγαδιώτισσά μας, το κημητήριο εδώ του χωριού μας. Εκεί εκκλησιαζόμαστε καθημερινά. Κατ' οικονομία θα μπούμε 1-2-3 φορές το χρόνο εδώ στην Παναγία τη Μεσοχωρίτισσα, λόγω της γιορτής και του Αγίου Γεωργίου. Κατ' οικονομία βέβαια.
0: Πανέμορφη εκκλησία.
1: Ναι, πανέμορφη βέβαια. Αλλά το δυστυχές είναι ότι ο Άγιος Παντελεήμων, η Παναγία Υπερβολιανή και ο Άγιος Νικόλαος δυστυχώς κατεστράφηκαν ολοσχερός, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και περιμένουμε καθημερινά, οπότε θα δοθεί το OK, το απαιτήμενο, να αρχίσουν να επαναλειτουργήσουν οι εκκλησίες για να θυμηθούμε τα παλιά μας.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως να περνάω από πολύ μικρή, από τότε που έχει ένα παιδί μνήμη, δίπλα έξω από τον Τίμιο Σταυρό σε αυτήν τη μεγάλη εκκλησία. Και χαρακτηριστικά το Πάσχα που προσπαθούσα να δω έτσι και να κλέψω εικόνες από τη δική σας φουνάρα που λέμε.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιος έχει τελικά τη μεγαλύτερη φουνάρα και ποιος μάζει από τα περισσότερα ξύλα. Αυτό νομίζω δεν ξέρω. Γίνεται ακόμα.
1: Ακόμα. Τα έθιμα δεν τελειώνουν ποτέ, δεν ξέρω.
0: Και καλύτερα. Και ναι. γίνεται ακόμα εκεί λοιπόν, παρότι εκκλησία.
1: Γίνεται ακόμα εκεί, παρόλο τώρα 2-3 χρόνια που μπαίνουμε στην Παναγία την Πηγαδιώτισσα να κάνουμε την μέρα του Πάσχα. Πάντως και εκεί σε ένα σημείο κάνουν και τη φουνάρα. Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν έχει
1: εδώ.
0: Αλλάξει.
1: Όχι.
0: Και καλά κάνουν. Ποιο είναι όμως το πιο χαρακτηριστικό πανηγύρι που γίνεται εδώ στο χωριό, λόγω μιας εκκλησίας, λόγω της εορτής αυτής.
1: Είναι του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Πηγαδιώτισσας.
0: Δύο λοιπόν πανηγύρια μεγάλα.
1: Δύο πανηγύρια μεγάλα.
0: Γιορτάζεται λοιπόν το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, την ψώση του Τιμίου Σταυρού.

0: Βρού και 15 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Έχετε όμως και ωραία κι άλλα γλέντια εδώ, ωραία πανηγύρια με άλλες αφορμές.
0: Κι άλλα γλέντια που ως συνήθως κάθε χρόνο κάνουμε και το τραπεζάκι τη μέρα του Τιμίου Σταυρού, η παραμονή αναλόγως τώρα τη μέρα και τι ώρα πέφτει. Συνεχίζουμε εκεί το απαιτούμενο το ψητό, το παραδοσιακό στους ξυλόφουρνους.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ναι, και το τριήμερο πανηγύρι που είναι η πανηγύρι των θραψανιωτών, τα κεραμικά.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Πολλά χρόνια και συνεχίζεται ακόμα.
1: Εσείς όμως, Πάτερ Ευγένη, από πολύ μικρός, γιατί είστε από εδώ και είστε από εδώ, καταλήγετε να ζείτε και εδώ έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μνήμη σας περισσότερο σαν εικόνα? Τι είναι αυτό που θα ανατρέξετε έτσι από παιδί μέχρι και σήμερα σαν πιο έντονη εικόνα? Είναι κάποιο πανηγύρι, είναι κάποιο γλέντι, είναι κάποιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του χωριού? Τι είναι αυτό που έχετε πιο έντονο από το θαψανό?
0: Είναι αυτά συγκεκριμένα που ανάφερα και προηγουμένως, κυρία Νίκη, είναι τα πανηγύρια του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Αλλά δεν μπορώ και να μην αναφέρω και την Αγία Μαρίνα, τον Ιερό Μοναστήρι της Βόνης, που κάνουμε το τριήμερο γλέντι θωραψανιωτών για τα κεραμικά, που συμπέμπτει εκείνη τις ημέρες. Ημέρα παραμονή και την επαύριο της Αγίας Μαρίνης.
1: Και συνδέεστε με κάποιο τρόπο με την Βόνη?
0: Συνδεόμαστε πάρα πολύ με το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, διότι ο ευρύτερας της εικόνας της Αγίας Μαρίνας ήταν ο Νίκος ο Καπαρουνάκης, ο Γιάννης του Καπαρούνη, ο Γιάννης του Καπαρούνη, και συγγνώμη που είπε ο Νίκος, ο Γιάννης του Καπαρούνη, που εκεί είχε ταφεί. Και ήταν και μεγάλη ευλογία για μας, διότι η πρώην γερόντισσα της Αγίας Μαρίνης ήταν η γερόντισσα Τιμοθέη Πλουμάκη, που ήταν Βέρα Θραψανιώτα, η καταγωγή της από εδώ πέρα από το Θραψανό.
1: Φέρα, άρα
0: που
1: έχει...
0: εικόνισε χρόνια εκεί στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνης.
1: Έχει σημαντικό ρόλο λοιπόν το Θραψανό.
0: Βεβαίως,
1: και εκεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Να έρθουμε
0: το
1: λοιπόν...
0: θεωρούμε σαν δικό μας μοναστήρι.
1: Ναι, μα έτσι είναι, γιατί είστε όμως και δίπλα.
0: Έτσι, και δίπλα.
1: Και
0: δίπλα,
1: όλα τα χωριά νομίζω
0: δίπλα, ναι,
1: το νιώθουν έτσι. Και εγώ θυμάμαι πάντα, δηλαδή από το Μουχτάρο, να πηγαίνω στη Βόνη με πολύ μεγάλο καμάρι. Σαν να είναι και δικό μας σημείο αυτό κατά τεθέν. Τι άλλο όμως είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε ιστορικά από το παρελθόν, το πιο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν, που συναντάτε ακόμα στο Θραψανό?
0: Είναι τώρα, όπως παραδείγματος χάρη, τα παλιά χρόνια που κάναμε τώρα λόγω των ημερών, των απόκριων, που κάναμε οικογενειακές συνάξεις με τα απαιτούμενα γλυκά, τα φαγητά, τα γεύματα, το μαγκύρι, τα μακαρούνια, τα ζυμένια, τα λαζάνια.
1: Παραμένουν.
0: Τα λαζάνια.
1: Συναντάει δηλαδή κανείς σε σπίτι εδώ?
0: Βέβαια, και ακόμα τα συνεχίζουμε. Και τα φτιάχνουμε αυτά και σμίγουν όλες οι οικογένειες. Είναι αυτό που μου φαίνεται το καλύτερο, διότι όταν ξεχνιούνται όλα τα παλιά, ξεχνιούνται και τα σήμερα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό να το ξαναπούμε.
0: Έτσι. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο, ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Με αναπαύει και με ευχαριστεί και με ανανεώνει, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, γιατί...
0: Διότι σμίγουν οικογένειες, σμίγουν, είναι μια ομίγυρη, μια γροτιά, όλοι οι χωριανοί. Όχι καθένας και απάνω, το ας πούμε, καταλάβατε.
1: Και υπάρχει και η ελπίδα ότι τελικά τα ωραία αυτά, τα όμορφα, τα ευχάριστα παραμένουν και κρατώνται τα χρόνια, δεν χάνονται.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε λίγο στο Πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ίσως να κλείσουμε με μια δική του ιστορία, με ένα προσωπικό του βίωμα και με μια ευχή.
0: Ναι, να σας πω, εγώ είμαι Βέρα Θραψανιώτης από μικρό παιδί, από μικρό παιδί εκκλησιαζόμουνα. Έμπαινα στο ιερό και έβαζα τη στολή και σηκώνα τη λαμπάδα, το θυμιατό. Μετά βγήκα σιγά σιγά στο ψαλτήρι. Μετά ήθελα πάρα πολύ να γίνω κληρικός. Σπούδασα στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στα Χανιά. Μετά στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Κρήτης, στο Σχολείο Κρήτης. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα και έφυγα από το χωριό μου και πήγα στην Ιερά Πίτρα. Είμαι εκεί γεγραμμένος Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας. Ο μακαριστός Ιεραπίτνης Ευγένιος Μητροπολίτης με χειροτώνησε στην Παναγία την Ακροτηριανή, Ιερά Μονή Παναγία στο Πλού.
1: Μάλιστα, όμορφα.
0: Ναι.
1: Πανέμορφα.
0: Εκεί εκάρι μοναχός και έγινε η πρώτη μου χειροτονία. Το 98 έγινα διάκονος, το 99 έγινα κληρικός των Καθεδρικών Ναών της Αγίας Φωτεινής στην πόλη της Ιεράπετρας.
1: Σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι. Θα σας πω, 23 χρονών ήμουν όταν έγινα ιεροδιάκονος, 24 παπάς, 25 χρονών ήμουνα που με έδωσε το φύκιο του Αρχιμανδρίτη ο Μακαριστός Δεσπότης Ευγένιος. Στον Ιερό Ναό που ήμουν εφημέριος του Τιμίου Σταυρού εκεί στην πόλη της Ιεράπετρας. Και μετά διακονούσα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, διότι εκεί υπήρχε και ανάγκη μεγάλη, διότι δεν ήταν μοναδικός ο πατήρ Ευγένιος, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι τώρα και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής. Και συνέχισα και έκανα

0: της ακολουθίας Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης και Τίμιο Σταυρό στην Ιερά Βέδρα.
1: Και εδώ πώς καταλήξατε?
0: Και μετά κατάληξα δυστυχώς στο χωριό μου. Μετά το 2002, 13 Ιανουαρίου, έπαθα αυτό το μεγάλο τροχαίο ατύχημα, κατεβαίνοντας από το μοναστήρι για να κάνω τον Εσπερινό στο Ενενωρία. Δυστυχώς ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος που κοιμήθηκα, χτύπησα και έκανα 33 ημέρες στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο, σε βαριά καταστολή, με τραχιοστομία. Οι γιατροί δεν μου δίνανε ζωή, ότι λέγανε στους δικούς μας ότι το παιδί σας δεν θα ζήσει, και αν θα ζήσει φυτό θα μείνει. Αλλά δοξολογώ, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Πανάγαθο Θεό που δεν έγιναν από όλα αυτά που έλεγαν οι γιατροί. Μου έχει μείνει ένα πρόβλημα σωματικό, σοβαρό σωματικό πρόβλημα, το θέμα της σωματικής οράσεως που δεν βλέπω καθόλου. Αλλά δυστυχώς ευχαριστώ και ευγνωμονώ και δοξολογώ το Θεό που και ο μακαριστός ο Δεσπότης ο Ευγένιος με τον πατέρα Χρυσόστομο Παπαδάκη, πρωτοσύγγελο Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, ήρθαν και με σταύρωσαν με τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Νεκταρίου, και τεμάχιο της καρδίας του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Και την επαύριο το πρωί κάλεσαν εντατολόγος γιατρός τους γονείς μας ότι τώρα έδειξε το παιδί σας ότι ζει.
1: Πίστευτο.
0: Έτσι. Γι' αυτό δοξολογώ και ευχαριστώ τον Θεό που παρόλο το σωματικού προβλήματός μου κάνω αρκετά εργόχειρα και περνάει ώρα και κομποσκήνια.
1: Και είναι μαγικό αυτό που φτιάχνετε.
0: Ναι, τιμή σε ένα και μία εικόνα, τον Άγιο Ευμένιο, που είναι κριτικός Άγιος τώρα τελευταία τα χρόνια που έχει μπει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, που είναι δικό μου εργόχειρο και αυτό, σε εσάς μία και στον πολιτιστικό σύλλογο μας εδώ για τα έργα τα καλά που κάνει και τις συνάξεις.
1: Είστε όμως, θα πω, ακόμα πιο δυνατός τελικά, για να φτιάχνετε κάτι το οποίο με μεγάλη δυσκολία θα έφτιαχνε κάποιος, ο οποίος δεν θα έχει καν πρόβλημα.
0: Ο Άγιος Ευμένιος, το δικό μου έργο.
1: Υπέροχο. Και το έχετε φτιάξει μόνος σας.
0: Μόνος.
1: Και κρατάω και μία εικόνα εδώ, η οποία πίσω έχει κάτι από εσάς γραμμένο πάλι.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να μας κλείσετε με μια δική σας ευχή, με κάτι από αυτό που έχει γραφτεί εδώ πίσω, να κλείσουμε έτσι όμορφα.
0: Εγώ θα σας κλείσω με ένα στιχάκι δικό μου. Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε ευλογημένοι και από τον Θεό τον ύψιστο να είστε ευτυχισμένοι. Να σας ευχηθώ καλές αγιασμένες ημέρες, καλές απόκριες, καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή μετάνοια σε όλους μας, και να πω σε όλο τον κόσμο, τους εγγύς και στους μακράν, υγεία κατάμφω προς δόξαν Θεού.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
1: κι
0: εγώ.
1: Να είστε καλά και τιμή μας και χαρά μας που σας γνωρίσαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά κι εσείς.

0: Η ιστορία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη θέση μας στον χρόνο και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουν κάνει και βιώσει οι άνθρωποι στο παρελθόν, προκειμένου να καταλήξουμε εμείς εδώ. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Κατορθώματα, ήθη, έθιμα, συνήθειες, γιορτές, φαγητά. Η γαστρονομική μας ιστορία είναι εξίσου σημαντική. Και από χωριό σε χωριό μπορείς να καταλάβεις πολλά για όσα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εγώ θα έχω πάντα στο μυαλό μου τα υπέροχα ψητά στη γιορτή του Θραψανιώτη. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι εδώ είναι μερακλείδες σε όλα τους. Στο Θραψανό, λοιπόν, μας υποδέχτηκαν δύο πολυτάλαντες και γλυκύτατες μαγείρισες, η Στρατάκη Ευανθία και η Βαρδάκη Ελένη.
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, εδώ χαρακτηριστικό στο Θραψανό, και το λέω χαρακτηριστικό, εντάξει, πολλά είναι τα σημεία χαρακτηριστικά στο Θραψανό, αλλά εδώ γίνονται οι ωραιότερες παρέες και οι ωραιότερες συζητήσεις, πιστεύω. Το καλοκαίρι,
2: Σωστά
1: όταν
2: λέτε.
1: Ετοιμάζετε τα ψητά εδώ πίσω στους φούρνους για το γλέντι το ωραίο, το μεγάλο.
2: Ναι.
1: Το γλέντι του Θραψανιώτη. Και έχω εδώ τις καλύτερες του χωριού. Πάντα διαλέγουμε τις πιο νοικοκυρές, να πω. Δεν θέλω
2: όχι, όλες είναι νοικοκυρές του χωριού.
1: Τις καλύτερες, τις καταλληλότερες για αυτό εδώ πέρα το θέμα μας, που είναι το φαγητό μας, που είναι το ωραίο θέμα, που αρέσει στο 90% του κόσμου.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό που θα μας πείτε εσείς γι' αυτό. Και έχω την κυρία Ευανθία Στρατάκη και την κυρία Ελένη Βαρδάκη. Σας... πήγα να σας καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα μάλλον.
2: Καλώς ορίστε στο χωριό μας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερως που σας βλέπουμε σε αυτό το υπέροχο χωριό, με τις παραδόσεις τους, με τα αγγειοπλαστικά του, με
1: τους
2: όλα. Με τους ανθρώπους τους καλούς, τους ξεχωριστούς. Να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά και εσείς που μας επισκεφτήκατε.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ? Τι έχουμε ετοιμάσει?
2: Έχουμε αρνάκι, φρικασέ.
1: Φρικασέ, κατσίκι.
2: Κατσίκι.
1: Ακούω από πίσω από τις κάμερες.
2: Ναι.
1: Κατσίκι, και τι θα γίνει δηλαδή εδώ τώρα?
2: Έλα Ελένη.
3: Θα γίνει μια γινάρια, θα βολέμωνο.
1: Ωραία, το αυγουκόβεται λοιπόν.
3: Ναι.
1: Ωραία, τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτό το φαγητό?
3: Χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν το...
2: Το κρεμμυδάκι, ναι.
3: Το κρέας που είναι. Λίγο να σοταριστεί.
1: Σιγανίζουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι.
3: Ναι, λίγο, για να μην το κάψουμε. Και βάζουμε το κρέας.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ. Μεγάλωσα εδώ. Μετά παντρεύτηκα, πήγα λίγο στο Ηράκλειο, αλλά γύριζε. Το μυαλό μας είναι στο Θραψανό.
1: Εσείς, κυρία Ελένη, είστε γέννημα θρέμα.
3: Γέννημα θρέμα εδώ, ναι.
1: Και τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο από τα τραπέζια στο χωριό? Είτε είναι φαγητό είτε όχι.
3: Καταρχήν τις απόκριες, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάνει πολύ παραδοσιακά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός ο σύλλογός μας. Ένα μπράβο δεν είναι τίποτα για αυτούς. Mm-hmm. Γενικά, δεν λέω ονοματικά.
1: Είστε δεμένοι, είστε πολύ δεμένοι.
3: Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
1: Ελάτε και εσείς, κυρία Ευανθία, εδώ.
2: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δεν ξέρω και το φαΐ να το φτιάχνω αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά μου αρέσουν οι αγκινάρες.
2: Ναι, τα αφήνουμε τώρα να σοταριστεί λίγο. Ναι. Μετά θα του βάλουμε το κρασάκι.
3: Ναι.
2: Να πάρει αυτή, να φύγει η μυρωδιά από το κατσικάκι. Στο αφήνουμε να ψηθεί.
1: Είναι απλά τα υλικά όμως.
2: Απλά.
1: Αλατάκι, πιπεράκι.
2: Ναι.
1: Λεμονάκι.
2: Ένα λεμονάκι, μετά που θα ψηθεί, βάνουμε τις αγκινάρες και το αυγοκόβουμε.
1: Τι διάρκεια μπορεί να θέλει μια νοικοκυρά για να
2: ψηθεί? Γύρω στη μία ώρα.
1: Μία ώρα.
2: Ναι.
1: Είτε ψήνεται σε γάστρα.
2: Έτσι.
1: Στο φούρνο,
2: βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Στο φούρνο μπορεί να θέλει και λίγο περισσότερο. Ναι.
1: Και αντί τις αγκινάρες, με τι άλλο θα το συναντήσουμε?
2: Μπορεί να με σταμναγκάθι.
1: Ωραίο το σταμναγκάθι.
2: Με μαρούλια, με...
1: Έχει περιοχή.
2: Εδώ...
1: Σταμναγκάθι βρίσκεις?
2: Όχι. Εδώ δεν έχουμε. Το αγοράζουμε. Έχουμε μανάβιδες, μας φέρνουν τσιλαϊκές.
1: Εσείς ποιο φαγητό τρώγατε στα παιδικά σας χρόνια? Και η μία και η άλλη. Ποιο ήταν το φαγητό που έβρισκες συχνά στο τραπέζι?
2: Συνήθως τώρα τα παλιά χρόνια, όσπρια, κρέας είχα μια φορά την εβδομάδα. Mm-hmm. Έτσι με... Τρίτη με Πέμπτη μπορεί λίγο τσιμά αυτά.
1: Ναι. Εντάξει. Πλούσιοι ήταν οι κρατσανιώτες πάντως.
2: Πάντα.
1: Συνήθως μου λέει ονόσπρια.
2: Ναι, ναι.
1: Χαρακτηριστικό αγαπημένο πιάτο, δεν μου είπατε τελικά.
3: Εμένα αυτό που μου έκανε η μαμά μου και μ' άρεσε πάρα πολύ ήταν καταρχήν οι βουργόπιτες.
1: Βουργόπιτες,
3: και δεν θα τις ξεχάσω. Ναι. Και ο χόντρο.
1: Χόντρο.
3: Με τους χοκλιούς. Ήταν τα αγαπημένα από τις μαμάς
1: μου. Όλα τα χωριά εδώ
2: τριγύρω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και χοκλιούς νομίζω.
2: Έχουμε και χοκλιούς.
1: Να πούμε λίγο γενικά ότι έχει πλούσια παράδοση τον θραψανό και στο φαγητό, γιατί όλοι έχουν να λένε για τα γλέντια που κάνετε, αλλά και για
2: εννοείται.
1: Το ωραίο το ψητό.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Οι ψήστες εδώ ποιοι είναι εκτός από εσάς?
2: Οι ψήστες είναι... Γιώργη, φώναξε του.
1: γενικά.
2: Είναι εδώ τα παιδιά όλοι συμμετέχουν.
1: Όλοι.
2: Όλοι. Εμείς έρχομαι σαν εδώ, καθαρίζουμε τις πατατούλες, κάνουμε την προετοιμασία.
1: Κάθε χρόνο,
2: ναι, κάθε χρόνο. Είναι η Δέσποινα που συμμετέχει πάρα πολύ στο σύλλογο, η Πόπη.
1: Ναι. Και η παράδοση καλά κρατεί. Δεν έχει αλλάξει καλή μια χρονιά.
2: Εννοείται.
1: Δεν μας ενόχλησε ούτε ο σεισμός.
2: Τον αγαπούμε το σύλλογο, όχι, δεν μας εμποδίζει τίποτα.
1: Όπου έχει πάρει όμως τώρα άλλο χρώμα, έχει μυρίσει, ναι, ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα ρίξει. Θα το αφήσουμε να πάρει, ναι, το χρώμα του να τσιγαριστεί, να ψηθεί. Ωστόσο, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ψήνουμε ξεχωριστά τις αγκινάρες.
2: Όχι, βρε, όχι, όχι.
1: Μέσα.
2: Όταν είναι ψημένο, το ρίχνουμε μέσα.
1: Και πότε το αποκόβουμε?
2: Στο τέλος.
1: Τέλος.
2: Στο τέλος που είναι όλα έτοιμα, ψημένα τα πάντα.
1: Μάλιστα. Εσάς, γιατί έμαθα ότι είστε και γιαγιάδες, καλά είμαι,
2: ναι,
1: και
2: ναι, ναι,
1: έγκονο, αλλά ποιο είναι το φαγητό που συζητάνε πιο συχνά τα εγγόνια?
2: Εμένα τα παιδιά τρώνε μπιφτέκια και κοιμά με τα μακαρόνια.
1: Δεν τον εγκλειτώσαν τον κοιμά.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εσείς?
2: Αυτά τρώνε.
3: Εμένα τρώνε αλακρέμ, πατάτες.

0: στο φούρνο.
1: Αλλά κρέμ.
0: Ναι, σου αρέσει μοντέρνα πάρα
1: πράγματα,
0: πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Για τα παραδοσιακά.
0: Όποτε έρθουν στο χωριό, αμέσως το σε κάνουν και το φαγητό.
1: Βουρουδόπιτες δεν κάνετε?
0: Κάνω και χορτόπιτες, γιατί είναι πολύ.
2: Γελιά μου κάνω, αρέσει.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
1: Και τι άλλο έχετε να θυμάστε έτσι εδώ όμορφα από το χωριό? Θα ήθελα να μοιραστείτε μία ανάμνηση ωραία. Είτε παιδική είτε όχι.
3: Το χωριό μας έχει πολλές αναμνήσεις. Εμένα οι ωραιότερες αναμνήσεις είναι οι απόκριες. Παίρνω τις φίλες μου και...
2: Γυρίζετε κι εσείς στα χωριά?
3: Όχι, στο χωριό. Ναι.
2: Και μας δίνονται μασκαράδες.
3: Και μασκαράδες με τις φίλες μου. Και τη φίλη μου τη Βαγγελιό. Και ντυνόμαστε.
2: Ακόμα τα κάνετε?
3: Εγώ ακόμα.
2: Και μπράβο σας. Εσείς, κυρία Ελένη?
0: Εγώ έχω να κάνω να ντυθώ πολλά χρόνια.
1: Τι άλλο όμως θυμάστε, τι είναι όμορφο έτσι αυτό που σας μένει από εδώ? Σαν έθιμο ίσως κάτι?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Πάσχα που
1: γίνεται. Έχει τη φουνάρα.
3: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς
3: φουνάρα.
1: Βέβαια κάναμε και εμείς φουνάρα, μεγαλύτερη στο Μουχτάρ. Ναι. Εντάξει, σας λέμε ότι είναι η δικιά σας καλύτερη.
3: Όχι, το Μουχτάρου είναι καλή. Και το Μουχτάρου είναι καλή.
0: Ποιο θα την εσβήσει, ποιο θα τους χαλάσει και κάνει όλη την ιστορία αυτή ξανά από την αρχή.
1: Ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και τα κρατάτε ακόμα και να τα κρατάτε πολλά χρόνια.
3: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλω πριν πάμε, μετά που θα ψηθεί το φαγητό μας στην υπόλοιπη διαδικασία, να μου δώσετε κάθε μια από μια ευχή ίσως ή να μοιραστείτε κάτι ευχάριστο μαζί μου. Να κλείσουμε έτσι με λόγια και μετά θα δούμε και την εικόνα την ωραία.
3: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφτήκατε και μοιραστήκατε μαζί μας το ωραίο φαγητό.
1: Εσείς, δικό σας φαγητό και
3: μοιραστείτε. Και εσείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με το καλό και στα παιδιά σε όλα.
1: Εσείς, κυρία Ελένη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καταρχήν σας εύχομαι καλή νυχτεριά από το σπουδαιότερο. Να είσαστε πάντα καλά. Και ο σύλλογός μας να είναι πάρα πολύ καλά, που κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και να τον κρατάτε ζωντανό και εσείς.
3: Γιατί ο σύλλογος έχει υπέροχα παιδιά, βοηθάνε. Είναι πολύ καλά παιδιά γενικά, συμμετέχουν και όλα καλά.
1: Αν όμως δεν έχει και ανθρώπους ο κάθε σύλλογος να το στηρίζει,
3: εννοείται.
1: Δεν μπορεί να κάνει πράγματα.
3: Όχι, βέβαια.
1: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα να μαγειρεύετε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να απολαμβάνετε και να κάνετε παρέες.
3: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.

Τίποτα δεν είναι πιο αισιόδοξο και πιο δυνατό από μια απλή ελπίδα που δεν το βάζει κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελπίδα πολλαπλασιάζεται γιατί είναι ελπίδα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τα πολιτιστικά του χωριού αυτού. Και όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω, αλλά χρόνο με το χρόνο κάνουν ακόμα περισσότερα θαυματάκια. Ενθουσιάστηκα με

0: Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου πολλά χρόνια, η Πλουμάκη Πόπη. Έχω ακούσει σήμερα τα καλύτερα για σένα, Πόπη. Έχεις δώσει ψυχή και σώματι εδώ πέρα στο χωριό και συνεχίζεις και πιστεύω θα συνεχίζεις πολλά χρόνια ακόμα, γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς.
1: Καλώς ορίσατε καταρχήν στο χωριό μας. Εύχομαι να περάσετε ωραία και να δείξετε ωραία πράγματα. Είμαστε ένα χωριό ζωντανό. Όντως είμαι στον Πολιτιστικό πάρα πολλά χρόνια. Τον λατρεύω τον τόπο μου, είναι αλήθεια, αλλά όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, είμαι 15 χρόνια στο Σύλλογο, όλα τα παιδιά που έρχονται και φεύγουν αδιάκοπα και χωρίς προστριβές, προσφέρουμε στον τόπο το καλύτερο που μπορούμε. Θέλουμε το χωριό μας να φτάσει ψηλά και να φτάσει εκεί που του αξίζει, γιατί είναι ένα χωριό ιστορικό, έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα από παραδόσεις, από ζωντανή. Είναι εργατικοί άνθρωποι, έχουμε την αγκιοπλαστική ως παράδοση του τόπου την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε και να την προβάλλουμε στα πέρατα του κόσμου. Είμαστε ένας σύλλογος που ασκεί αδιάλειπτη λειτουργία εδώ και 40 περίπου χρόνια. Κορυφαία στιγμή του συλλόγου είναι η γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη, η οποία εδώ και 38 χρόνια γίνεται στο Θραψανό. Τιμούμε την αγκιοπλαστική παράδοση του τόπου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που διατέλεσαν αγκιοπλάστες και που την έφτασαν την τέχνη αυτή εδώ, να έχουμε τα σύγχρονα εργαστήρια.
0: Επισκέψιμα, έρχονται σχολεία, ναι. Έρχονται τουρίστες. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω από μικρό παιδί πόσα λεωφορεία έφταναν στο Θραψανό και πόσος κόσμος τελικά ξέρει γι' αυτό το αντικείμενο. Θυμάμαι σαν φοιτήτρια στην Κέρκυρα να φτάνουν γεμάτα φορτηγά με... Αγγεία, με πύρινα. Ναι, απίστευτο. Ναι. Και πέρα όμως από αυτό, και κάνετε και ένα ωραίο γλέντι, το χωριό του, το γλέντι του Θραψανιώτη, Αγκιοπλάστη.
1: Ναι.
0: Το οποίο πόσα χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό το γλέντι?
1: 38 συνεχόμενα χρόνια.
0: 38 είναι και τα χρόνια λοιπόν που το κάνετε.
1: Ναι, φέτος θα είναι η 31η χρονιά που γίνεται το γλέντι του Αγκιοπλάστη.
0: Και τι γλέντι?
1: Ναι.
0: Φαγητό, χορό.
1: Ωραίο φαγητό, ήσυχο γλέντι, ήρεμο. Άλλωστε οι Θραψανιώτες φημίζονται για τα γλέντια τους, γιατί. Είναι έτσι κι αλλιώς γλεντζέδες και μερακλείδες, οπότε αυτό αποτυπώνεται και όταν έχουμε καλεσμένους και θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε, προσπαθούμε.
0: Έχεις όμως, Πόπη, και σαν άνθρωπος σίγουρα πολλά όνειρα και πολλά σχέδια ακόμα, γιατί πέρα από το πόσο ενεργός είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος στο παρελθόν, έχει το παρόν του και έχει και το μέλλον. Και σίγουρα έχεις και κάποιες σκέψεις και κάποια σχέδια στο μυαλό σου και εσύ, Πόπη, αλλά και σαν σύνολο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας προσεχώς ή που έχετε ήδη στα σκαριά?
1: Φέτος λοιπόν έχουμε την υπέροχη διάκριση, ύστερα από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, να εντάξουμε την αγκιοπλαστική παράδοση του Θραψανού στο Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε όλο αυτό, αυτή την παράδοση του Θραψανού. Τα σχέδια του Συλλόγου είναι να φτιάξουμε, να γίνει ένα Θραψανό επισκέψιμο, ένα Θραψανό που να ανταποκρίνεται σε όλη αυτή την ιστορία και την παράδοση που κουβαλάει πίσω του. Έχουμε ανθρώπους νοικοκυρέους, μερακλείδες, εργατικούς. Μπορεί να μην είμαστε εμπορικός τόπος, αλλά όποιος έρθει θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ αγαπούν τον τόπο τους.
0: Και είστε και άνθρωποι οι οποίοι χαμογελάτε συνεχόμενα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από εδώ, αλήθεια το λέω. Και να μην δει έναν άνθρωπο πρόσχαρο, έναν άνθρωπο που να του μιλήσει, να του εξηγήσει από πού να πάει. Το λέω και το εννοώ γιατί έχω στείλει και κόσμο από εδώ μεριά. Και ξέρω ότι έχετε πάντα την καλή διάθεση. Και φαίνεται αυτό. Πέρα από τις δράσεις σας δηλαδή.
1: Ναι, είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Ήρεμοι άνθρωποι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο είναι αυτό που θα ήθελε να ευχηθεί η Πόπη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και θα ήθελε να γίνει?
1: Στον τόπο αυτό αξίζουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ένα όνειρο τρελό.
1: Ένα όνειρο τρελό, πόσο τρελό. Εγώ λατρεύω την αγκιοπλαστική. Τη λατρεύω.
0: Φτιάχνεις?
1: Ερασιτεχνικά μόνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, όχι, αλλά αυτό που θέλω είναι η αγκιοπλαστική να μπει σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή, λέω ότι δεν λογάσαι Θραψανιώτης αν δεν ξέρεις να στένεις τον πυλό στον τροχό.
0: Εσύ ξέρεις λοιπόν.
1: Ξέρω λίγο.
0: Ξέρεις για να το λες, ξέρεις.
1: Θέλω λοιπόν ο τόπος να ευημερεί. Θέλω οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι, να κάνουμε κοινά πράγματα και να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει καταρχήν για τον τόπο. Τα μεγάλα σχέδια είναι ανεξάρτητα από αυτά που λέω και που τα προσδοκώ, είναι να λειτουργήσει το μουσείο στη Λίμνη, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανενεργό, και να κάνουμε το χωριό μας και τον τόπο μας επισκέψιμο που του αξίζει που αυτό θα αποτυπωθεί και οικονομικά στο

0: κάθε νοικοκυριό, αλλά και θα γίνει γνωστό το χωριό μας πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα.
1: Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που μας τόνισε και νωρίτερα πόσο πολύ έχει ανάγκη και ο νέος κόσμος εδώ να το βιώσει αυτό, και έχετε και πολύ νέο κόσμο που δεν το γνώριζε ότι είναι πραγματικά τόσο πολλά τα παιδιά. Ναι. Και παιδιά και νεότερα, έτσι, έφηβοι, οι οποίοι ζουν εδώ, μένουν εδώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο νέος κόσμος δεν φεύγει από το χωριό. Αγαπάει τον τόπο, έχει επαγγελματική δραστηριότητα, όχι εμπορική, αλλά όμως όλοι είναι τεχνίτες. Ύστερα και η πρόσβαση στο Ηράκλειο τώρα πια είναι πάρα πολύ κοντά και στη Χερσόνησο. Ναι, υπάρχουν καλλιέργειες πάρα πολλές. Ο κόσμος μπορεί να βιοποριστεί από αυτά που υπάρχουν τώρα στο Θραψανό, από τα γεωπλαστικά εργαστήρια. Ναι, έχουμε πάρα πολύ νεολαία. Το σχολείο μας είναι ενεργό, αν και πληγωμένο. Τώρα τα παιδιά κάνουν μάθημα στα κοντέινερ. Αλλά επειδή είναι χαρακτηρισμένο μουσείο, είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει ήδη η μελέτη έτοιμη. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Οπότε ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναλειτουργήσει το ωραίο μας το σχολείο.
1: Με ζωή, μέσα με
0: αυτό.
1: Φωνές,
0: ναι, ναι. Και οι εκκλησίες μας, βέβαια, οι οποίες και αυτές είναι πληγωμένες από το σεισμό. Και
1: σε όλα τα χωριά γύρω
0: μας. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Εγώ θα ευχηθώ να υπάρξουν πολλές και πολλοί ακόμα, σαν την Πόπη, την Πλουμάκη, που θα ασχολούνται έτσι ενεργά με τέτοια αγάπη και πάθος. Αυτό θα σου ευχηθώ εγώ και θα ευχηθώ και στο χωριό το ίδιο. Και ό,τι άλλο μας κλείσεις εσύ, ό,τι ευχάριστο μπορείς να μας πεις εσύ, να κλείσουμε.
0: Είμαστε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιδιά και ο πρόεδρος, ο Μαυραντονάκης ο Γιώργος, η Δωργιομανολάκη η Δέσποινα, θα μου το επιτρέψει να πω όλα τα παιδιά.
1: Νοείται.
0: Ο Ανδρουλάκης ο Χαράλαμπος, ο Χριστάκης ο Κωστής, ο Κελαράκης ο Γιώργος, ο Νιουριανάκης ο Γιάννης, ο Χουλάκης ο Δημήτρης.
1: Είστε πολλοί.
0: Είμαστε πολλοί.
1: Είμαστε, να
0: είμαστε
1: τώρα.
0: Ναι, αυτό. Είμαστε πολλοί και είμαστε ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μόνο η Πόπη, δεν είναι μόνο ο Γιώργος ή ο Κωστής. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Να συνεχίζετε.
0: Ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ που σε είχα σήμερα εδώ και που το οργάνωσε όλο αυτό τόσο ωραία.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησες και ήρθες στο χωριό μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Φυσικά, Jessie μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

Κι άμα δεν ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρα που δεν ήθελε να με πάρει μέρο. Πάμε σ' αγαπιόμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας.

0: Πανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό όλο αυτό. Ένας ιστορικός κάποτε είχε πει πως ο πολιτισμός δεν κληρονομείται. Κάθε γενιά πρέπει να τον μάθει και να τον κερδίσει από την αρχή. Αν αυτή η μεταβίβαση διακοπεί για έναν αιώνα, ο πολιτισμός θα πεθάνει και θα ξαναγίνουμε άγριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν όταν συναντώ ανθρώπους που με κόπο και αγάπη κάνουν τα πάντα για να μεταβιβάσουν τον πολιτισμό του τόπου μας. Και συνεχίζουμε στα πολιτιστικά με έναν άνθρωπο σαν εσένα. Θα μιλήσω κατευθείαν στον ελληνικό. Κωστής Χριστάκης. Θα μου πεις εσύ την ιδιότητα, γιατί κάτι θα αφήσω. Γιατί είναι μεγάλη και έχεις πολλές.
1: Είμαι αρχαιολόγος και διευθύνω το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Βίλα Αριάδνη.
0: Και επιμελητής.
1: Επιμελητής Κνωσού της Βρετανικής. Είναι ένας παλιός τίτλος τέλος πάντων από τον Εύας. Και φέτος έχω τη χαρά και την τιμή, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή, να είμαι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού.
0: Νομίζω και αυτοί είναι, χαίρονται
1: και
0: το
1: είναι χαρά, γιατί είμαι από το Θραψανό, αλλά επειδή δεν έχω ζήσει από το Θραψανό, είναι μία αφορμή να έρθω πίσω στον τόπο των δικών
0: μου. Στις ρίζες σου.
1: Ακριβώς. Και πάντοτε αισθάνεσαι την
0: ανάγκη.
1: Η ανάγκη να επιστρέψεις στις ρίζες σου.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος δραστήριος. Μία από τις σημαντικότερες, κατά την άποψή μου, εκδήλωση, δραστηριότητα, είναι το Χώμα Νερό Φωτιά. Είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ. Ο τίτλος του παραπέμπει στο θέμα, είναι η αγγειοπλαστική. Το Θραψανό είναι το σημαντικότερο αγγειοπλαστικό κέντρο της Κρήτης και το πιο δραστήριο. Είναι όμως ένα φεστιβάλ που δεν επικεντρώνεται μόνο στο Θραψανό, επικεντρώνεται στην αγγειοπλαστική όλη της Κρήτης και στην αγγειοπλαστική όλη της Ελλάδας. Φέτος θα αφιερώσουμε τις δράσεις μας στην αγγειοπλαστική του ελλαδικού χώρου.
1: Πότε γίνεται αυτό?
0: Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται συνήθως την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου. Φέτος θα γίνει από τις 4 έως τις 7. Ξεκινήσαμε το 2019, προφανώς μετά βέβαια μεσολάβησε η λέλαπα του COVID. Και είναι ένα φεστιβάλ που με άξονα την κεραμική, ξεκινώντας από την κεραμική, εξετάζει, προβάλλει, διατηρεί, παρουσιάζει όλες τις εκφάνσεις του κρητικού πολιτισμού. Χορό, μουσική, γαστρονομία, τέχνη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είναι ένα φεστιβάλ που δέχεται κόσμο, δέχεται επισκέψεις από την Αθήνα, από το εξωτερικό, κυρίως όμως από τις τοπικές κοινότητες γύρω από το Θραψανό.
1: Αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο.
0: Ακριβώς, διότι προβάλλεις την ιστορία τους, την τοπική τους ιστορία, τους κάνεις να συνειδητοποιήσουν τι έχουν.
1: Τον πλούτο τους.
0: Διότι είναι μία παράδοση προφανώς που δεν ξεκινάει από τώρα, ξεκινάει από τη Μινωική εποχή. Συνεπώς είναι μία αγγειοπλαστική παράδοση, είναι μία πολιτισμική παράδοση που έχει τις ρίζες της πίσω στους αιώνες. Γιατί εάν δεν την αγαπήσουν, εάν δεν τη σεβαστούν, δεν μπορούν να τη διατηρήσουν και δεν μπορούν να την προφυλάξουν από... Δεν θα πω τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, διότι δεν θέλω να δώσω σε καμία περίπτωση μία αρνητική χρειά. Ξέρεις όμως ότι πολλές φορές αυτές οι γενικεύσεις μας οδηγούν να χάσουμε και την ουσία.
1: Το ξέρω και δεν θα σταθούμε εκεί. Εγώ θα πω εδώ, πριν πάμε σε άλλη ερώτηση, ότι θαύμαζα και θαυμάζω όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την καλλιτεχνική φύση, όπως αυτή που εκπέμπεις εσύ αυτή τη
0: την
1: στιγμή.
0: Πολιτιστική. Οι καλλιτέχνες είναι οι αγγειοπλάστες, δεν είμαι εγώ.
1: Οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί, γιατί ασχολούνται με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός κρύβει μέσα του πολλές τέχνες. Και σίγουρα χρειάζεται και τέχνη για να την προβάλλεις και να μπορείς να τη διατηρήσεις και να την εξελίξεις και να την κρατήσεις. Να μείνει έτσι αναλύοντας τις επόμενες γενιές. Οπότε είναι πολύ σκληρό, δύσκολο και ευχάριστο, αλλά σίγουρα δύσκολο αυτό το έργο. Και ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα που ετοιμάζετε.
0: Πριν πάμε στα άλλα πράγματα που είναι και αυτά σημαντικά, ήθελα εδώ να πενεύσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού, διότι είναι ένας από τους λίγους συλλόγους που κατάφερε να ενώσει πολλούς και διαφορετικούς ακαδημαϊκούς φορείς. Το φεστιβάλ αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με την Βρετανική Σχολή Αθηνών, mm-hmm. με το Κέντρο Νεότερης Κεραμικής που έχει μια μεγάλη παράδοση δραστηριότητας εδώ στο Θραψανό, και έχουμε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως όμως φέτος, σύμμαχό μας το Δήμο Μηνώα Επαιδιάδα. Το Δήμο Μηνώα Επαιδιάδα που έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία χάρη στις προσπάθειες του καινούριου δημάρχου του κ. Γκεγκέρογλου, τη δημιουργία ενός κέντρου, ενός αγγειοπλαστικού κέντρου, όπου κεραμίστες, είτε ήδη κεραμίστες, είτε παιδιά που θέλουν να μάθουν την τέχνη του πυλού, θα έρθουν και θα τη διδαχτούν. Και πού αλλού, στο Θραψανό.
1: Άρα θα βγαίνεις και εκπαιδευμένος και θα είσαι και χαρτί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα θα μαθαίνουν την τέχνη, όχι μόνο την παραδοσιακή, αλλά πώς μπορούν να εξελίξουν αυτή την παραδοσιακή τέχνη σε σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
1: Γιατί αυτό είναι το καλό και της μόδας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι να. Και γιατί όχι να μην μαζέψει όλο τον κόσμο.
0: Συνέχεια. Και το κέντρο αυτό εδώ θα είναι σε ένα αρμονικό διάλογο. Σε μία σύμπραξη, θα έλεγα, με το μεγάλο όνειρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, που είναι το Μουσείο Κρητικής Κεραμικής.
1: Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί,
0: όχι. Είναι ένα μουσείο που έχω που σε συνεργασία με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου έχουμε τελειώσει τη μουσιογραφική και μουσιολογική έκθεση. Θα στεγαστεί σε ένα καταπληκτικό κτίριο στο κέντρο του χωριού, ένα κτίριο Art Deco της δεκαετίας του 20. Και είναι ένα κέντρο στο οποίο συμμετέχουν πολλά ερευνητικά ιδρύματα και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και από ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και ξένα. Και ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την κριτική κεραμική από την νεολιθική περίοδο, δηλαδή από το 6.000 περίπου προ Χριστού, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Θα το δούμε σύντομα αυτό?
0: Ελπίζω. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει κάνει πολλά πράγματα. Ελπίζω να μας βοηθήσουν και οι τοπικοί πολιτικοί φορείς, γιατί πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα. Θα είναι το πρώτο μουσείο που θα προσεγγίζει το θέμα της κριτικής κεραμικής διαχρονικά. Από την αρχαιότητα μέχρι
1: σήμερα. Και ήταν απαραίτητο. Και γιατί δεν υπήρχε τόσο χρόνο.
0: Ακριβώς. Με μουσικοεκπαιδευτικά προγράμματα, με διαλέξεις, συνέδρια που θα προβάλλουν αυτή τη μακραίωνη παράδοση της κριτικής κεραμικής και προφανώς της τραψανιώτικης κεραμικής.
1: Και εκδηλώσεις πολλές για τα παιδιά να ευχηθώ εγώ, γιατί προφανώς, πρέπει τα παιδιά να είναι
0: κίνητρα. Μα εάν δεν μεταλαμβάνεις αυτά τα πράγματα στη νέα γενιά, τότε δεν ελπίζεις τίποτα.
1: Να ξαναευχηθώ λοιπόν, να συνεχίσετε με αυτή την μεγάλη, μεγάλη όρεξη που δείχνετε και το μεράκι και αυτό το πάθος και την αγάπη και να κάνετε πολλά ακόμα και να μαθαίνουμε μόνο ευχάριστα νέα, πολιτιστικά και μη, και κάθε καλό.
0: Και εγώ με την σειρά μου ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε και να σας ξαναδούμε στο φεστιβάλ Χώμα Νερό Φωτιά στις 4 Ιουλίου.
1: 4 Ιουλίου.
0: 4 έως 7.
1: Λίγο δύσκολο στις 4 Ιουλίου, αλλά θα το προσπαθήσω.
0: Εντάξει, προσπαθήσω.
1: Νοερά θα είμαι σίγουρα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: 4 Ιουλίου, μου έχει δώσει ημερομηνία. Το
0: Α, ναι.
1: 4 με 7 έχω, λέω, εντάξει. Ορισμένες φορές μιλάμε με ανθρώπους πρώτη φορά στο τηλέφωνο και είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο πριν αρκετούς μήνες. Μετά από καιρό και επιμονή δική μου να τον έχουμε σε κάποια εκπομπή μας, καταφέραμε να έρθει στο Θραψανό, αφού είναι ένα χωριό που αγαπά πολύ και ο ίδιος και έχει κάνει πολλά γλέντια αγαπημένα εδώ. Τι να πει τώρα κανείς για τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Σας έχω μιλήσει ξανά για τη θεωρία αυτή που υποστηρίζει πως ορισμένοι άνθρωποι προερχόμαστε από ίδιους κρυστάλλους. Συναντάς ορισμένους ανθρώπους, όπως αυτόν εδώ τον αγαπημένο καλλιτέχνη, και νιώθεις πως όντως συμβαίνει αυτό. Ο Γρηγόρης λοιπόν πήρε το λαούτο του αγκαλιά και μαζί με το Δρακάκι Μανώλη και τη λύρα του, το Χουλάκι Γιάννη και το λαούτο του, τον Μελαδάκι Βαγγέλη και τα κρουστά του, έστησαν ένα υπέροχο μουσικό απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που μας ανάγκασαν να στριμωχτούμε μέσα σε ένα καφενείο του χωριού. Μαζί μας ήταν και όλη η ομορφιά Θραψανού. Παιδιά όλων των ηλικιών που μας χάρισαν απίστευτες στιγμές με τις χορευτικές τους ικανότητες. Κρατήστε και αυτό εδώ. Δεν πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τους δήθεν συνετούς και σοβαρούς, αλλά από τους καλλιτέχνες και τα παιδιά. Απολαύστε τους.

0: Γιατί μιλιά μου ψήγεσαι.
1: Μαθαίνουμε το νερό μέσα από τη δίψα. Αυτό το έλεγε η ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον.
0: Και κίτρινο φύλαζε.
1: Έχετε ποτέ επιθυμήσει κάτι? Τότε το γνωρίζετε ήδη.
0: Μην είναι τα μήλα σου βαριά.
1: Η ένταση της επιθυμίας μας σωθεί να ανοιχτούμε για τα καλά σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Η επιθυμία μας λοιπόν είναι ο δάσκαλός μας. Εγώ μέσα από την επιθυμία μου, γι' αυτό εδώ το project, αυτή την εκπομπή, τον υπαρκτό μου παράδεισο, έμαθα πάρα μα πάρα πολλά. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας και κουλτούρας του τόπου μου, μέσα από τους ανθρώπους του, ήταν όνειρο ζωής για εμένα και δεν θα σταματήσω την καταγραφή αυτή ποτέ. Το Θρεψανό ήταν η σκόπιμη επιλογή μου να πω ένα μικρό αντίο, για λίγο. Σε βόλτες αγαπημένες και σε σχέδια που θα μείνουν για λίγο στην άκρη. Εδώ δίπλα στο χωριό μου, στο Μουκτάρο μου. Η καρδιά μου θα συνεχίσει να χτυπάει δυνατά για διηγήσεις, περιηγήσεις, χορούς, μουσική, παρέες, ανθρώπους αυθεντικούς, όμορφους, μερακλείδες, φαγητά που σε κάνουν να γυρίζεις χρόνια πίσω και είμαι σίγουρη πως ο υπαρκτός μου παράδεισος δεν τελειώνει εδώ. Η μαγεία των στιγμών αυτών ίσως γίνει κάποια μέρα ένα βιβλίο που θα διαβάζω στο δικό μου παιδί γεμάτη περηφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή αντάμωση.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
10: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά κι αυτός.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που

0: νοικιάζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σημείο αντιπαράθεσης η επέτειος του δημοψηφίσματος. Συναγερμός στην πυροσβεστική. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σκηνές φρίκης στο Ηράκλειο. 42χρονη ξυλοκοπούσε με ρόπαλο 55χρονη. Την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι. Στα χέρια της Ελλάς βίντεο με την άγρια κακοποίηση. Στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και της έλλειψης υποδομών το πρόγραμμα μείωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Σήμα κινδύνου από τους επαγγελματίες αλληλείς.
0: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός στην περιφέρεια Κρήτης. Το νέο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συνολικά 5 αντιπεριφερειάρχες μένουν εκτός ηγετικής ομάδας, ενώ ισάριθμα στελέχη αναβαθμίζονται και από εντεταλμένοι σύμβουλοι παίρνουν πλέον χαρτοφυλάκιο αντιπεριφερειάρχη. Οι αποφάσεις φαίνεται πως ελήφθησαν και υπό το πρίσμα της διάταξης του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται, προς ώρας τουλάχιστον, η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα ακόμη και άμυστου, είτε αντιπεριφερειάρχη είτε αντιδημάρχου. Για όλες τις εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε πρώτα πριν σχολιάσουμε και δούμε μία προς μία τις αλλαγές και δούμε την ανάγνωση αυτού του ανασχηματισμού, τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα. Οι έμισθοι αντιπεριφερειάρχες, όπως ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής. Νίκος Συριγωνάκης, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Πάμε στους έμιστους θεματικούς. Στέλιος Βοριάς παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης. Από εντεταλμένο σύμβουλος αναβαθμίζεται ο Μανώλης Καμπουράκης, αναλαμβάνει τον τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Παραμένει στη θέση της στον τομέα πολιτισμού και ισότητας η κυρία Μιλάκη. Αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος, παίρνει το χαρτοφυλάκιο της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Παραμένει στη θέση του ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης. Αναβαθμίζεται από εντεταλμένο σύμβουλος ο Μιχάλης Σαρής και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών και των επικοινωνιών. Παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα αγροτικής οικονομίας ο Σταύρος Τζεδάκης. Το αυτό και για τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας. Τρεις είναι οι άμυστοι αντιπεριφερειάρχες. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας ο Μιχάλης Βάμβουκας, ο Μιχάλης Κλόντζας μπαίνει στο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών και παίρνει το χαρτοφυλάκιο της εξωστρέφειας και η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη επίσης από εντεταλμένη σύμβουλος αναλαμβάνει το ίδιο χαρτοφυλάκιο που είχε τον τομέα νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα. Ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι οι αλλαγές έχουν και άρωμα από αυτήν την διάταξη που προβλέπεται στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και δίνουν και ένα στίγμα, διόρθωσέ με αν η δική μου ανάγνωση είναι λάθος, για τα στελέχη που είναι πιθανό να μπουν σε κάποιο από τα βουλευτικά ψηφοδέλτια.
2: Ναι. Καταρχήν, να πούμε ότι μεγάλες εκπλήξεις δεν έχουμε. Θα έλεγε κανένας ότι δεν περιμέναμε κάποιο όνομα που δεν μπήκε ή είδαμε κάποιο όνομα που λέμε τι έκπληξη είναι αυτή που μπήκε. Είναι και πολύ συγκεκριμένες βέβαια οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει ο Περιφερειάρχης. πέρα από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι δεδομένο ότι το είχαμε, γιατί έχουμε και τους λεγόμενους τρόπον την που σχεδόν ακολουθούν τον περιφερειάρχη, Καλογερής, Μέρη Λιονή, ο Νίκος Συρηγωνάκης λιγότερο και ο πιο τελευταίος ο Γιάννης Ανδρουλάκης, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι ακλόνητοι. Έχουμε τους λεγόμενους, πώς να το πω τώρα έτσι, πολύ στενούς σε αυτό το κομμάτι, άρα και αυτοί ήταν ακλόνητοι στο να μείνουν, δηλαδή Ξυλούρης Νίκος, Γωγό Μιλάκη και Σταύρος Τζεδάκης, ο καθένας για άλλους λόγους, να το πούμε. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί και άλλοι ισορροπιστικοί λόγοι που μένουν. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν πάλι για άλλους λόγους, δηλαδή ο Νίκος Σκουλάς που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στα τεχνικά έργα αποχωρεί, διότι ακούγεται εντόνως ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟ.
0: Και καταργείται και το χαρτοφυλάκιο.
2: Δεν το παίρνει κάποιος.
0: Δεν το παίρνει κάποιος.
2: Προς το παρόν. Προς το παρόν. Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει αυτή η ρύθμιση πολύ γρήγορα, θα τα πούμε με τους εντεταλμένους, θα το κρατήσει ο κύριος Αρναουτάκης. Το λέω γιατί είναι από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια, ίσως το σημαντικότερο, με την έννοια ότι είναι απτό το έργο, είναι καθημερινότητα, είναι πολλά πράγματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Τώρα, ο κύριος Καμπουράκης είναι ο νέος αντιπεριφερειάρχης στο σχήμα, θα έλεγα πολύ αναμενόμενο, νέος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή εννοώ τις τελευταίες εκλογές, και από τους πιο συγκροτημένους, άρα ήταν σχεδόν αναμενόμενο πως θα μπει. Τώρα γίνεται μια αλλαγή, φεύγει ο κ. Βάμβουκας, μπαίνει ο κ. Σαρής. Η κυρία Κουτεντάκη, θυμίζω ότι ήταν έμιστη εντεταλμένη σύμβουλος, τώρα γίνεται περιφερειάρχης άμιστη, έτσι, καλά το είδα αυτό στην κάρτα.
0: Σωστά.
2: Το είναι σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ο κύριος Πιτσούλης, να πούμε ότι είναι αναπληρωτής περιφερειάρχης.
2: Μου διέφυγε γιατί παρέμεινε και ήταν και βέβαιο ότι θα παραμείνει, γιατί είναι αναπληρωτής περιφερειάρχης. Τώρα υπάρχει ο κύριος Βοριάς, ο οποίος είχε μπει, θυμίζω, αλλάζοντας ουσιαστικά τον κύριο Ματαλιωτάκη, ο οποίος είχε φύγει μερικούς μήνες νωρίτερα. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Μας έχει ξεφύγει κάποιος από τους καινούς. Ο κύριος Μπαλαντίνος. Να μην το ξεχάσω. Ο κύριος Μπαλαντίνος ουσιαστικά παίρνει τη θέση του κύριου Κότσογλου. Βέβαια με μια περίεργη και πιο διευρυμένη, ας την πούμε, αρμοδιότητα. Ο κύριος Κότσογλου ήταν για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό πλέον το χαρτοφυλάκιο είναι διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.
2: Βαπτίζεται κάπως διαφορετικά. Ο κύριος Μπαλαντίνος θυμίζω ότι είναι στον χώρο του πρωτογενούς τομέα, πολύ γνωστό, μεγάλη επιχείρηση. Με τυροκομικά. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την αγορά και τα επιχειρηματικά. Υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Κλόντζα, ο οποίος αναλαμβάνει, αν κατάλαβα καλά, την εξωστρέφεια. Δηλαδή, τώρα κανονικά αυτό θα είχε και ένα κομμάτι τουρισμού, αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί με τις αρμοδιότητες. Έτσι κι αλλιώς οι αρμοδιότητες και τα χαρτοφυλάκια που δίνει ο περιφερειάρχης, ξέρεις, έχουν λίγο φαντασία μέσα σε αυτά. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους εντεταλμένους. Γιατί το λέω, γιατί ας πούμε, αν δεις, λείπουν και χαρτοφυλάκια, λείπει παιδεία, λείπει αθλητισμός.
0: Σωστά.
2: Λείπουν διάφορα. Η κλιματική αλλαγή που την είχε πάρει
0: ο κύριος Αναστασάκης. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, αυτά όλα νομίζω ότι αναμένεται να ρυθμιστούν πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιβάνιος έχει υποσχεθεί

0: ότι θα πάρει πίσω τη ρύθμιση που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα για τους εντεταλμένους.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτή η επίμαχη διάταξη, όπως αναφέρεται Κώστα Κεφαλογιάννη στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, δεν επηρεάζει μονάχα, καλά, όχι μόνο την περιφέρεια Κρήτης, όλες τις περιφέρειες, αλλά και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Εκτός του ότι καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων στις περιφέρειες, επί της ουσίας δεν δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε σχήματα, ακόμη και ως άμυστοι, όπως ήταν μέχρι σήμερα, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια διάταξη που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στους Δήμους και στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε με την αναστάτωση για τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή, η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Όμως, μια ερμηνευτική εγκύκλειος του Υπουργείου έφερε στην επιφάνεια και το πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Αυτό σημαίνει. Έχει επιπτώσεις σε όλους τους δήμους της χώρας ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα σε εκατοντάδες δήμους. Μπορεί σε κάποιους μικρότερους να μην έχει, αλλά στο Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε, είναι τρεις αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο κύριος Νίκος Γαϊτάκης, που εργάζεται στα δικαστήρια, ο κύριος Τάσος Σατσάκης και ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης, που είναι εκπαιδευτικοί. Και είναι άμυστη όχι ακριβώς άμυστη, είναι μια παράξενη κατάσταση. Έχουν πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών. Εν πάση περιπτώσει, τους βάζει σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας, πολύ περίπλοκη, για να κρατήσουν τα χαρτοφυλάκια τους.
1: Πάντως, Κώστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια διευθέτηση του ζητήματος με το δεδομένο ότι έχει κινηθεί η ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλλον έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις ότι το συγκεκριμένο ζήτημα με κάποιο τρόπο θα λυθεί.
2: Ναι, ιδίως για τους εντεταλμένους συμβούλους, ξαναλέω, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Και υπήρξε και πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί οι εντεταλμένοι συμβούλοι, το ξέρει ο Κώστας, το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, ξέρεις, και ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο στα χέρια του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη για να κρατάνουν όλη την ομάδα ευχαριστημένη. Να μοιράζουν θέσεις, να εξισορροπούν κάπως την κατάσταση. Πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές κατά αυτές. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι 5 εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτή τη στιγμή. Αν καταργηθούν, θα πρέπει οι αρμοδιότητες τους να φοροποιηθούν σε αντιδημαρχίες. Υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια για τους εντεταλμένους συμβούλους, η οποία εντάθηκε όταν ήρθε η εγκύκλειος και για τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να έχουν θέση έμιστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι θα διευθετηθεί με νέα διάταξη, με ρύθμιση, με μία εγκύκλιο ειδικά για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάπως θολό έτσι όπως έχει διατυπωθεί στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Θα δει μια άλλη εγκύκλιο η οποία θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πάντως υποσχέθηκε ότι θα διευθετηθεί σήμερα το αργότερο αύριο, γιατί ο κώδικας, θυμίζω, έχει τεθεί σε ισχύ, έτσι. Έχει ψηφιστεί, έχει γίνει ΦΕΚ. Θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις κάποια στιγμή να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Γι' αυτό ο κ. Λιβάνιος είπε ότι θα το κάνει το συντομότερο δυνατό. Ξέρω ότι είναι σε αναμονή και στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια όσον αφορά τους αντιταγμένους συμβούλους και προφανώς ούτε τους αντιδημάρχους, και θεωρούν ότι μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει αυτή την εβδομάδα, θα υπάρξει μία ρύθμιση που θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα μείνουν περίπου όσο έχουν, ίσως με κάποιες παραπάνω, ας πούμε, κάποιους παραπάνω όρους για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι αντιδήμαρχοι άμυστοι. Αλλά ο κ. Λιβάνιος έχει δεσμευτεί προς την ΚΕΔΕ. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πότε.
1: Μάλιστα.
0: Κώστα,
1: βεβαίως.
0: Να βάλω ένα quiz, αλλά μην το κάνετε TikTok. Έτσι. Υπάρχει ένας περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος δεν είναι στο σχήμα και ο οποίος δίνει με την απουσία του, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη είδηση εν ώψη πολιτικών εξελίξεων.
1: Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
0: Είπα quiz, τι να πω περισσότερα, αφού το είπα quiz.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε ύφεση. Βρίσκονται τα τρία πύρινα μέτωπα σε Ιερά Πέτρα, Αβιάνο και Μαλεβίζη που σήμαναν συναγερμό στην πυροσβεστική και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και στα τρία μέτωπα. Πάντως, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και από τα τρία πύρινα μέτωπα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι, ο Σωτήρη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται λοιπόν η εικόνα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα. Ενώ, όπως είπες και εσύ ο ίδιος,

0: πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά στο Αφράτι Βιάνου, έχει οριοθετηθεί από το μεσημέρι, ενώ αρκετά καλή είναι η εικόνα στις φωτιές στην Ιερά Πέτρα και στο Βολισμένο Αλώνι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΡΕΤ 24, στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ...
1: Παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα που μας περιγράφεις, Χρύσα, αυτά τα πλάνα παρακολουθούμε.
0: Ενώ ακριβώς τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ολοκλήρωσαν το έργο τους και αποχώρησαν. Πάντως, ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι. Στην επιχείρηση, να πούμε ότι συμμετείχαν 2 εναέρια μέσα, 49 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Τώρα, την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο Βουλισμένο Αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκεται υπό έλεγχο, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στις 10:54 περίπου κλείθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ένα χώρο τον οποίο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μία μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4, πάρα πολύ υψηλός, σε ένα μέρος το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο βγάζει πολύ μεγάλες πυρκαγιές με πολύ μεγάλες απώλειες, είτε σε ζωικό είτε σε φυτικό περιβάλλον. Η κινητοποίηση από την υπηρεσία μας ήταν άμεσα, από τις τοπικές υπηρεσίες. Αμέσως κηρύχθηκε σε γενική επιφυλακή από εμένα η Κρήτη και ήρθαν οχήματα από όλους τους νομούς. Είχαμε 84 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, 17 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 3 ομάδες από το ΕΜΟΔΕ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επιχείρησαν 2 ελικόπτερα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ. Υποβίβασαν το πυροθερμικό φορτίο και έτσι δώσαν την ευκαιρία σε πήγες δυνάμεις να μπορέσουν να φτάσουν στο πολυπόθητο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
3: Από τις 11 η ώρα που κληθήκαμε να έρθουμε στο σημείο, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της Περιφέρειας, με υδροφόρες, με χωματουργικά μηχανήματα και καταφέραμε και την καταφύσαμε, όπως βλέπετε τη φωτιά, την εγκλωβίσαμε μέσα στη ρεματιά και δεν εξαπλώθηκε.
4: Οι ζημιές έχουν εικόνα?
3: Οι ζημιές, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν σε θερμοκήπια, ούτε σε κατοικίες, ούτε σε αγρικίες, μόνο σε ελαιόδεντρα και σε θαμνώδες περιοχές.
4: Ευτυχώς μας έσωσε το ελικόπτερο. Παιδιά, η υπηρεσία προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν λέγεται. Η φωτιά είναι εδώ που βλέπετε το πυροσβεστικό, από κάτω εκεί που είναι το πυροσβεστικό, είναι γύρω στο 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο. Πήρα από εκεί, από τέλος πάντων, αυτοί θα βγουν οι υπηρεσίες να μας πούνε όπου. Εδώ ήταν, είχε καεί το 94 πάλι. Το ίδιο πράγμα. Το 94 το ίδιο πράγμα. Εδώ κάτσε το θερμοκήπιο, κάτσε ένα αυτοκίνητο, πάση περιπτώσει. Μας έσωσε το ελικόπτερο, οι άνθρωποι που τρέξαν αμέσως, όλοι οι άνθρωποι. Την πυροσβεστική μέχρι τους θελοντές. Η φωτιά δημιουργεί το θέμα αυτό πάντα όταν φυσά πολύ αέρας. Προχθές είχαμε άπνοια, δεν υπήρχε φωτιά. Τώρα πάλι τη μέρα που ήταν 7 μποφόρ, 8, τώρα πώς γίνεται αυτό και το βάζει, δηλαδή βάζει με τη φορά του ανέμου. Η φωτιά παίρνει πάντα με τη φορά του ανέμου, που δημιουργεί ένα θέμα.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό την ώρα που τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
5: Πειρά στην κυβέρνηση αλλά και στην Τώρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται από πολλούς ως ένα ακόμα βήμα λίγο πριν τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που Έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Τα κατά δεν έχει συνέλθει ακόμα.
7: Τα κατά δεν

0: ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Ο στόχος του είναι να κάνει μια στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
2: Στον Αντώνη Σαμαρά όμως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος, επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
2: Κριτική στα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς όμως έκαναν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μια, αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
5: Δεν κάνεις παρέμβαση γιατί έχεις μία διαφωνία σε ένα σημείο πολιτικής με ένα κόμμα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπο του είναι Νέα Δημοκρατία.
6: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλας.
7: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο με την οποία ζητά να ενημερωθεί τους λόγους για τους οποίους είχε τεθεί σε παρακολούθηση το κινητό του τηλέφωνο από το λογισμικό Predator, επισημένοντας στην αίτησή του πως έχει υποβάλει το αίτημα και στην κυβέρνηση χωρίς να πάρει απαντήσεις.
3: Δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
2: Η επέτειος πάντως του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην αυτό του Αλέξη Τσίπρα να κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιχειρεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
4: Και τον Πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
8: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα σημερινά και τα αυριανά. Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
9: Τους βολεύει και στη Νέα Δημοκρατία αυτή η αντιπαράθεση που θυμίζει μια Ελλάδα η οποία δεν προχωρούσε μπροστά.
10: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα που βασικά αβαντάρεται από την ίδια την κυβέρνηση.
11: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
2: Την ίδια στιγμή η Μαρία Καριστιανού επικρίνει την σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εξωτερική τους πολιτική.
12: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητα.
13: Παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε τις εξελίξεις. Κώστα, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η επέτειος φέρνει ξανά στο προσκήνιο αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Νομίζω όμως ότι μοιάζει να κλειδώσει.

0: Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, αυτό δείχνουν οι δικές του κινήσεις ως προς τη δημιουργία, την απόφαση δημιουργίας νέου κόμματος.
1: Για το TikTok λες, έτσι, ναι. Που ξεκίνησε και πήγε και στη δικαιοσύνη. Αλλά κοίταξε,
0: μοιάζει να οργανώνεται.
1: Ναι, εδώ και καιρό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση, γιατί νομίζω ότι δέχεται και διαφορετικές εισηγήσεις. Αυτό που νομίζω προκαλεί θλίψη γενικότερα το λέω για την πολιτική σκηνή είναι ότι έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Συζητάμε τώρα τι έγινε πριν 17 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς είχε με μια, αν θέλεις, αίσθηση λίγο χιουμοριστική και δεικτική. Ήθελε να πει ότι ακόμα δεν το χώνεψε, να το πω έτσι, η κυρία Μπακογιάννη και η οικογένεια Μητσοτάκη, πως τους κέρδισε. Βεβαίως δεν είπε τίποτα για κάτι παλιότερες στιγμές. Έφτασε μέχρι εκεί που είναι. Η κυβέρνηση του το θυμίζει, θυμίζει και όλα αυτά που είπες. Από την άλλη, είχαμε μια περίεργη ιστορία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές. Δηλαδή, εκεί τώρα ξέρεις τι λένε για το σχοινί στο σπίτι του. Αλλά έχουμε μια περίεργη, αν θέλεις, ένταση, η οποία φυσικά εδράζεται στα παλιά, στα περασμένα και τα οποία, κακά τα ψέματα, Σωτήρη, έχουν κρυθεί.
0: Στα δηλαδή, καινούρια.
1: Τα καινούρια βλέπεις να συζητάει κάποιος. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις λίγο το Πασόκ που βάζει τα θεσμικά ζητήματα επιτάπητος και που επίσης και το Πασόκ έχει ζητήματα. Δηλαδή, σήμερα ακούω τον κύριο Σγουρό να λέει διάφορα. Θυμίζω ότι φωτογραφήθηκε ξεχωριστά με τον κύριο Ανδρουλάκη, έναν υποψήφιο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά περίεργων εξελίξεων. Μια τροχιά που δυστυχώς δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Το λέω γιατί έχουμε ανοιχτά ζητήματα εθνικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην Άγκυρα, είναι εκεί η συνέλευση που πάει και ο κύριος Τραμπ να δει και να δούμε τι θα δώσει στον κύριο Ερντογάν. Έχουμε ζητήματα τα οποία νομίζω πρέπει γενικότερα να έχουμε το νου μας. Δεν φτάνει δηλαδή να υπάρχει μια κοκορομαχία γύρω από θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, εντάξει, το μόνο, αν θέλεις, θετικό που είδα είναι ότι έπαιξε ο κύριος Κασελάκης τένις με τον κύριο Γεωργιάτη και έγινε ένας μικρός χαμός. Επίσης, βλέπω, επειδή θα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, το λέω, τις τελευταίες νομίζω, αυτές που θα τρέξουν αυτές τις 10-15 μέρες, θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις
0: ναι, πριν τον Αύγουστο. Μια αντάπαυλα τον Αύγουστο, ναι.
1: Είναι λογικό. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, διότι συνεχίζει να φιλορροεί και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Φύγανε και άλλα στελέχη σήμερα. Όπως επίσης δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτό τον έρμο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει, ας πούμε, στο να λέμε ότι ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στα δικά μας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη φρικιαστικής υπόθεσης ομοιρίας και άγριου βασανισμού στο Ηράκλειο με θύμα μια 55χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μια 42χρονη η οποία κρατούσε φυλακισμένο το θύμα της μέσα σε σπίτι για περίπου ένα μήνα ξυλοκοπώντας την άγρια μερόπαλο. Κατέγραφε μάλιστα με κινησμό της πράξης της και η Ελλάς έχει στα χέρια της βίντεο που συγκλονίζουν. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει αναλυτικά για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι μόνο ένα το βίντεο, είναι αρκετά τα βίντεο που έχει στην κατοχή της ελληνική αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία για κλοπή κινητού. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν την 42χρονη. Όταν κοίταξαν το κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν τα βίντεο, άρχισαν να αναζητούν το θύμα. Το θύμα από το οποίο δεν είχε κάνει καταγγελία και αυτό έτσι προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Το θύμα μετά από την έρευνα που έκαναν οι άνδρες ασφάλειας, γιατί η πρώτη σύλληψη έγινε στη 1 Ιουλίου, πριν από 6 μέρες, βρέθηκε τελικά το θύμα, περιέγραψε το τι είχε συμβεί για ένα ολόκληρο μήνα στο σπίτι, την είχε κλεισμένη μέσα στο σπίτι, την είχε κλειδωμένη ουσιαστικά. Κατάφερε η ίδια, όπως είπε, να διαφύγει όταν η δράστηδα αποκοιμήθηκε, η 42χρονη κάποια στιγμή κοιμήθηκε, κατάφερε έτσι η 55χρονη να φύγει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο, ο οποίος είναι φίλος της 42χρονης Ρουμάνας και ήταν το δικό του σπίτι όπου κρατούνταν για όλο αυτό το διάστημα όπου βίωσε την κακοποίηση η 55χρονη. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φυσικά θα γίνει και περαιτέρω έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέθετε

0: ή 42χρονη για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν και άλλες διαστάσεις σε αυτή την υπόθεση, Σωτήρη.
1: Χάρης, ευχαριστώ. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Χανιά, με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα.
2: Ένα πέπλο, πένθος έχει σκεπάσει, Σωτήρη, την 115 πτέρυγα μάχης και την πολεμική αεροπορία, καθώς είναι νεκρός ο ανθυποσμήναγος Γιάννης Μισιούδης, ήταν μόλις 33 ετών και μάλιστα το δυστύχημα συνέβη καθώς μετέβαινε στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία. Αυτό συνέβη στην περιοχή του Πιθαρίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά σε στροφή του δρόμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, και τώρα οι αρμόδιες αρχές, Σωτήρη, διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κυρίες και κύριοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κρήτης αποχαιρέτησαν σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο θάνατος της άτυχης Μαρίας, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.
2: Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η εξόντως ακολουθία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Με φαντιά Οδύνη σήμερα όλοι εδώ αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό παιδί, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο. Τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, ένα παιδί το οποίο πραγματικά στο σύντομο αυτό βηματισμό της ζωής της άφησε όμως ανεξίτηλο το δείγμα της και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Υπηρέτησε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας με παράμιλο δεοντολογισμό, μεγάλη συναδελφοσύνη και έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να βρίσκεται στο προσκήνιο, αλλά μεταφέρει ατόφια, με ειλικρίνεια και αλήθεια την είδηση.
4: Σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο θρυνεί από την απώλεια μιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχι στην ηλικία, γιατί μας αποχώρησε 46 ετών μόλις, αλλά θρυνεί για μια πολύ καλή συνάδελφος, το πιο χαμογελαστό παιδί που υπήρχε στην οικογένειά μας και εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
5: Η θλίψη σήμερα στη δημοσιογραφική οικογένεια, όχι μόνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ένωσης Συντακτών, Μοιρασιών Εφημερίων Πελοποννήσου, η πυρογενήσεω είναι μεγάλη. Έφυγε μια συνάδελφος, μια άξια συνάδελφος, η Μαρία Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, του γέλιου.
1: Ο αδόκητος θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η Μαρία, σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή, ξεχώρισε για το ήθος και την μαχητικότητά της. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους συγγενείς, τους οικείους και τους συναδέλφους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
2: Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού για να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια επαγγελματία που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από 2 δεκαετίες, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα με το ήθος, την εργατικότητα και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Μετά την τελετή ισορρός της οδηγήθηκε στο νέο κημητήριο όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.
3: Τέτοιες στιγμές νομίζω τα λόγια είναι πραγματικά φτωχά. Να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά σου όσο και στους συναδέλφους της. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό της ταξίδι.
5: Ήταν μια δημοσιογράφος η οποία τίμησε το επάγγελμα. Ήταν έντιμη, ήταν θαραλέα, ήταν καθαρή και είχε αξιοπρέπεια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή που παρακαταθήκη που αφήνει είναι σημαντική. Αλλά και ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλη, γιατί έφυγε σε ηλικία μόλις 46 ετών.
2: Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική διερεύνηση έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του ευνηδίου θανάτου της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 46χρονη υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, οδηγώντας στον ευνίδιο θάνατό της.
1: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς της Μαρίας. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοίς σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την ελίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επί χάρτου, λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν, έχουν εγκλωβίσει ουσιαστικά την υλοποίηση του σχεδίου.
6: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλλοίειας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
7: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
6: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.
7: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
6: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
7: Τα πετάμε τα αλλιεύματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
1: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλά και οι ήπιοι χειμώνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους.
6: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
8: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες σε όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
6: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
8: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίκτυο ασφαλείας απλωμένο.
6: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
8: Σε ισχύει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύμφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
9: Άνοιξαν και επίσημα τα δύο αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους φάνηκε ότι ο κόσμος τα περίμενε με μεγάλη προσμονή. Μάλιστα η ΔΕΠΑΝΑΛ προσάρμοσε και το ωράριο, γιατί παρότι αρχικά με βάση τις οδηγίες αρχαιολογίας έπρεπε να κλείνουν με τη δύση του ηλίου, τελικά παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30 τη νύχτα. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει. Δείχνει έτσι μια ευελιξία, Κώστα, η ΔΕΠΑΝΑΛ, προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά τα αναψυκτήρια, κόντρα αν θέλεις εισαγωγικά στις απαιτήσεις της αρχαιολογίας που τις είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες.
10: Ναι, όχι ακριβώς κόντρα. Βρίσκει τρόπους να τεντώσει λίγο τους όρους που έχει βάλει η αρχαιολογία, οι οποίοι σε κάποια επίπεδα, σε κάποιο βαθμό είναι παράλογοι, έτσι, δηλαδή πραγματικά παράλογοι. Για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, απαγορεύονται στα αναψυκτήρια να πουλούν αλκοόλ. Αλλά βέβαια μπορεί όποιος θέλει να κατέβει από το περίπτερο κάτω, ας πούμε, από τη λεωφόρο πλαστήρα, να πάρει την πύρα του και να ανέβει να την πιει σε ένα παγκάκι στα τείχη. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς. Φάνηκε από την ανταπόκριση που είχε και στις δύο βραδιές των εγγενείων, την Παρασκευή και το Σάββατο, άνοιξαν διαδοχικά τα δύο αναψυκτήρια, αλλά και την Κυριακή. Είχε πάρα πολύ κόσμο πάνω, μέχρι αργά το βράδυ. Τα αναψυκτήρια κλείνουν 10.30 και όχι με τη δύση του ηλίου, που είχε πει αρχικά η αρχαιολογία, το οποίο επίσης ήταν ένας παράλογος όρος. Πήγε μέχρι τις 10.30 λοιπόν το ωράριο τους. 4.30 ανοίγουν, 10.30 κλείνουν. Και επίσης η ΔΕΠΑΝΑΛ έβαλε, ενώ απαγορεύεται να έχει τραπέζια, έβαλε ξύλινους πάγκους με τραπέζια, τσιμωτωμένα τραπέζια. Αυτά, ξέρεις, βλέπουμε πολύ συχνά σε αλσίλια κτλ. Περιμετρικά των αναψυκτήριων, στον περιβάλλοντα χώρο των αναψυκτήριων, κάτι το οποίο επιτρέπεται και το απόλαυσα πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος καθόταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα στην πύλη Ιησού έχει και πολλά δέντρα, οπότε με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και ο άλλος.
9: Ναι, γιατί απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, ομπρέλες και ούτω καθεξής.
10: Απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, λίγο με τα δέντρα, λίγο με τα τραπεζάκια με τους πάγκους, λίγο με το ωράριο που πήγε 10.30. Είναι σε ένα επίπεδο λειτουργίας αυτή τη στιγμή τα τείχη ικανοποιητικό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως μας είπε το μεσημέρι όταν μιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο κ. Κώστας Βαρβεράκης, εφόσον κυλήσουν κάποιοι μήνες και η αρχαιολογία δει στην πράξη ότι ο Δήμος δεν σκοπεύει να πάει να κάνει, ας πούμε, rave party πάνω στα τείχη, να γίνει μια προσπάθεια να θεραπευτούν και κάποιοι από τους υπόλοιπους κανόνες της παραχώρησης, ώστε το πράγμα να γίνει ακόμα πιο χαλαρό και πραγματικά ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Ήδη το ευχαριστιέται. Είναι ένας τρόπος ακόμα για να ενταχθούν τα τείχη στην ζωή της πόλης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, όλων αυτών των έργων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία πάνω στα ενετικά τείχη, να τα απολαύσει ο κόσμος. Πλέον με τα αναψυκτήρια δίνεται μια ακόμη αφορμή, έστω και με όρους, να ανέβει ο κόσμος και να τα ευχαριστηθεί. Και επιπλέον, Σωτήρη, προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο και από τους βανδαλισμούς. Γιατί, όπως είχαμε πει και είχαμε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, ήταν κλειστά επί 2 χρόνια σχεδόν και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είχαν υποστεί αλλεπάλληλες φορές αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Τώρα, όσο είναι σε λειτουργία και το σημείο που είναι τα αναψυκτήρια γίνεται πιο ασφαλές για τον κόσμο, για να τον περπατάει, και τα ίδια τα αναψυκτήρια δεν βανδαλίζονται. Ας ελπίσουμε ότι η αρχαιολογία θα χαλαρώσει λίγο παραπάνω και κάποιους από τους όρους που εξακολουθούν να είναι παράλογοι.
9: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, με την περιφέρεια Κρήτης να προχωρά στην κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων σε έναν οδικό άξονα με υψηλή κίνηση και συχνά τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος κόμβος στην περιοχή του Αρίνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα, ενώ ο τρίτος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
11: Μια πρώτη παρέμβαση για να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό από τις Γούρνες έως τα Μάλια ξεκινά η περιφέρεια Κρήτης με την κατασκευή τριών προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος είναι να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα σε έναν δρόμο που καταγράφει.

0: διαμορφώνεται έντονη κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και συχνά τροχαία ατυχήματα.
1: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης κατασκευάζει τρεις προσωρινούς κόμβους, οι οποίοι έχουν στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσωρινός κόμβος μετά το κακό όρο στην περιοχή του Αρίνα. Όλοι είναι στον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού στο βόρεια του Δήμου Χερσονήσου. Ο δεύτερος κόμβος γίνεται προσωρινός στη Σταλίδα και ο τρίτος ακολουθεί μέσα στη Χερσόνησο πριν το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη και μετά την είσοδο της πόλης της Χερσονήσου.
0: Ο πρώτος κόμβος έχει ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή της Αρίνας μετά το κακό όρος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα. Ο τρίτος προσωρινός κόμβος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
1: Οι τρεις κόμβοι θα είναι έτοιμοι τις επόμενες ημέρες, δουλεύονται κάθε μέρα από την υπηρεσία μας, και μετά την λήξη της τουριστικής σεζόν, ίσως ή οριακά, θα παρέμβουν στους επόμενους τρεις που έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε χαρούμενοι που η ανάγκη των περιστάσεων οδηγεί στην υλοποίηση αυτών των κόμβων. Παρουσιάζουμε το σχεδιασμό μας και προχωράμε στα επόμενα.
0: Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν ακόμη τρεις προσωρινοί κόμβοι. Όλοι μαζί θα λειτουργήσουν ως μεταβατική λύση μέχρι να υλοποιηθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση ολόκληρου του άξονα, η οποία προβλέπει συνολικά 15 κυκλικούς κόμβους, μονοδρομήσεις στους παραδρόμους και έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
1: Αυτοί οι τρεις κόμβοι λοιπόν έχουν στόχο την μείωση της ταχύτητας των χρηστών της οδού και με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της οδικής ασφάλειας για μια περιοχή με πυκνή τουριστική κίνηση και σημεία μεγάλης επικινδυνότητας, αυτά στα οποία παρεμβαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις κόμβοι στην είσοδο των Μαλίων, στο Λιτός και στην Ανάληψη, οι οποίοι θα γίνουν σε υστερότερο χρόνο, και όλοι αυτοί οι έξι προσωρινοί κόμβοι θα είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση πριν την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της μελέτης για όλο τον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού από Γούρνες μέχρι Μάλια, ο οποίος μελετάται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια με την χρηματοδότηση φυσικά της μελέτης.
2: Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα, ο 6χρονος έχει πλέον εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του. Οι θεράποντες γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ωστόσο ότι το αγοράκι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και πως θα απαιτηθεί χρόνος για να διαπιστωθεί η πλήρης έκβαση της αποκατάστασής του. Αγώνας δρόμου για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 155.000 εταιριών παραμένουν στον αέρα, μπροστά στον ορατό κίνδυνο επιβολής προστιμών και προσαυξήσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.
0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
3: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30

0: δρόμου, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποχωρούμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής πορείας διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ. Η ένταση σημειώθηκε υπό το πρίσμα των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ιστορική σύνοδο κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στην Άγκυρα, στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγε από την χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπιών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών.

0: και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε

0: Νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
2: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
4: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
5: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
6: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
5: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή από σήμερα για να είμαστε έτοιμοι.
6: And to be competitive in all the competition.
5: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
6: To show what we are able to do.
5: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
1: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή ΟΦΗ να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
2: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
3: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του ΟΦΗ, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ΟΦΗ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
4: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
1: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση τον Ανδρέα τον Μπουχαλά.

0: Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,93%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 293,45 εκατομμύρια ευρώ. 67 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 53 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
13: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
12: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
13: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
14: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
15: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
16: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
15: Μπα.
14: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
18: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
15: Δηλαδή.
14: Μπαξεβάνης.
16: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνης.
19: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, Μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.

0: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων. Και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι, τα έχουμε περισσότερο ανάγκη και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά την
0: άλλη. Έχω, δεν έχω.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στον
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες, για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά,

0: Δεν θα θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίασή μας. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.

0: ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα.
0: Και...
1: ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα. Δηλαδή... δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά, από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το... λιγότερο χαρούμενο

0: περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς. Το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι, 92,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέραρντ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα, όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή

0: μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγει να περπατήσει, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λευιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Εγκαταδύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει,
1: ναι,
0: στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρατ. Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτό.
1: Έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά
1: όσο
0: θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: στη Λιβαδιά φέτος. Στον επαναληπτικό. Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά θα ξεπεράσω.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελλο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσω του Βασίλη Ξημέρη, γνώρισα, έγινα όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας, διότι όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε, ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία. Μπαμπινιώτη.
0: Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλη η πολιτική είναι ανεπάγγελτη.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: και
0: εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές,

0: οι διοικήσεις των ομάδων νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: του δυναμικού. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι... Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε.
0: Το παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος.
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτό το διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι, που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, από όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλύτερα να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες.

0: δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από ό,τι
1: λείπω. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όταν είχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβη.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις. Η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές Όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντί κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στο Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Φυσικά, Jessie μου και Valanova More. Σιγά μην τα αφήνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
12: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
13: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, να σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Θα ήθελα...
8: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να

0: μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καφεδαράς θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό κουλέβε, βέβαια. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα. Βάζω τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι. Αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα

0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι,
0: έχω,
1: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί, τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ, okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν
0: μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι... Είπαν και κάτι άλλο, ναι, πέρα, ναι, από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον, ναι, Ρονάλντο. Ναι. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει... Και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην
0: το τι λέει καμιά φορά. Yeah. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχε έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, σε μια εποχή του Ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
1: Και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι. που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος.

0: υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού? Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το... Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφη ή επιθετικό σκάφη?
0: Αμυντικό σκάφη.
1: Εξάρι ή δεκάρι?
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες?
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι...

0: Είναι πρωτογενή τομέα. Είναι.
1: Σωστό αυτό. Δηλαδή. Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι ελγκρέκο.
1: Τύλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου.
1: Ελευθερία Βενιζέλου, είναι
0: όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού. Που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που

0: φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πόσο αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο. Το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία. Που είναι απαραίτητες γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες. Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: τέτοια.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη. Εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το
0: τα
1: δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στη τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές. Οι δομές,
0: δεν μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια...
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ. Και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, προφανώς, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία, δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά
1: να
0: σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζότη, χορεύεις.
0: Χορεύω, Μαλεβιζότη. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιζε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα τον ρωτούσες? Α, είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση?
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε και είδηση τώρα χωρίς να.
1: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηθεί.
1: Γι' αυτό σήκω τώρα και για ψηλά.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο του Αλμυρού.

0: ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Και
1: ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκείνη η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο Λίγο Κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις.

0: Συνήθως με έρχει 80% άτομα. Για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
1: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
0: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή σεφ, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σαντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στον ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα, στην ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια, το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο.

0: οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ, γλυκοπατάτα, ελληνόριζα και λόγω μικρασιάτικη καταγωγή.
1: Έχει κάνει.
0: Και φλέξ παστούρμα. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα

0: Ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα.

0: και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου
0: να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Ερχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ρωτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

κάθε γέλιο.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλα λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Κοκκινάκη.

Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Καλά, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω.

0: Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα του Θεού, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σημείο αντιπαράθεσης η επέτειος του δημοψηφίσματος. Συναγερμός στην πυροσβεστική. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σκηνές φρίκης στο Ηράκλειο. 42χρονη ξυλοκοπούσε με ρόπαλο 55χρονη. Την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι. Στα χέρια της Ελλάς βίντεο με την άγρια κακοποίηση. Στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και της έλλειψης υποδομών το πρόγραμμα μείωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων, σήμα κινδύνου από τους επαγγελματίες αλληλείς.
0: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός στην περιφέρεια Κρήτης. Το νέο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συνολικά 5 αντιπεριφερειάρχες μένουν εκτός ηγετικής ομάδας, ενώ ισάριθμα στελέχη αναβαθμίζονται και από εντεταλμένοι σύμβουλοι παίρνουν πλέον χαρτοφυλάκιο αντιπεριφερειάρχη. Οι αποφάσεις φαίνεται πως ελήφθησαν και υπό το πρίσμα της διάταξης του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται, προς όρας τουλάχιστον, η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα ακόμη και άμυστου, είτε αντιπεριφερειάρχη είτε αντιδημάρχου. Για όλες τις εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε πρώτα πριν σχολιάσουμε και δούμε μία προς μία τις αλλαγές και δούμε την ανάγνωση αυτού του ανασχηματισμού, τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα. Οι έμισθοι αντιπεριφερειάρχες, όπως ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής. Νίκος Ιργονάκης, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Πάμε στους έμιστους θεματικούς. Στέλιος Βοριάς παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης. Από εντεταλμένο σύμβουλος αναβαθμίζεται ο Μανώλης Καμπουράκης, αναλαμβάνει τον τομέα των διοικητικών και οικονομικών.

0: Οικονομικών Υπηρεσιών. Παραμένει στη θέση της στον τομέα πολιτισμού και ισότητας η κυρία Μιλάκη. Αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος, παίρνει το χαρτοφυλάκιο της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Παραμένει στη θέση του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης. Αναβαθμίζεται από εντεταλμένο σύμβουλος ο Μιχάλης Σαρής και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών και των επικοινωνιών. Παραμένει στη θέση του Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα αγροτικής οικονομίας ο Σταύρος Τζεδάκης. Το αυτό και για τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας. Τρεις είναι οι άμυστοι αντιπεριφερειάρχες. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας ο Μιχάλης Βάμβουκας, ο Μιχάλης Κλόντζας μπαίνει στο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών και παίρνει το χαρτοφυλάκιο της εξωστρέφειας και η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη επίσης από εντεταλμένη σύμβουλος αναλαμβάνει το ίδιο χαρτοφυλάκιο που είχε τον τομέα νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι οι αλλαγές έχουν και άρωμα από αυτήν την διάταξη που προβλέπεται στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και δίνουν και ένα στίγμα, διόρθωσέ με αν η δική μου ανάγνωση είναι λάθος, για τα στελέχη που είναι πιθανό να μπουν σε κάποιο από τα βουλευτικά ψηφοδέλτια.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι μεγάλες εκπλήξεις δεν έχουμε. Θα έλεγε κανένας ότι δεν περιμέναμε κάποιο όνομα που δεν μπήκε ή είδαμε κάποιο όνομα που λέμε τι έκπληξη είναι αυτή που μπήκε. Είναι και πολύ συγκεκριμένες βέβαια οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει ο Περιφερειάρχης. Πέρα από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι δεδομένο ότι το είχαμε, γιατί έχουμε και τους λεγόμενους τρόπον τεινά που σχεδόν ακολουθούν τον Περιφερειάρχη, Καλογερής, Μέρη Λιονή, ο Νίκος Συρηγωνάκης λιγότερο και ο πιο τελευταίος ο Γιάννης Ανδρουλάκης, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι ακλόνητοι. Έχουμε τους λεγόμενους, πώς να το πω τώρα έτσι, πολύ στενούς σε αυτό το κομμάτι, άρα και αυτοί ήταν ακλόνητοι στο να μείνουν, δηλαδή Ξυλούρης Νίκος, Γωγό Μιλάκη και Σταύρος Τζεδάκης, ο καθένας για άλλους λόγους, να το πούμε. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί και άλλοι ισορροπιστικοί λόγοι που μένουν. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν πάλι για άλλους λόγους, δηλαδή ο Νίκος Σκουλάς που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στα τεχνικά έργα αποχωρεί διότι ακούγεται εντόνως ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟ.
0: Και καταργείται και το χαρτοφυλάκιο.
1: Δεν το παίρνει κάποιος.
0: Δεν το παίρνει κάποιος.
1: Προς το παρόν. Προς το παρόν. Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει αυτή η ρύθμιση πολύ γρήγορα, θα τα πούμε με τους εντεταλμένους, θα το κρατήσει ο κύριος Αρναουτάκης. Το λέω γιατί είναι από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια, ίσως το σημαντικότερο με την έννοια ότι είναι αυτό το έργο, είναι καθημερινότητα, είναι πολλά πράγματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Τώρα, ο κύριος Καμπουράκης είναι ο νέος αντιπεριφερειάρχης στο σχήμα, θα έλεγα πολύ αναμενόμενο, νέος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή εννοώ τις τελευταίες εκλογές και από τους πιο συγκροτημένους, άρα ήταν σχεδόν αναμενόμενο πως θα μπει. Τώρα γίνεται μια αλλαγή, φεύγει ο κύριος Βάμβουκας, μπαίνει ο κύριος Σαρής. Η κυρία Κουτεντάκη, θυμίζω ότι ήταν έμιστη εντεταλμένη σύμβουλος, τώρα γίνεται περιφερειάρχης άμιστη, έτσι, καλά το είδα αυτό στην κάρτα.
0: Σωστά.
1: Το είναι σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ο κύριος Πιτσούλης, να πούμε ότι είναι αναπληρωτής, ναι, περιφερειάρχης.
1: Μου διέφυγε γιατί παρέμεινε και ήταν και βέβαιο ότι θα παραμείνει, ναι, την αναπληρωτής περιφερειάρχης. Τώρα, υπάρχει ο κύριος Βοριάς, ο οποίος είχε μπει, θυμίζω, αλλάζοντας ουσιαστικά τον κύριο Ματαλιωτάκη, ο οποίος είχε φύγει μερικούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, περιμένουμε να δούμε. Μας έχει ξεφύγει κάποιος από τους χειρούς. Ο κύριος Μπαλαντίνος. Να μην το ξεχάσω. Ο κύριος Μπαλαντίνος ουσιαστικά παίρνει τη θέση του κύριου Κότσογλου. Βέβαια, με μια περίεργη και πιο διευρυμένη, ας την πούμε, αρμοδιότητα. Ο κύριος Κότσογλου ήταν για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό. Πλέον το χαρτοφυλάκιο είναι διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.
1: Βαπτίζεται κάπως διαφορετικά. Ο κύριος Μπαλαντίνος θυμίζω ότι είναι στον χώρο του πρωτογενούς τομέα, πολύ γνωστό, μεγάλη επιχείρηση με τυροκομικά. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την αγορά και τα επιχειρηματικά. Υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Κλόντζα, ο οποίος αναλαμβάνει, αν κατάλαβα.

καλά την εξωστρέφεια, δηλαδή. Τώρα, κανονικά αυτό θα είχε και ένα κομμάτι τουρισμού, αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί με τις αρμοδιότητες. Έτσι κι αλλιώς οι αρμοδιότητες ή τα χαρτοφυλάκια που δίνει ο Περιφερειάρχης, ξέρεις, έχουν λίγο φαντασία μέσα σε αυτά. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους εντεταλμένους. Γιατί το λέω, γιατί ας πούμε, αν δεις, λείπουν και χαρτοφυλάκια, λείπει παιδεία, λείπει αθλητισμό.

0: ότι θα πάρει πίσω τη ρύθμιση που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα για τους εντεταλμένους.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτή η επίμαχη διάταξη, όπως αναφέρεται Κώστα Κεφαλογιάννη στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, δεν επηρεάζει μονάχα, καλά, όχι μόνο την περιφέρεια Κρήτης, όλες τις περιφέρειες, αλλά και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Εκτός του ότι καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων στις περιφέρειες, επί της ουσίας δεν δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε σχήματα, ακόμη και ως άμυστοι, όπως ήταν μέχρι σήμερα, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια διάταξη που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στους Δήμους και στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε με την αναστάτωση για τους εντεταλμένους συμβούλους, δηλαδή η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Όμως μια ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου έφερε στην επιφάνεια και το πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Έχει επιπτώσεις σε όλους τους Δήμους της χώρας, ή εν πάση περιπτώσει σίγουρα σε εκατοντάδες Δήμους, μπορεί σε κάποιους μικρότερους να μην έχει, αλλά στο Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε, είναι τρεις αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο κ. Νίκος Γαϊτάκης που εργάζεται στα δικαστήρια, ο κ. Τάσος Σατσάκης και ο κ. Αντώνης Περισσυνάκης που είναι εκπαιδευτικοί. Και είναι άμυστη όχι ακριβώς άμυστη, είναι μια παράξενη κατάσταση. Έχουν πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών. Εν πάση περιπτώσει, τους βάζει σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας, πολύ περίπλοκη, για να κρατήσουν τα χαρτοφυλάκια τους.
1: Πάντως, Κώστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια διευθέτηση του ζητήματος με το δεδομένο ότι έχει κινηθεί η ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλλον έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις ότι το συγκεκριμένο ζήτημα με κάποιο τρόπο θα λυθεί.
2: Ναι. Ιδίως για τους εντεταλμένους συμβούλους, ξαναλέω, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Και υπήρξε και πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί οι εντεταλμένοι συμβούλοι, το ξέρει ο Κώστας, το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, ξέρεις, και ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο στα χέρια του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη για να κρατάνουν όλη την ομάδα ευχαριστημένη. Να μοιράζουν θέσεις, να εξισορροπούν κάπως την κατάσταση. Πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές κατά αυτές. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι 5 εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτή τη στιγμή. Αν καταργηθούν, θα πρέπει οι αρμοδιότητες τους να φοροποιηθούν σε αντιδημαρχίες. Υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια για τους εντεταλμένους συμβούλους, η οποία εντάθηκε όταν ήρθε η εγκύκλιος και για τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να έχουν θέση έμιστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι θα διευθετηθεί με νέα διάταξη, με ρύθμιση, με μία εγκύκλιο ειδικά για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάπως θολό έτσι όπως έχει διατυπωθεί στον κώδικα αυτοδιοίκησης, θα δει μια άλλη εγκύκλιο η οποία θα βάζει τα πράγματα στις θέσεις τους. Πάντως υποσχέθηκε ότι θα διευθετηθεί σήμερα το αργότερο αύριο, γιατί ο κώδικας, θυμίζω, έχει τεθεί σε ισχύ, έτσι. Έχει ψηφιστεί, έχει γίνει ΦΕΚ. Θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις κάποια στιγμή να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Γι' αυτό ο κ. Λιβάνιος είπε ότι θα το κάνει το συντομότερο δυνατό. Ξέρω ότι είναι σε αναμονή και στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια όσον αφορά τους αντιταγμένους συμβούλους και προφανώς ούτε τους αντιδημάρχους, και θεωρούν ότι μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει αυτή την εβδομάδα, θα υπάρξει μια ρύθμιση που θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα μείνουν περίπου όσο έχουν, ίσως με κάποιες παραπάνω, ας πούμε, κάποιες παραπάνω όρους για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι αντιδήμαρχοι άμυστοι. Αλλά ο κ. Λιβάνιος έχει δεσμευτεί προς την ΚΕΔΕ. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πότε.
1: Μάλιστα.
0: Κώστα,
1: βεβαίως.
0: Να βάλω ένα quiz, αλλά μην το κάνετε TikTok. Έτσι. Υπάρχει ένας περιφερειακός σύμβουλος,
1: ο οποίος
0: δεν είναι στο σχήμα και ο οποίος δίνει με την απουσία του, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη είδηση εν ώψη πολιτικών εξελίξεων.
1: Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
0: Είπα quiz. Τι να πω περισσότερα, αφού το είπα quiz.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε ύφεση. Βρίσκονται τα τρία πύρινα μέτωπα σε Ιερά Πέτρα, Αυγιάνο και Μαλεβίζη που σήμαναν συναγερμό στην πυροσβεστική και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και στα τρία μέτωπα. Πάντως, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και από τα τρία πύρινα μέτωπα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Σωτήρη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται λοιπόν η εικόνα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα. Ενώ, όπως είπες και εσύ ο ίδιος,

0: πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά στο Αφράτι Βιάνου, έχει οριοθετηθεί από το μεσημέρι, ενώ αρκετά καλή είναι η εικόνα στις φωτιές στην Ιερά Πέτρα και στο Βολισμένο Αλώνιο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΡΕΤ 24, στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Ενώ
1: παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα που μας περιγράφεις, Χρύσα, αυτά τα πλάνα παρακολουθούμε.
0: Ενώ ακριβώς τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ολοκλήρωσαν το έργο τους και αποχώρησαν. Πάντως, ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι. Στην επιχείρηση, να πούμε ότι συμμετείχαν 2 εναέρια μέσα, 49 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Τώρα, την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο Βουλισμένο Αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκεται υπό έλεγχο, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στις 10.54 περίπου κλείθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ένα χώρο τον οποίο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μία μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4, πάρα πολύ υψηλός, σε ένα μέρος το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο βγάζει πολύ μεγάλες πυρκαγιές με πολύ μεγάλες απώλειες, είτε σε ζωικό είτε σε φυτικό περιβάλλον. Η κινητοποίηση από την υπηρεσία μας ήταν άμεσα, από τις τοπικές υπηρεσίες. Αμέσως κηρύχθηκε σε γενική επιφυλακή από εμένα η Κρήτη και ήρθαν οχήματα από όλους τους νομούς. Είχαμε 84 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, 17 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 3 ομάδες από το ΕΜΟΔΕ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επιχείρησαν 2 ελικόπτερα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ. Υποβίβασαν το πυροθερμικό φορτίο και έτσι δώσαν την ευκαιρία σε πήγες δυνάμεις να μπορέσουν να φτάσουν στο πολυπόθητο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
3: Από τις 11 η ώρα που κληθήκαμε να έρθουμε στο σημείο, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της Περιφέρειας, με υδροφόρες, με χωματουργικά μηχανήματα και καταφέραμε και την καταφύσαμε, όπως βλέπετε τη φωτιά, την εγκλωβίσαμε μέσα στη ρεματιά και δεν εξαπλώθηκε.
4: Οι ζημιές έχουν εικόνα?
3: Οι ζημιές, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν σε θερμοκήπια, ούτε σε κατοικίες, ούτε σε αγρικίες, μόνο σε ελαιόδεντρα και σε θαμνώδες περιοχές.
4: Ευτυχώς μας έσωσε το ελικόπτερο. Παιδιά, η υπηρεσία προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν λέγεται. Η φωτιά είναι εδώ που βλέπετε το πυροσβεστικό, από κάτω εκεί που είναι το πυροσβεστικό, είναι γύρω στο 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο. Πήρα από εκεί, από τέλος πάντων, αυτοί θα βγουν οι υπηρεσίες να μας πούνε. Εδώ ήταν, είχε καεί το 94 πάλι. Το ίδιο πράγμα. Το 94 το ίδιο πράγμα. Εδώ κάτσε το θερμοκήπιο, κάτσε ένα αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Μας έσωσε το ελικόπτερο, οι άνθρωποι που τρέξαν αμέσως, όλοι οι άνθρωποι. Την πυροσβεστική μέχρι τους θελοντές. Η φωτιά δημιουργεί το θέμα αυτό πάντα όταν φυσά πλούς αέρας. Προχθές είχαμε άπνοια, δεν υπήρχε φωτιά. Τώρα πάλι τη μέρα που ήταν 7 μποφόρ, 8, τώρα πώς γίνεται αυτό και το βάζει, δηλαδή βάζει με τη φορά του ανέμου. Η φωτιά παίρνει πάντα με τη φορά του ανέμου, που δημιουργεί ένα θέμα.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό την ώρα που τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
5: Πειρά στην κυβέρνηση αλλά και στην Τώρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται από πολλούς ως ένα ακόμα βήμα λίγο πριν τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που Έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
7: Άρα δεν θέλω να ανακοινωθεί.
6: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Α τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
8: Ο στόχο του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικό λαό. Κύριο Σαμαρά, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
5: Στον Αντώνη Σαμαρά όμως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
5: Κριτική στα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς όμως έκαναν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μια, αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
11: Ναι.
10: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
11: Δεν κάνεις παρέμβαση γιατί έχεις μία διαφωνία σε ένα σημείο πολιτικής με ένα κόμμα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπο του είναι Νέα Δημοκρατία.
12: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
11: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλα.
13: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο με την οποία ζητά να ενημερωθεί τους λόγους για τους οποίους είχε τεθεί σε παρακολούθηση το κινητό του τηλέφωνο από το λογισμικό Predator, επισημένοντας στην αίτησή του πως έχει υποβάλει το αίτημα και στην κυβέρνηση χωρίς να πάρει απαντήσεις.
9: Γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
5: Η επέτειος πάντως του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην αυτό του Αλέξη Τσίπρα να κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιχειρεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
10: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγαν τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
14: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα σημερινά και τα αυριανά. Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
15: Τους βολεύει και στη Νέα Δημοκρατία αυτή η αντιπαράθεση που θυμίζει. Μια Ελλάδα η οποία δεν προχωρούσε μπροστά.
16: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα που βασικά αβαντάρεται από την ίδια την κυβέρνηση.
17: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
5: Την ίδια στιγμή η Μαρία Καρισιανού επικρίνει την σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εξωτερική τους πολιτική.
18: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητα.
1: Παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε τις εξελίξεις. Κώστα, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η επέτειος φέρνει ξανά στο προσκήνιο αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Νομίζω όμως ότι μοιάζει να κλειδώσει.

0: Τόνι, η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δείχνουν οι δικές του κινήσεις ως προς τη δημιουργία, την απόφαση δημιουργίας νέου κόμματος.
1: Για το TikTok, λες, έτσι, ναι. Που ξεκίνησε και πήγε και στη δικαιοσύνη. Αλλά κοίταξε,
0: μοιάζει να οργανώνεται.
1: Ναι, εδώ και καιρό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση, γιατί νομίζω ότι δέχεται και διαφορετικές εισηγήσεις. Αυτό που νομίζω προκαλεί θλίψη γενικότερα, το λέω για την πολιτική σκηνή, είναι ότι έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Συζητάμε τώρα τι έγινε πριν 17 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς, έτσι, και με μια, αν θέλεις, αίσθηση λίγο χιουμοριστική και δεικτική, ήθελε να πει ότι ακόμα δεν το χώνεψε, να το πω έτσι, η κυρία Μπακογιάννη και η οικογένεια Μητσοτάκη, πως τους κέρδισε. Βεβαίως δεν είπε τίποτα για κάτι παλιότερες στιγμές, έφτασε μέχρι εκεί που είναι. Η κυβέρνηση του το θυμίζει και όλα αυτά που είπες. Από την άλλη, είχαμε μια περίεργη ιστορία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, δηλαδή εκεί τώρα ξέρεις τι λένε για το σχοινί στο σπίτι του. Αλλά έχουμε μια περίεργη, αν θέλεις, ένταση, η οποία φυσικά εδράζεται στα παλιά, στα περασμένα και τα οποία, κακά τα ψέματα, Σωτήρη, έχουν κρυφεί.
0: Στα δηλαδή, καινούρια.
1: Τα καινούρια βλέπεις να συζητάει κάποιος. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις λίγο το Πασόκ που βάζει τα θεσμικά ζητήματα επιτάπητος και που επίσης και το Πασόκ έχει ζητήματα. Δηλαδή, σήμερα ακούω τον κύριο Σγουρό να λέει διάφορα. Θυμίζω ότι φωτογραφήθηκε ξεχωριστά με τον κύριο Ανδρουλάκη, έναν υποψήφιο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά περίεργων εξελίξεων. Μια τροχιά που δυστυχώς δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Το λέω γιατί έχουμε ανοιχτά ζητήματα εθνικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην Άγκυρα, είναι εκεί η συνέλευση που πάει και ο κύριος Τραμπ να δει και να δούμε τι θα δώσει στον κύριο Ερντογάν. Έχουμε ζητήματα τα οποία νομίζω πρέπει γενικότερα να έχουμε το νου μας. Δεν φτάνει δηλαδή να υπάρχει μια κοκορομαχία γύρω από θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, εντάξει, το μόνο, αν θέλεις, θετικό που είδα είναι ότι έπαιξε ο κύριος Κασελάκης τένις με τον κύριο Γεωργιάδη και έγινε ένας μικρός χαμός. Επίσης, βλέπω, επειδή θα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, το λέω, τις τελευταίες νομίζω, αυτές που θα τρέξουν αυτές τις 10-15 μέρες, θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις,
0: ναι, πριν τον Αύγουστο. Ανάπαυλα τον Αύγουστο, ναι.
1: Είναι λογικό. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, διότι συνεχίζει να φιλορροεί και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Φύγανε και άλλα στελέχη σήμερα. Όπως επίσης δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτό τον έρμο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει, ας πούμε, στο να λέμε ότι ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στα δικά μας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη φρικιαστικής υπόθεσης ομοιρίας και άγριου βασανισμού στο Ηράκλειο με θύμα μια 55χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μια 42χρονη, η οποία κρατούσε φυλακισμένο το θύμα της μέσα σε σπίτι για περίπου ένα μήνα, ξυλοκοπώντας την άγρια μερόπαλο. Κατέγραφε μάλιστα με κινησμό της πράξης της και η Ελλάς έχει στα χέρια της βίντεο που συγκλονίζουν. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει αναλυτικά για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι μόνο ένα το βίντεο, είναι αρκετά τα βίντεο που έχει στην κατοχή της ελληνική αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία για κλοπή κινητού. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν την 42χρονη. Όταν κοίταξαν το κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν τα βίντεο, άρχισαν να αναζητούν το θύμα. Το θύμα το οποίο δεν είχε κάνει καταγγελία και αυτό έτσι προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Το θύμα μετά από την έρευνα που έκαναν οι άνδρες ασφάλειας, γιατί η πρώτη σύλληψη έγινε στη 1 Ιουλίου, πριν από 6 μέρες, βρέθηκε τελικά το θύμα, περιέγραψε το τι είχε συμβεί για ένα ολόκληρο μήνα στο σπίτι, την είχε κλεισμένη μέσα στο σπίτι, την είχε κλειδωμένη ουσιαστικά. Κατάφερε η ίδια, όπως είπε, να διαφύγει όταν η δράστηδα αποκοιμήθηκε, η 42χρονη κάποια στιγμή κοιμήθηκε, κατάφερε έτσι η 55χρονη να φύγει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο, ο οποίος είναι φίλος της 42χρονης Γουμάνας και ήταν το δικό του σπίτι όπου κρατούνταν για όλο αυτό το διάστημα όπου βίωσε την κακοποίηση η 55χρονη. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φυσικά θα γίνει και περαιτέρω έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέθετε

0: ή 40 διάχρονοι για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν και άλλες διαστάσεις σε αυτή την υπόθεση, Σωτήρη.
1: Χάρης, ευχαριστώ. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Χανιά, με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα.
2: Ένα πέπλο, πένθος έχει σκεπάσει, Σωτήρη, την 115 πτέρυγα μάχης και την πολεμική αεροπορία, καθώς είναι νεκρός ο ανθιπωσμιναγός Γιάννης Μισιούδης, ήταν μόλις 33 ετών και μάλιστα το δυστύχημα συνέβη καθώς μετέβαινε στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία. Αυτό συνέβη στην περιοχή του Πιθαρίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά σε στροφή του δρόμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, και τώρα οι αρμόδιες αρχές, Σωτήρη, διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κυρίες και κύριοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κρήτης αποχαιρέτησαν σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο θάνατος της άτυχης Μαρίας, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.
2: Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η εξόντως ακολουθία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Με φαντιά οδύνη σήμερα όλοι εδώ αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό παιδί, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο. Τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, ένα παιδί το οποίο πραγματικά στο σύντομο αυτό βηματισμό της ζωής της άφησε όμως ανεξίτηλο το δείγμα της και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Υπηρέτησε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας με παράμιλο δεοντολογισμό, μεγάλη συναδελφοσύνη και έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να βρίσκεται στο προσκήνιο, αλλά μεταφέρει ατόφια με ειλικρίνεια και αλήθεια την είδηση.
4: Σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο θρυνεί από την απώλεια μιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχι στην ηλικία, γιατί μας αποχώρησε 46 ετών μόλις, αλλά θρυνεί για μια πολύ καλή συνάδελφος, το πιο χαμογελαστό παιδί που υπήρχε στην οικογένειά μας και εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
5: Η θλίψη σήμερα στη δημοσιογραφική οικογένεια, όχι μόνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ένωσης Συντακτών, Μυρίσεων Εφημερίων Πελοποννήσου, η πυρογενήσεων είναι μεγάλη. Έφυγε μια συνάδελφος, μια άξια συνάδελφος, η Μαρία Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, του γέλιου.
1: Ο αδόκητος θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η Μαρία, σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή, ξεχώρισε για το ήθος και την μαχητικότητά της. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους συγγενείς, τους οικείους και τους συναδέλφους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
2: Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού για να αποτίσουν φόρο τιμή σε μια επαγγελματία που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από 2 δεκαετίες, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα με το ήθος, την εργατικότητα και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Μετά την τελετή εισορός της οδηγήθηκε στο νέο κημητήριο όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.
3: Τέτοιες στιγμές νομίζω τα λόγια είναι πραγματικά φτωχά. Να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά σου όσο και στους συναδέλφους της. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό της ταξίδι.
5: Ήταν μια δημοσιογράφος η οποία τίμησε το επάγγελμα. Ήταν έντιμη, ήταν θαραλέα, ήταν καθαρή και είχε αξιοπρέπεια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή που παρακαταθήκη που αφήνει είναι σημαντική. Αλλά και ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλη, γιατί έφυγε σε ηλικία μόλις 46 ετών.
2: Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική διερεύνηση έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του ευνηδίου θανάτου της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 46χρονη υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, οδηγώντας στον ευνίδιο θάνατό της.
1: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς της Μαρίας. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοίς σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την ελίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επιχάρτου, λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν, έχουν εγκλωβίσει ουσιαστικά την υλοποίηση του σχεδίου.
6: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλλοίας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
7: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
6: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.
7: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
6: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
7: Τα πετάμε τα αλλιεύματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
1: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλά και οι ήπιοι χειμώνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους.
6: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
8: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και δύο χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
6: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
8: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μία πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
6: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
8: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμανση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες

0: προνύμφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
1: Άνοιξαν και επίσημα τα δύο αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους φάνηκε ότι ο κόσμος τα περίμενε με μεγάλη προσμονή. Μάλιστα η ΔΕΠΑΝΑΛ προσάρμοσε και το ωράριο, γιατί παρότι αρχικά με βάση τις οδηγίες αρχαιολογίας έπρεπε να κλείνουν με τη δύση του ηλίου, τελικά παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30 τη νύχτα. Ο Κώστας Κεφαλουγιάννης θα μας ενημερώσει. Δείχνει έτσι μια ευελιξία, Κώστα, η ΔΕΠΑΝΑΛ, προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά τα αναψυκτήρια, κόντρα αν θέλεις εισαγωγικά στις απαιτήσεις της αρχαιολογίας που τις είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες.
2: Ναι, όχι ακριβώς κόντρα. Βρίσκει τρόπους να τεντώσει λίγο τους όρους που έχει βάλει η αρχαιολογία, οι οποίοι σε κάποια επίπεδα, σε κάποιο βαθμό είναι παράλογοι, έτσι, δηλαδή πραγματικά παράλογοι. Για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, απαγορεύονται στα αναψυκτήρια να πουλούν αλκοόλ, αλλά βέβαια μπορεί όποιος θέλει να κατέβει από τον περίπτερο κάτω, ας πούμε, από τη λεωφόρο πλαστήρα, να πάρει την πύρα του και να ανέβει να την πιει σε ένα παγκάκι στα τείχη. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς. Φάνηκε από την ανταπόκριση που είχε και στις δύο βραδιές των εγγενείων, την Παρασκευή και το Σάββατο, άνοιξαν διαδοχικά τα δύο αναψυκτήρια, αλλά και την Κυριακή. Είχε πάρα πολύ κόσμο πάνω, μέχρι αργά το βράδυ. Τα αναψυκτήρια κλείνουν 10.30 και όχι με τη δύση του ηλίου, που είχε πει αρχικά η αρχαιολογία, το οποίο επίσης ήταν ένας παράλογος όρος. Πήγε μέχρι τις 10.30 λοιπόν το ωράριο τους, 4.30 ανοίγουν, 10.30 κλείνουν. Και επίσης η ΔΕΠΑΝΑΛ, ενώ απαγορεύεται να έχει τραπέζια, έβαλε ξύλινους πάγκους με τραπέζια, τσιμωτωμένα τραπέζια. Αυτά, ξέρεις, βλέπουμε πολύ συχνά σε αλσίλια κτλ. Περιμετρικά των αναψυκτηρίων, στον περιβάλλοντα χώρο των αναψυκτηρίων, κάτι το οποίο επιτρέπεται και το απόλαυσα πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος καθόταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα στην πύλη Ιησού έχει και πολλά δέντρα, οπότε με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και ο άλλος.
1: Ναι, γιατί απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, ομπρέλες και ούτω καθεξής.
2: Απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, λίγο με τα δέντρα, λίγο με τα τραπεζάκια με τους πάγκους, λίγο με το ωράριο πήγε 10.30. Είναι σε ένα επίπεδο λειτουργίας αυτή τη στιγμή τα τείχη, ικανοποιητικό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως μας είπε το μεσημέρι όταν μιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο κ. Κώστας Βαρβεράκης, εφόσον κυλήσουν κάποιοι μήνες και η αρχαιολογία δει στην πράξη ότι ο Δήμος δεν σκοπεύει να πάει να κάνει, ας πούμε, rave party πάνω στα τείχη, να γίνει μια προσπάθεια να θεραπευτούν και κάποιες από τις υπόλοιπες, κάποιοι από τους υπόλοιπους κανόνες της παραχώρησης, ώστε το πράγμα να γίνει ακόμα πιο χαλαρό και πραγματικά ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Ήδη το ευχαριστιέται. Είναι ένας τρόπος ακόμα για να ενταχθούν τα τείχη στην ζωή της πόλης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, όλων αυτών των έργων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία πάνω στα ενετικά τείχη, να τα απολαύσει ο κόσμος. Πλέον με τα αναψυκτήρια δίνεται μια ακόμη αφορμή, έστω και με όρους, να ανέβει ο κόσμος και να τα ευχαριστηθεί και επιπλέον σωτήρι προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο και από τους βανταλισμούς. Γιατί όπως είχαμε πει και είχαμε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, ήταν κλειστά επί 2 χρόνια σχεδόν και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είχαν υποστεί αλλεπάλληλες φορές αλλεπάλληλους βανταλισμούς. Τώρα όσο είναι σε λειτουργία και το σημείο που είναι τα αναψυκτήρια γίνεται πιο ασφαλές για τον κόσμο, για να τον περπατάει, και τα ίδια τα αναψυκτήρια δεν βανταλίζονται. Ας ελπίσουμε ότι η αρχαιολογία θα χαλαρώσει λίγο παραπάνω και κάποιους από τους όρους που εξακολουθούν να είναι παράλογοι.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, με την περιφέρεια Κρήτης να προχωρά στην κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων σε έναν οδικό άξονα με υψηλή κίνηση και συχνά τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος κόμβος στην περιοχή του Αρίνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα, ενώ ο τρίτος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
3: Μια πρώτη παρέμβαση για να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία στην Παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες έως τα Μάλια ξεκινάει η περιφέρεια Κρήτης με την κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος είναι να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα σε έναν δρόμο που κατασκευάζονται.

0: καταγράφεται έντονη κυκλοφορία ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και συχνά τροχαία ατυχήματα.
1: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης κατασκευάζει τρεις προσωρινούς κόμβους, οι οποίοι έχουν στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσωρινός κόμβος μετά το κακό όρο στην περιοχή του Αρίνα. Όλοι είναι στον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού στο βόρεια του Δήμου Χερσονήσου. Ο δεύτερος κόμβος γίνεται προσωρινός στη Σταλίδα και ο τρίτος ακολουθεί μέσα στη Χερσόνησο πριν το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη και μετά την είσοδο της πόλης της Χερσονήσου.
0: Ο πρώτος κόμβος έχει ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή της Αρίνας μετά το κακό όρος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα. Ο τρίτος προσωρινός κόμβος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
1: Οι τρεις κόμβοι θα είναι έτοιμοι τις επόμενες ημέρες, δουλεύονται κάθε μέρα από την υπηρεσία μας, και μετά την λήξη της τουριστικής σεζόν, ίσως ή οριακά, θα παρέμβουν στους επόμενους τρεις που έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε χαρούμενοι που η ανάγκη των περιστάσεων οδηγεί στην υλοποίηση αυτών των κόμβων. Παρουσιάζουμε το σχεδιασμό μας και προχωράμε στα επόμενα.
0: Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν ακόμη τρεις προσωρινοί κόμβοι. Όλοι μαζί θα λειτουργήσουν ως μεταβατική λύση μέχρι να υλοποιηθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση ολόκληρου του άξονα, η οποία προβλέπει συνολικά 15 κυκλικούς κόμβους, μονοδρομήσεις στους παραδρόμους και έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
1: Αυτοί οι τρεις κόμβοι λοιπόν έχουν στόχο την μείωση της ταχύτητας των χρηστών της οδού και με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της οδικής ασφάλειας για μια περιοχή με πυκνή τουριστική κίνηση και σημεία μεγάλης επικινδυνότητας, αυτά στα οποία παρεμβαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλοι τρεις κόμβοι στην είσοδο των Μαλίων, στο Λιτός και στην Ανάληψη, οι οποίοι θα γίνουν σε υστερότερο χρόνο, και όλοι αυτοί οι έξι προσωρινοί κόμβοι θα είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση πριν την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της μελέτης για όλο τον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού από Γούρνες μέχρι Μάλια, ο οποίος μελετάται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια με την χρηματοδότηση φυσικά της μελέτης.
2: Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του εξάχρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα, ο εξάχρονος έχει πλέον εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του. Οι θεράποντες γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ωστόσο ότι το αγοράκι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και πως θα απαιτηθεί χρόνος για να διαπιστωθεί η πλήρης έκβαση της αποκατάστασής του. Αγώνας δρόμου για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 155.000 εταιριών παραμένουν στον αέρα, μπροστά στον ορατό κίνδυνο επιβολής προστιμών και προσαυξήσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.
0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
3: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30

0: εκδόμου, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να επιβάλλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής πορείας διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ. Η ένταση σημειώθηκε υπό το πρίσμα των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ιστορική σύνοδο κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στην Άγκυρα στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγει από την χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπιών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα με μεγάλες προσδοκίες και τη δοκιμασία βεβαίως της Ευρώπης πρώτων πυλών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
2: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
4: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
5: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
6: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
5: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή από σήμερα για να είμαστε έτοιμοι.
6: And to be competitive in all the competition.
5: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
6: To show what we are able to do.
5: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
1: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή ΟΦΗ να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
2: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
3: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του ΟΦΗ, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ΟΦΗ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες, ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
4: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
1: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις

0: αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,93%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 293,45 εκατομμύρια ευρώ. 67 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 53 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τα 2 χρόνια η εξάπλωσή του στο Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλληλείας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των Αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
1: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει, να τα αποθηκεύσω πού, στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
0: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των Αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλίευσή τους.
1: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
0: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
1: Τα πετάμε τα αλλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε κρίματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
0: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες σε όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
0: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μία πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για εστίες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν εστίες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
3: Την καθολική πρόσβαση των παιδιών των εκπαιδευτικών στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με επιστολή του προς την Δημοτική Αρχή.
4: Ως εκπαιδευτικοί, επειδή είμαστε ένας κλάδος με ιδιαιτερότητες, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, χωρίζονται οικογένειες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφισες, μητέρες παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, οι σύζυγοι δουλεύουν σε άλλο μέρος, Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο.

0: για μια στήριξη μικρών παιδιών, απαιτείται λοιπόν μια ευαισθησία και μια λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Αυτό που λοιπόν ζητάμε είναι να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε παιδιά ή βρέφη εκπαιδευτικών ηλικίας δηλαδή 0 έως 4 ετών να βρίσκουν θέση αντίστοιχα στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όπως επισημαίνει, η εξασφάλιση μιας θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το λειτουργήμά τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.
0: Είναι ζήτημα καταρχάς και το αν κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα παραμείνει στη θέση εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που έρχονται από την άλλη μέρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την φύλαξη, τη φροντίδα του παιδιού τους. Με συνέπεια, ένας σημαντικός παράγοντας το αν δεχτούν την πρόσληψη είναι και το να βρουν μία θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Παράλληλα, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία θέσεων βρεφικού και παιδικού σταθμού είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης και του δημογραφικού ζητήματος.
1: Παράλληλα, τονίζεται ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δυσχεραίνουν σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Ζητάμε είναι καταρχάς ότι η βρεφική και παιδική σταθμή, η δημόσια, είναι μια βαθιά κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη των εργαζόμενων γονέων συνολικά. Άρα αυτό που απαιτείται από το κράτος, από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δημιουργούνται σε αριθμό τέτοιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας πόλης όπως και του Ηρακλείου.
1: Ο Σύλλογος διεκδικεί δημόσια και δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, εξασφάλιση θέσης για κάθε παιδί που υποβάλλει αίτηση, ειδική μέρημνα για τις οικογένειες των εκπαιδευτικών που μετακινούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και δημιουργία νέων δομών με επαρκής μόνιμο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.
0: Το ότι οι νέοι γονείς, στους νέους γονείς να δίνονται κίνητρα προκειμένου να γνωρίζουν ότι μελλοντικά θα υπάρχει θέση σε ένα βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Άρα, κατ' ουσία λοιπόν, μέσα από αυτό το αίτημα που κάνουμε για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, βάζουμε και το ζήτημα διεκδίκησης να είναι προτεραιότητα πολιτική για την εκάστοτε δημοτική αρχή και για το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι μια βαθιά, όπως είπαμε, κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη.
2: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
3: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
2: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, Το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και, ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
4: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 χρόνια και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
5: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
5: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια, που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
4: Πώς το είπα?
6: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
7: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πόσο τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταδική ημερομηνία το 30 εβδόμου.

0: έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποχωρήσουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν 155 που αυτή τη στιγμή είναι καταθέτες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σημείο αντιπαράθεσης η επέτειος του δημοψηφίσματος. Συναγερμό στην πυροσβεστική. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σκηνές φρίκης στο Ηράκλειο. 42χρονη ξυλοκοπούσε με ρόπαλο 55χρονη. Την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι. Στα χέρια της Ελλάς βίντεο με την άγρια κακοποίηση. Στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και της έλλειψης υποδομών το πρόγραμμα μείωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Σήμα κινδύνου από τους επαγγελματίες αλληλείς.
0: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός στην περιφέρεια Κρήτης. Το νέο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο Σταύρος Αρναούτογλου.

0: Ναουτάκης. Συνολικά 5 αντιπεριφερειάρχες μένουν εκτός ηγετικής ομάδας, ενώ ισάριθμα στελέχη αναβαθμίζονται και από εντεταλμένοι σύμβουλοι παίρνουν πλέον χαρτοφυλάκιο αντιπεριφερειάρχη. Οι αποφάσεις φαίνεται πως ελήφθησαν και υπό το πρίσμα της διάταξης του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται, προς ώρας τουλάχιστον, η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα ακόμη και άμυστου, είτε αντιπεριφερειάρχη είτε αντιδημάρχου. Για όλες τις εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε πρώτα πριν σχολιάσουμε και δούμε μία προς μία τις αλλαγές και δούμε την ανάγνωση αυτού του ανασχηματισμού, τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα. Οι έμυστοι αντιπεριφερειάρχες, όπως ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής. Νίκος Ιργονάκης, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και Νίκος Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Πάμε στους έμιστους θεματικούς. Στέλιος Βοριάς παραμένει στη θέση του αντιπεριφερειάρχης στον τομέα κοινωνικής, πολιτικής και αλληλεγγύης. Από εντεταλμένο σύμβουλος αναβαθμίζεται ο Μανώλης Καμπουράκης, αναλαμβάνει τον τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Παραμένει στη θέση της στον τομέα πολιτισμού και ισότητας η κυρία Μιλάκη. Αναβαθμίζεται ο Σπύρος Μπαλαντίνος, παίρνει το χαρτοφυλάκιο της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Παραμένει στη θέση του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης. Αναβαθμίζεται από εντεταλμένο σύμβουλος ο Μιχάλης Σαρής και αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών και των επικοινωνιών. Παραμένει στη θέση του Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα αγροτικής οικονομίας ο Σταύρος Τζεδάκης. Το αυτό και για τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας. Τρεις είναι οι άμυστοι αντιπεριφερειάρχες. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ο Μιχάλης Βάμβουκας, ο Μιχάλης Κλόντζας μπαίνει στο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών και παίρνει το χαρτοφυλάκιο της εξωστρέφειας και η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, επίσης από εντεταλμένη σύμβουλος, αναλαμβάνει το ίδιο χαρτοφυλάκιο που είχε τον τομέα νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα. Ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι οι αλλαγές έχουν και άρωμα από αυτήν την διάταξη που προβλέπεται στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και δίνουν και ένα στίγμα, διόρθωσέ με αν η δική μου ανάγνωση είναι λάθος, για τα στελέχη που είναι πιθανό να μπουν σε κάποιο από τα βουλευτικά ψηφοδέλτια.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι μεγάλες εκπλήξεις δεν έχουμε. Θα έλεγε κανένας ότι δεν περιμέναμε κάποιο όνομα που δεν μπήκε ή είδαμε κάποιο όνομα που λέμε τι έκπληξη είναι αυτή που μπήκε. Είναι και πολύ συγκεκριμένες βέβαια οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει ο Περιφερειάρχης. Πέρα από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι δεδομένο ότι το είχαμε, γιατί έχουμε και τους λεγόμενους τρόπων τεινά που σχεδόν ακολουθούν τον Περιφερειάρχη, Καλογερής, Μέρη Λιονή, ο Νίκος Συριγωνάκης λιγότερο και ο πιο τελευταίος ο Γιάννης ο Ανδρουλάκης, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι ακλόνητοι. Έχουμε τους λεγόμενους, πώς να το πω τώρα έτσι, πολύ στενούς σε αυτό το κομμάτι, άρα και αυτοί ήταν ακλόνητοι στο να μείνουν, δηλαδή Ξυλούρης, Νίκος, Γωγό Μιλάκη και Σταύρο Τζεδάκης, ο καθένας για άλλους λόγους, να το πούμε. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί και άλλοι ισορροπιστικοί λόγοι που μένουν. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν πάλι για άλλους λόγους, δηλαδή ο Νίκος ο Σκουλάς που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στα τεχνικά έργα αποχωρεί, διότι ακούγεται εντόνως ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.
0: Και καταργείται και το χαρτοφυλάκιο.
1: Δεν το παίρνει κάποιος.
0: Δεν το παίρνει κάποιος.
1: Προς το παρόν. Φαίνεται ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει αυτή η ρύθμιση πολύ γρήγορα, θα τα πούμε με τους εντεταλμένους, θα το κρατήσει ο κύριος Αρναουτάκης. Το λέω γιατί είναι από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια. Ίσως Το σημαντικότερο με την έννοια ότι είναι απτό το έργο, είναι καθημερινότητα, είναι πολλά πράγματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Τώρα, ο κύριος Καμπουράκης είναι ο νέος αντιπεριφερειάρχης στο σχήμα, θα έλεγα πολύ αναμενόμενο, νέος περιφερειακός σύμβουλος, δηλαδή εννοώ τις τελευταίες εκλογές και από τους πιο συγκροτημένους, άρα ήταν σχεδόν αναμενόμενο πως θα μπει. Τώρα, γίνεται μια αλλαγή, φεύγει ο κύριος Βάμβουκας, μπαίνει ο κύριος Σαρής. Η κυρία Κουτεντάκη, θυμίζω ότι ήταν έμισθη εντεταλμένη σύμβουλος, τώρα γίνεται περιφερειάρχης άμισθη, έτσι, καλά το είδα αυτό στην κάρτα.
0: Σωστά.
1: Το είναι σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε...
0: Ο κύριος Πιτσούλης, να πούμε ότι είναι αναπληρωτής περιφερειάρχης.
1: Μου διέφυγε γιατί παρέμεινε και ήταν και βέβαιο ότι θα παραμείνει, την αναπληρωτής περιφερειάρχης. Τώρα, υπάρχει ο κύριος Βοριάς, ο οποίος είχε μπει, θυμίζω, αλλάζοντας ουσιαστικά τον κύριο Ματαλιωτάκη, ο οποίος είχε φύγει μερικούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, περιμένουμε να δούμε. Μας έχει ξεφύγει κάποιος από τους καινούς. Ο κύριος Μπαλαντίνος. Να μην το ξεχάσω. Ο κύριος Μπαλαντίνος ουσιαστικά παίρνει τη θέση του κύριου Κότσογλου. Βέβαια, με μια περίεργη και πιο διευρυμένη, ας την πούμε, αρμοδιότητα. Ο κύριος Κότσογλου ήταν για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό. Πλέον το χαρτοφυλάκιο είναι διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.
1: Βαπτίζεται κάπως διαφορετικά. Ο κύριος Μπαλαντίνος θυμίζει ότι είναι στο χώρο του πρωτογενούς τομέα, πολύ γνωστό, μεγάλη επιχείρηση. Με πυροκομικά. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την αγορά και τα επιχειρηματικά. Υπάρχει η περίπτωση του κυρίου Κλόντζα, ο οποίος αναλαμβάνει, αν κατάλαβα καλά, την εξωστρέφεια. Δηλαδή, τώρα κανονικά αυτό θα είχε και ένα κομμάτι τουρισμού, αλλά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί με τις αρμοδιότητες. Έτσι κι αλλιώς οι αρμοδιότητες ή τα χαρτοφυλάκια που δίνει ο Περιφερειάρχης, ξέρεις, έχουν λίγο φαντασία μέσα σε αυτά. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους εντεταλμένους. Γιατί το λέω, γιατί ας πούμε αν δεις λείπουν και χαρτοφυλάκια, λείπει παιδεία, λείπει αθλητισμός.
0: Σωστά.
1: Λείπουν διάφορα, η κλιματική αλλαγή που την είχε πάρει
0: ο κύριος Αναστασάκης. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, αυτά όλα νομίζω ότι αναμένεται να ρυθμιστούν πολύ σύντομα. Αυτής στιγμής ο κύριος Λιβάνιος έχει υποσχεθεί ότι θα πάρει πίσω τη ρύθμιση που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα για τους εντεταλμένους.
0: Ναι, γιατί αυτή η επίμαχη διάταξη, όπως αναφέρεται Κώστα Κεφαλογιάννη στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, δεν επηρεάζει μονάχα, καλά, όχι μόνο την περιφέρεια Κρήτης, όλες τις περιφέρειες, αλλά και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Εκτός του ότι καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων στις περιφέρειες, επί της ουσίας δεν δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε σχήματα, ακόμη και ως άμισθοι, όπως ήταν μέχρι σήμερα, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια διάταξη που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στους Δήμους και στις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε με την αναστάτωση για τους εντεταλμένους συμβούλους, δηλαδή η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Όμως μια ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου έφερε στην επιφάνεια και το πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να είναι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Έχει επιπτώσεις σε όλους τους δήμους της χώρας ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα σε εκατοντάδες δήμους. Μπορεί σε κάποιους μικρότερους να μην έχει, αλλά στο Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε, είναι τρεις αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο κύριος Νίκος Γαϊτάκης που εργάζεται στα δικαστήρια, ο κύριος Τάσος Σατσάκης και ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης που είναι εκπαιδευτικοί. Και είναι άμυστη, όχι ακριβώς άμυστη, είναι μια παράξενη κατάσταση. Έχουν πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών. Εν πάση περιπτώσει, τους βάζει σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας, πολύ περίπλοκη, για να κρατήσουν τα χαρτοφυλάκια τους.
0: Πάντως, Κώστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία διευθέτηση του ζητήματος με το δεδομένο ότι έχει κινηθεί η ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλλον έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις ότι το συγκεκριμένο ζήτημα με κάποιο τρόπο θα λυθεί.
2: Ναι. Κυρίως για τους εντεταλμένους συμβούλους, ξαναλέω, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Και υπήρξε και πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί οι εντεταλμένοι συμβούλοι, το ξέρει ο Κώστας, το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, ξέρεις, και ένα πολιτικό εργαλείο, ένα εργαλείο στα χέρια του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη για να κρατάνε όλη την ομάδα ευχαριστημένη. να μοιράζουν θέσεις, να εξισορροπούν κάπως την κατάσταση. Πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές καθ' αυτές. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι 5 τεταλμένοι σύμβουλοι αυτή τη στιγμή. Αν καταργηθούν, θα πρέπει οι αρμοδιότητες τους να φοροποιηθούν σε αντιδημαρχίες. Υπήρξε πολύ μεγάλη γκρίνια για τους εντεταλμένους συμβούλους, η οποία εντάθηκε όταν ήρθε η εγκύκλειος και για τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να έχουν θέση έμιστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη.

0: Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι θα διευθετηθεί με νέα διάταξη, με ρύθμιση, με μία εγκύκλιο, ειδικά για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι κάπως θολό, έτσι όπως έχει διατυπωθεί στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Θα δει μια άλλη εγκύκλιο, η οποία θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πάντως υποσχέθηκε ότι θα διευθετηθεί σήμερα, το αργότερο αύριο, γιατί ο κώδικας, θυμίζω, έχει τεθεί σε ισχύ, έτσι. Έχει ψηφιστεί, έχει γίνει ΦΕΚ. Θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις κάποια στιγμή να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Γι' αυτό και ο κ. Λιβάνιος είπε ότι θα το κάνει το συντομότερο δυνατό. Ξέρω ότι είναι σε αναμονή και στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια όσον αφορά τους αντιταγμένους συμβούλους και προφανώς ούτε τους αντιδημάρχους, και θεωρούν ότι μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει αυτή την εβδομάδα, θα υπάρξει μία ρύθμιση που θα βάζει τα πράγματα στη θέση τους και θα μείνουν περίπου ως έχουν, ίσως με κάποιες παραπάνω, ας πούμε, κάποιους παραπάνω όρους για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι αντιδήμαρχοι άμυστοι. Αλλά ο κ. Λιβάνιος έχει δεσμευτεί προς την ΚΕΔΕ. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πότε.
1: Μάλιστα.
2: Κώστα, βεβαίως. Να βάλω ένα quiz, αλλά μην το κάνετε TikTok. Έτσι. Υπάρχει ένας περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος δεν είναι στο σχήμα και ο οποίος δίνει με την απουσία του, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη είδηση εν όψη πολιτικών εξελίξεων.
1: Θέλεις να μας πεις περισσότερα?
2: Είπα quiz, τι να πω περισσότερα, αφού το είπα quiz.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε ύφεση. Βρίσκονται τα τρία πύρινα μέτωπα σε Ιερά Πέτρα, Αβιάνο και Μαλεβίζη, που σήμαναν συναγερμό στην πυροσβεστική και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και στα τρία μέτωπα. Πάντως, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και από τα τρία πύρινα μέτωπα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι, ο Σωτήρη. Βελτιωμένη παρουσιάζεται λοιπόν η εικόνα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα. Ενώ, όπως είπες και εσύ ο ίδιος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά στο Αφράτι Βιάνου, έχει οριοθετηθεί από το μεσημέρι. Ενώ αρκετά καλή είναι η εικόνα στις φωτιές στην Ιερά Πέτρα και στο Βολισμένο Αλόνι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΡΕΤ 24, στην περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ...
1: Παρακολουθούμε αυτά τα πλάνα που μας περιγράφεις, Χρύσα, αυτά τα πλάνα παρακολουθούμε.
3: Ενώ ακριβώς τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ολοκλήρωσαν το έργο τους και αποχώρησαν. Πάντως, ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι. Στην επιχείρηση, να πούμε ότι συμμετείχαν 2 εναέρια μέσα, 49 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας. Τώρα, την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο Βουλισμένο Αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκεται υπό έλεγχο. Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στις 10:54 περίπου κλείθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ένα χώρο τον οποίο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μία μέρα που δείκτης επικινδυνότητας είναι 4, πάρα πολύ υψηλός, σε ένα μέρος το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο βγάζει πολύ μεγάλες πυρκαγιές με πολύ μεγάλες απώλειες, είτε σε ζωικό είτε σε φυτικό περιβάλλον. Η κινητοποίηση από την υπηρεσία μας ήταν άμεσα, από τις τοπικές υπηρεσίες. Αμέσως κηρύχθηκε σε γενική επιφυλακή από εμένα η Κρήτη και ήρθαν οχήματα από όλους τους νομούς. Είχαμε 84 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, 17 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 3 ομάδες από το ΕΜΟΔΕ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επιχείρησαν 2 ελικόπτερα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ. Υποβίβασαν το πυροθερμικό φορτίο και έτσι δώσαν την ευκαιρία σε πήγες δυνάμεις να μπορέσουν να φτάσουν στο πολυπόθητο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο

0: μέσος νους.
1: Από τις 11 η ώρα που κληθήκαμε να έρθουμε στο σημείο, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας, με υδροφόρες, με χωματουργικά μηχανήματα, και καταφέραμε και την καταφύσαμε, όπως βλέπετε τη φωτιά, την εγκλωβίσαμε μέσα στη ρεματιά και δεν εξαπλώθηκε.
2: Οι ζημιές έχουμε εικόνα?
1: Οι ζημιές, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν σε θερμοκήπια, ούτε σε κατοικίες, ούτε σε αγρικίες, μόνο σε ελαιόδεντρα και σε θαμνώδες περιοχές.
3: Ευτυχώς μας έσωσε το ελικόπτερο. Παιδιά, η υπηρεσία προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν λέγεται. Η φωτιά είναι εδώ που βλέπετε από το πυροσβεστικό, από κάτω εκεί που είναι το πυροσβεστικό, είναι γύρω στο 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο. Πήρα από εκεί, από τέλος πάντων, αυτοί θα βγουν οι υπηρεσίες να μας πούνε. Εδώ ήταν, είχε καεί το 94 πάλι. Το ίδιο πράγμα. Το 94 το ίδιο πράγμα. Εδώ κάτσε το θερμοκήπιο, κάτσε ένα αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Μας έσωσε το ελικόπτερο οι άνθρωποι που τρέξαν αμέσως, όλοι οι άνθρωποι, την πυροσβεστική μέχρι τους θελοντές. Η φωτιά δημιουργεί το θέμα αυτό πάντα όταν φυσά πολύ αέρα. Προχθές είχαμε άπνια, δεν υπήρχε φωτιά. Τώρα πάλι τη μέρα που ήταν 7 μποφόρ, 8, τώρα πώς γίνεται αυτό και το βάζει, από, δηλαδή βάζει με τη φορά του ανέμου. Η φωτιά παίρνει πάντα με τη φορά του ανέμου. Δημιουργεί ένα θέμα.
4: Θερμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό την ώρα που τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους με φόντο τις επόμενες κάλπες. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
5: Πειρά στην κυβέρνηση αλλά και στην Τώρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται από πολλούς ως ένα ακόμα βήμα λίγο πριν τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
7: Καλά, δεν θέλω να ανακοινώσει.
6: Τι ανακοινώσει θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
8: Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
5: Στον Αντώνη Σαμαρά όμως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος, επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
5: Κριτική στα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς όμως έκαναν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμαρά.
11: Ναι.
10: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
11: Δεν κάνεις παρέμβαση γιατί έχεις μία διαφωνία σε ένα σημείο πολιτικής με ένα κόμμα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπο του είναι Νέα Δημοκρατία.
12: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
11: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλας.
13: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο με την οποία ζητά να ενημερωθεί τους λόγους για τους οποίους είχε τεθεί σε παρακολούθηση το κινητό του τηλέφωνο από το λογισμικό Predator, επισημένοντας στην αίτησή του πως έχει υποβάλει το αίτημα και στην κυβέρνηση χωρίς να πάρει απαντήσεις.
9: Δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και
0: το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2000.

0: 2022, στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
1: Η επέτειος πάντως του δημοψηφίσματος του 2015 αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην αυτό του Αλέξη Τσίπρα, να κατηγορούν την κυβέρνηση πως επιχειρεί με κάθε τρόπο να συντηρήσει το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
2: Και τον Πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερο μας πετάγαν τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
3: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα σημερινά και τα αυριανά. Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
4: Τους βολεύει και στη Νέα Δημοκρατία αυτή η αντιπαράθεση που θυμίζει. Μια Ελλάδα η οποία δεν προχωρούσε μπροστά.
5: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα, που βασικά αβαντάρεται από την ίδια την κυβέρνηση.
6: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
1: Την ίδια στιγμή η Μαρία Καρισιανού επικρίνει την σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την εξωτερική τους πολιτική.
7: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητα.
8: Παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να δούμε τις εξελίξεις. Κώστα, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η επέτειος φέρνει ξανά στο προσκήνιο αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Νομίζω όμως ότι μοιάζει να κλειδώνει η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δείχνουν οι δικές του κινήσεις ως προς τη δημιουργία, την απόφαση δημιουργίας νέου κόμματος.
9: Για το TikTok λες, έτσι, ναι, που ξεκίνησε και πήγε και στη δικαιοσύνη. Αλλά κοίταξε, μοιάζει
8: να οργανώνεται.
9: Ναι, εδώ και καιρό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση, γιατί νομίζω ότι δέχεται και διαφορετικές εισηγήσεις. Αυτό που νομίζω προκαλεί θλίψη γενικότερα το λέω για την πολιτική σκηνή είναι ότι έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Συζητάμε τώρα τι έγινε πριν 17 χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς και με μια, αν θέλεις, αίσθηση λίγο χιουμοριστική και δεικτική, ήθελε να πει ότι ακόμα δεν το χώνεψε, να το πω έτσι, η κυρία Μπακογιάννη και η οικογένεια Μητσοτάκη πως τους κέρδισε. Βεβαίως δεν είπε τίποτα για κάτι παλιότερες στιγμές, έφτασε μέχρι εκεί που είναι. Η κυβέρνηση του το θυμίζει και όλα αυτά που είπες. Από την άλλη είχαμε μια περίεργη ιστορία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, δηλαδή. Εκεί τώρα ξέρεις τι λένε για το σχοινί στο σπίτι του. Αλλά έχουμε μια περίεργη, αν θέλεις, ένταση, η οποία φυσικά εδράζεται στα παλιά, στα περασμένα και τα οποία, κακά τα ψέματα, Σωτήρη, έχουν κρυφθεί.
8: Καινούρια.
9: Τα καινούρια βλέπεις να συζητάει κάποιος. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις λίγο το ΠΑΣΟΚ που βάζει τα θεσμικά ζητήματα επιτάπητος και που επίσης και το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήματα. Δηλαδή, σήμερα ακούω τον κύριο Σγουρό να λέει διάφορα. Θυμίζω ότι φωτογραφήθηκε ξεχωριστά με τον κύριο Ανδρουλάκη, έναν υποψήφιο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά περίεργων εξελίξεων, μια τροχιά που δυστυχώς δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Το λέω γιατί έχουμε ανοιχτά ζητήματα εθνικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην Άγκυρα, είναι εκεί η συνέλευση που πάει και ο κύριος Τραμπ να δει και να δούμε τι θα δώσει στον κύριο Ερντογάν. Έχουμε ζητήματα τα οποία νομίζω πρέπει γενικότερα να έχουμε το νου μας. Δεν φτάνει δηλαδή να υπάρχει μια κοκορομαχία γύρω από θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, εντάξει, το μόνο, αν θέλεις, θετικό που είδα είναι ότι έπαιξε ο κύριος Κασελάκης τένις με τον κύριο Γεωργιάτη και γίνει ένας μικρός χαμός. Επίσης βλέπω, επειδή θα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, το λέω, τις τελευταίες νομίζω, αυτές που θα τρέξουν αυτές τις 10-15 μέρες, θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις,
8: ναι, πριν τον Αύγουστο. Ανάπαυλα τον Αύγουστο, ναι.
9: Είναι λογικό. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, διότι συνεχίζει να φιλορροεί και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Φύγανε και άλλα στελέχη σήμερα. Όπως επίσης

0: δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτό τον έρμο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχει φτάσει, ας πούμε, στο να λέμε ότι ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα.
1: Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στα δικά μας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη φρικιαστικής υπόθεσης ομοιρίας και άγριου βασανισμού στο Ηράκλειο με θύμα μια 55χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μια 42χρονη η οποία κρατούσε φυλακισμένο το θύμα της μέσα σε σπίτι για περίπου ένα μήνα ξυλοκοπώντας την άγρια μερόπαλο. Κατέγραφε μάλιστα με κινησμό της πράξης της και η Ελλάς έχει στα χέρια της βίντεο που συγκλονίζουν. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει αναλυτικά για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Σωτήρη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι μόνο ένα το βίντεο, είναι αρκετά τα βίντεο που έχει στην κατοχή της ελληνική αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία για κλοπή κινητού. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν την 42χρονη. Όταν κοίταξαν το κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν τα βίντεο, άρχισαν να αναζητούν το θύμα. Το θύμα από το οποίο δεν είχε κάνει καταγγελία και αυτό έτσι προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Το θύμα μετά από την έρευνα που έκαναν οι άνδρες ασφάλειας, γιατί η πρώτη σύλληψη έγινε στη 1 Ιουλίου, πριν από 6 μέρες, βρέθηκε τελικά το θύμα, περιέγραψε το τι είχε συμβεί για ένα ολόκληρο μήνα στο σπίτι, την είχε κλεισμένη μέσα στο σπίτι, την είχε κλειδωμένη ουσιαστικά. Κατάφερε η ίδια, όπως είπε, να διαφύγει όταν η δράστηδα αποκοιμήθηκε, η 42χρονη κάποια στιγμή κοιμήθηκε, κατάφερε έτσι η 55χρονη να φύγει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο, ο οποίος είναι φίλος της 42χρονης Ρουμάνας και ήταν το δικό του σπίτι όπου κρατούνταν για όλο αυτό το διάστημα όπου βίωσε την κακοποίηση η 55χρονη. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φυσικά θα γίνει και περαιτέρω έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέθετε οι 42χρονοι για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν και άλλες διαστάσεις σε αυτή την υπόθεση, Σωτήρη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Χανιά, με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα.
3: Ένα πέπλο πένθος έχει σκεπάσει, Σωτήρη, την 115 πτέρυγα μάχης και την πολεμική αεροπορία, καθώς είναι νεκρός ο ανθυποσμηναγός Γιάννης Μισιούδης. Ήταν μόλις 33 ετών και μάλιστα το δυστύχημα συνέβη καθώς μετέβαινε στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία. Αυτό συνέβη στην περιοχή του Πιθαρίου, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά σε στροφή του δρόμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, και τώρα οι αρμόδιες αρχές, Σωτήρη, διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κυρίες και κύριοι συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κρήτης αποχαιρέτησαν σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο θάνατος της άτυχης Μαρίας, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.
4: Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η εξόντως ακολουθία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.
5: Με φαντιά οδύνη σήμερα όλοι εδώ αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό παιδί, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο. Τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, ένα παιδί το οποίο πραγματικά στο σύντομο αυτό βηματισμό της ζωής της άφησε όμως ανεξίτηλο το δείγμα της και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Υπηρέτησε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας με παράμιλο δεοντολογισμό, μεγάλη συναδελφοσύνη και έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να βρίσκεται στο προσκήνιο, αλλά μεταφέρει ατόφια με ειλικρίνεια και αλήθεια την είδηση.
6: Σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο θρηνεί Ναπόλεον μιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχι

0: υγεία, γιατί μας αποχώρησε 46 ετών μόλις, αλλά θρηνεί για μια πολύ καλή συνάδελφος, το πιο χαμογελαστό παιδί που υπήρχε στην οικογένειά μας. Και εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
1: Η θλίψη σήμερα στη δημοσιογραφική οικογένεια, όχι μόνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ένωσης Συντακτών, Μοιρήσεων Εφημερίων Πελοποννήσου, η πυρογενήσεω είναι μεγάλη. Έφυγε μια συνάδελφος, μια άξια συνάδελφος, η Μαρία Αντωνογεννάκη. Η Μαρία Αντωνογεννάκη είναι η προσωποποίηση της καλοσύνης, του γέλιου.
2: Ο αδόκητος θάνατος της Μαρίας Αντωνογεννάκη βύθισε στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η Μαρία, σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή, ξεχώρισε για το ήθος και την μαχητικότητά της. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους συγγενείς, τους οικείους και τους συναδέλφους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
3: Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού για να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια επαγγελματία που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από 2 δεκαετίες, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα με το ήθος, την εργατικότητα και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Μετά την τελετή ισορρός της οδηγήθηκε στο νέο κημητήριο όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.
4: Τέτοιες στιγμές νομίζω τα λόγια είναι πραγματικά φτωχά. Να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά σου όσο και στους συναδέλφους της. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό της ταξίδι.
1: Ήταν μια δημοσιογράφος η οποία τίμησε το επάγγελμα. Ήταν έντιμη, ήταν θαραλέα, ήταν καθαρή και είχε αξιοπρέπεια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή που παρακαταθήκη που αφήνει είναι σημαντική. Αλλά και ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλη, γιατί έφυγε σε ηλικία μόλις 46 ετών.
3: Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική διερεύνηση έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του ευνηδίου θανάτου της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 46χρονη υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, οδηγώντας στον ευνίδιο θάνατό της.
5: Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς της Μαρίας. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοίς σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης για την ελίευση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου παραμένει θεωρία επί χάρτου, λόγω παντελούς έλλειψης υποδομών διαχείρισης. Παρά τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η γραφειοκρατία και η απουσία εγκαταστάσεων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση των τοξικών αλλιευμάτων μπλοκάρουν, έχουν εγκλωβίσει ουσιαστικά την υλοποίηση του σχεδίου.
2: Μπορεί ο λαγοκέφαλος στις τελευταίες εβδομάδες να είναι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα, όμως οι ψαράδες της Κρήτης τον αντιμετωπίζουν εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια η εξάπλωσή του στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινητοποιηθεί και να αποφασίσει στη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος αλλοίας του ξενικού είδους για τους ψαράδες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των αλλιέων Ηρακλείου, μπορεί το πρόγραμμα να εξαγγέλθηκε, όμως δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την υλοποίησή του.
6: Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξουν τις υποδομές και μετά έπρεπε να κάνουν την πρόσκληση στους αλλιείς Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για να αλλιεύσουν τους λαγοκέφαλους. Χωρίς υποδομή, χωρίς που θα τα αποθηκεύσω. Τι πρόσκληση μου κάνει? Να τα αποθηκεύσω πού? Στο δρόμο? Δεν είναι πράγματα αυτά, αυτά είναι γελία.
2: Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος των αλλιέων είναι πως θα πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση των λαγοκέφαλων μετά την αλλίευσή τους.
6: Πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πρώτον, ψυγειοκαταψύχτες. Δεν μας έχουν πει ποια θα είναι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε παράδοση και παραλαβή.
2: Οι λαγοκέφαλοι πλέον κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε τουριστικές περιοχές σε αβαθή νερά αναζητώντας τροφή. Αυτό δε που ανησυχεί είναι πως καθημερινά οι αλλιείς βρίσκουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους που φτάνουν μέχρι και τα 6 ή 8 κιλά.
6: Τα πετάμε τα αλλιέγματά μας, τους λαγοκέφαλους τους πετάμε, ούτε χρήματα παίρνουμε, ούτε έχουμε ψυγειοκαταψύχτες να τα αποθηκεύσουμε, ούτε χώρους για να τα τοποθετήσουμε.
5: Σε 12μηνη βάση θα πραγματοποιείται πλέον η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη. Το νέο τριετές πρόγραμμα της περιφέρειας επεκτείνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η κλιματική αλλαγή αλλά και η ήπιοι χειμώνα

0: δαπάνες οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους.
1: Σε 12μηνη βάση θα γίνεται πλέον στην περιφέρεια Κρήτης η καταπολέμηση των κουνουπιών με βάση το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας. Η μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια έδειξε πως η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών αλλά και την παρουσία τους ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
2: Από τη βραβευμένη μελέτη μας εδώ και 2 χρόνια ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών είναι πάρα πολύ μεγάλη την χειμερινή περίοδο και έτσι φροντίσαμε η νέα σύμβαση να περιλαμβάνει το 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περιφέρεια στη χώρα να το τηρεί και αυτό ζητήθηκε μεταγενέστερα και ως εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ, με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Θα συλλέγονται κουνούπια στις παγίδες που έχουμε διάσπαρτες σε όλη την Κρήτη και τα κουνούπια αυτά θα αναγνωρίζονται σε γένος είδος και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός τσικουγκούνια ή ιός ζίκα.
1: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια για τους ψεκασμούς χρησιμοποιούνται και ντρόουν για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία.
2: Κάνουμε και πάλι χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι τα ντρόουν σε δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία. Χρησιμοποιούμε γεωχωρικά δεδομένα, καταγράφονται όλα αυτά σε online σύστημα και χρησιμοποιούμε και μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου βγαίνει μια πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου σε επίπεδο ακόμα χωριού για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας απλωμένο.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως από την αρχή της σεζόν η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες τηλέφωνα για αιστείες κουνουπιών, που όμως οι περισσότερες οφείλονται στην παρουσία στάσιμων νερών.
2: Σε ισχύει το τηλέφωνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 811-24-424, που οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν αιστείες κουνουπιών. Με την επισήμαση να πω εδώ ότι δεν αφορά εστίες μέσα στο σπίτι, στις αυλές μας, αφορά δημόσιους χώρους, γιατί το πρόγραμμα καταπολέμησης γίνεται μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Μια που το θέτεται όμως το ερώτημα, από τις αναφορές αυτές, όπου και αν έχουμε πάει, βρίσκουμε διαρκώς δοχεία με νερό, βαρέλια, στέρνες και όλα αυτά που είναι γεμάτες προνύφες κουνουπιών, που σημαίνει τι, ότι εκτρέφουμε ήδη οι ίδιοι μόνοι μας τα κουνούπια. Όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, δεν πρόκειται να βρούμε λύση όσο έχουμε τέτοιου είδους εστίες στους χώρους μας.
0: Άνοιξαν και επίσημα τα 2 αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους φάνηκε ότι ο κόσμος τα περίμενε με μεγάλη προσμονή. Μάλιστα η ΔΕΠΑΝΑΛ προσάρμοσε και το ωράριο, γιατί παρότι αρχικά με βάση τις οδηγίες αρχαιολογίας έπρεπε να κλείνουν με τη δύση του ηλίου, τελικά παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30 τη νύχτα. Ο Κώστας Κεφαλουγιάννης θα μας ενημερώσει. Δείχνει έτσι μια ευελιξία, Κώστα, η ΔΕΠΑΝΑΛ, προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά τα αναψυκτήρια, κόντρα αν θέλεις εισαγωγικά στις απαιτήσεις της αρχαιολογίας που τις είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες.
3: Ναι, όχι ακριβώς κόντρα. Βρίσκει τρόπους να τεντώσει λίγο τους όρους που έχει βάλει η αρχαιολογία, οι οποίοι σε κάποια επίπεδα, σε κάποιο βαθμό είναι παράλογοι, έτσι, δηλαδή πραγματικά παράλογοι. Για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, απαγορεύονται στα αναψυκτήρια να πουλούν αλκοόλ, αλλά βέβαια μπορεί όποιος θέλει να κατέβει από το περίπτερο κάτω, ας πούμε, από τη λεωφόρο πλαστήρα, να πάρει την πύρα του και να ανέβει να την πιει σε ένα παγκάκι στα τείχη. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς. Φάνηκε από την ανταπόκριση που είχε και στις 2 βραδιές των εγγενείων, την Παρασκευή και το Σάββατο, άνοιξαν διαδοχικά τα 2 αναψυκτήρια, αλλά και την Κυριακή. Είχε πάρα πολύ κόσμο πάνω, μέχρι αργά το βράδυ. Τα αναψυκτήρια κλείνουν 10.30 και όχι με τη δύση του ηλίου, που είχε πει αρχικά η αρχαιολογία, το οποίο επίσης ήταν ένας παράλογος όρος. Πήγε μέχρι τις 10.30 λοιπόν το ωράριο τους. 4.30 ανοίγουν, 10.30 κλείνουν. Και επίσης η ΔΕΠΑΝΑΛ, ενώ απαγορεύεται να έχει τραπέζια, έβαλε ξύλινους πάγκους με τραπέζια, τσιμωτωμένα τραπέζια. Αυτά, ξέρεις, που βλέπουμε πολύ συχνά σε αλσίλια κτλ. Περιμετρικά των αναψυκτήριων, στον περιβάλλοντα χώρο των αναψυκτήριων, κάτι το οποίο επιτρέπεται και το απόλαυσα πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος καθόταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα στην πύλη Ιησού έχει και πολλά δέντρα, οπότε με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και ο άλλος.
0: Ναι, γιατί απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, ομπρέλες και ούτω καθεξής.
3: Απαγορεύεται να τοποθετηθούν σκίαστρα, λίγο με τα δέντρα, λίγο με τα τραπεζάκια με τους πάγκους, λίγο με το ωράριο πήγε 10.30.

είναι σε ένα επίπεδο λειτουργίας αυτή τη στιγμή τα τείχη, ικανοποιητικό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως μας είπε το μεσημέρι όταν μιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο κ. Κώστας Βαρβεράκης, εφόσον κυλήσουν κάποιοι μήνες και η αρχαιολογία δει στην πράξη ότι ο Δήμος δεν σκοπεύει να πάει να κάνει

0: της παραχώρησης, ώστε το πράγμα να γίνει ακόμα πιο χαλαρό και πραγματικά ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Ήδη το ευχαριστιέται. Είναι ένας τρόπος ακόμα για να ενταχθούν τα τείχη στην ζωή της πόλης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, όλων αυτών των έργων που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία πάνω στα ενετικά τείχη, να τα απολαύσει ο κόσμος. Πλέον με τα αναψυκτήρια δίνεται μία ακόμη αφορμή, έστω και με όρους, να ανέβει ο κόσμος και να τα ευχαριστηθεί, και επιπλέον, Σωτήρη, προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο και από τους βανδαλισμούς. Γιατί, όπως είχαμε πει και είχαμε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, ήταν κλειστά επί 2 χρόνια σχεδόν, και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είχαν υποστεί αλλεπάλληλες φορές αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Τώρα, όσο είναι σε λειτουργία και το σημείο που είναι τα αναψυκτήρια γίνεται πιο ασφαλές για τον κόσμο, για να τον περπατάει, και τα ίδια τα αναψυκτήρια δεν βανδαλίζονται. Ας ελπίσουμε ότι η αρχαιολογία θα χαλαρώσει λίγο παραπάνω και κάποιους από τους όρους που εξακολουθούν να είναι παράλογοι.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, με την περιφέρεια Κρήτης να προχωρά στην κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων σε έναν οδικό άξονα με υψηλή κίνηση και συχνά τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος κόμβος στην περιοχή του Αρίνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα, ενώ ο τρίτος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
2: Μια πρώτη παρέμβαση για να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό από τις Γούρνες έως τα Μάλια ξεκινά η περιφέρεια Κρήτης με την κατασκευή 3 προσωρινών κυκλικών κόμβων. Στόχος είναι να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα σε ένα δρόμο που καταγράφεται έντονη κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και συχνά τροχαία ατυχήματα.
3: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης κατασκευάζει 3 προσωρινούς κόμβους, οι οποίοι έχουν στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσωρινός κόμβος μετά το κακό όρο στην περιοχή του Αρίνα. Όλοι είναι στον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού στο βόρεια του Δήμου Χερσονήσου. Ο δεύτερος κόμβος γίνεται προσωρινός στη Σταλίδα και ο τρίτος ακολουθεί μέσα στη Χερσόνησο πριν το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη και μετά μετά την είσοδο της πόλης της Χερσονήσου.
2: Ο πρώτος κόμβος έχει ήδη ολοκληρωθεί στην περιοχή της Αρίνας μετά το κακό όρος, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται στη Σταλίδα. Ο τρίτος προσωρινός κόμβος θα κατασκευαστεί μέσα στη Χερσόνησο.
3: Οι τρεις κόμβοι θα είναι έτοιμοι τις επόμενες ημέρες, δουλεύονται κάθε μέρα από την υπηρεσία μας, και μετά την λήξη της τουριστικής σεζόν ίσως ή οριακά θα παρέμβουν στους επόμενους τρεις που έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε χαρούμενοι που η ανάγκη των περιστάσεων οδηγεί στην υλοποίηση αυτών των κόμβων. Παρουσιάζουμε το σχεδιασμό μας και προχωράμε στα επόμενα.
2: Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθούν ακόμη 3 προσωρινοί κόμβοι. Όλοι μαζί θα λειτουργήσουν ως μεταβατική λύση μέχρι να υλοποιηθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση ολόκληρου του άξονα, η οποία προβλέπει συνολικά 15 κυκλικούς κόμβους, μονοδρομήσεις στους παραδρόμους και έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
3: Αυτοί οι 3 κόμβοι λοιπόν έχουν στόχο την μείωση της ταχύτητας των χρηστών της οδού και με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της οδικής ασφάλειας για μια περιοχή με πυκνή τουριστική κίνηση και σημεία μεγάλης επικινδυνότητας, αυτά στα οποία παρεμβαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλοι 3 κόμβοι στην είσοδο των Μαλίων, στο Λιτός και στην Ανάληψη, οι οποίοι θα γίνουν σε υστερότερο χρόνο, και όλοι αυτοί οι 6 προσωρινοί κόμβοι θα είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση πριν την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της μελέτης για όλο τον άξονα της παλιάς Εθνικής Οδού από Γούρνες μέχρι Μάλια, ο οποίος μελετάται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια με την χρηματοδότηση φυσικά της μελέτης.
1: Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε προημερών στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ρεθεμιώτικα Νέα, ο 6χρονος έχει πλέον εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του. Οι θεράποντες γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, τονίζοντας ωστόσο ότι το αγοράκι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του και πως θα απαιτηθεί χρόνο.

0: πλάνος για να διαπιστωθεί η πλήρης έκβαση της αποκατάστασής του. Αγώνας δρόμου για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 155.000 εταιριών παραμένουν στον αέρα, μπροστά στον ορατό κίνδυνο επιβολής προστιμών και προσαυξήσεων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
2: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πόσο τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 37, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προσπληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν 155 που αυτή τη στιγμή είναι καταθέτες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής πορείας διαμαρτυρίας.

0: κατά του ΝΑΤΟ. Η ένταση σημειώθηκε υπό το πρίσμα των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ιστορική σύνοδο κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας.
1: Σε περισσότερες από 100 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας στην Άγκυρα στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγει από την χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπιών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Η διαδήλωση είχε ως βασικό αίτημα την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα με μεγάλες προσδοκίες και τη δοκιμασία βεβαίως της Ευρώπης πρώτων πυλών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
3: Η πρώτη προπόνηση του Όφη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο Όφη καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
4: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
6: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
7: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
8: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
7: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
8: And to be competitive in all the competition.
7: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
8: To show what we are able to do.
7: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
3: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
4: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
5: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη στην ομάδα του Όφη δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
4: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
6: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
3: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,93%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 293,45 εκατομμύρια ευρώ. 67 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 53 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε και απόψε για το 14ο, παρακαλώ, box out της εφετινής σεζόν, του εφετινού τρίτου στη σειρά κύκλου εκπομπών πάντοτε στη τηλεόραση Κρέτα και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου, που εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός, που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας προσφέρουν υγεία, ευεξία, δροσιά και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου του 2026. Σαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου του 1860, γεννήθηκε ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, ο Άντον Τσέχοφ. Ένα έργο του οποίου ο Χαμελέον ταιριάζει απολύτως στο πνεύμα, στο ύφος και στο ήθος της σημερινής εκπομπής. Αλέξανδρος Γιούτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι μεσούσεις της σεζόν, με μάτς πίσω, με μάτς μπροστά. Δεν είναι και πολύ εύκολο να... Αλλά αναλώνει το λιγοστό ελεύθερο χρόνο στις εκπομπές.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δική μου ευχαρίστηση.
0: Ήσουν ένας ποδοσφαιρικός χαμελέον. Νομίζω ότι ήσουν. Θυμάμαι, είχαμε κάνει. Και το λέω όχι για να σε κολακεύσω, να δημιουργήσω το κατάλληλο πρόσωπο. Εδώ μια από τις πιο ωραίες συνέντευξεις ποδοσφαιρικές που έχω κάνει ποτέ. Την είχαμε κάνει μαζί λίγες μέρες αφότου αποσύρθηκε, στο Μάιο του 2020. Και μου είχες πει κάτι που το έχω συγκρατήσει. Σου πω να σου υπενθυμίσω ακριβώς τι μου είχες πει. Ότι φόραγα τα σπίδες, προσαρμοζόμουν σε όλες τις συνθήκες και κοίταζα μπροστά.
1: Θυμάμαι τη συνέντευξη. Καταρχήν τη θυμάμαι. Συνεχίζω να συμφωνώ σε αυτό που σου είπα. Θεωρώ ότι είχα την ικανότητα να προσαρμόζομαι σε όλες τις συνθήκες, γιατί κατά τη διάρκεια της καριέρας μου άλλαξα αρκετά περιβάλλοντα, ομάδες, χώρες και διάφορες καταστάσεις. Οπότε θέλοντας και μη έπρεπε να προσαρμοστώ, γιατί είχα σαν στόχο και ήθελα να πετύχω σε αυτό που επέλεξα να κάνω, οπότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος.
0: Πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή και για ένα παιδί, γιατί τότε ήσουν παιδί, ήσουν νεαρός, ήσουν έφηβος, μετά μεγάλωσες και ανδρώθηκες, να γίνεται πολύ συχνά, και αυτό συνέβαινε κατά φοράδικα, το εξυλαστήριο θύμα. Δηλαδή ενοχλούσε εμένα. Παρακολουθώντας τα μακριά, φαντάζομαι πώς ενοχλούσε.
1: Προφανώς δεν ήταν και ευχάριστο. Προφανώς ήταν δύσκολο. Υπήρχαν και περιόδους που έως ένα σημείο σίγουρα, όπως είπες, ένα νεαρό παιδί με επηρέαζε, με ενοχλούσε. Με στενοχλούσε.

0: να χωρούσε, εμένα και τον περίγυρό μου εννοείται, αλλά όπως είπα, και εγώ το θεωρούσα σε ένα σημείο άδικο. Από εκεί πέρα εγώ πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στις ικανότητές μου, ήμουν σίγουρος για μένα, οπότε κοιτούσα μόνο μπροστά.
1: Ξέρεις, εγώ το είχα συγκρίνει και τότε, συνέντευξη που κάναμε, είναι ένα τραγούδι Τάκη του Μουσαφίρου, λέει, αυτή ο ψηλός αναφερόταν στον Αντωνιάδη, τον Αντώνη, γιατί ήταν μια εποχή που ό,τι κακό συνέβαινε στο Μάνεκο, το φόρτωνα στον Αντωνιάδη και το τραγούδι ήταν όλα τα αυτή ο ψηλός, και επειδή και εσύ είσαι ψηλό παλιγάρι, ναι, ίσχυε ναι. Απόλυτα αυτό και στη δική σου περίπτωση όλα τα αυτή ο ψηλός, δηλαδή φαντάζομαι ότι μόνο την πανδημία δεν σου χρέωσαν.
0: Ναι, έχω ακούσει αρκετά,
1: Ή τα μνημόνια ή οτιδήποτε. Τι σου έμεινε αυτό που λένε η επίγευση από την καριέρα σου που σε πείσμα, εγώ το λέω και το χρεώνομαι εγώ. Εντάξει, το χρεώνεσαι κι εσύ, εσύ το χρεώθηκες, το φάγες στο πετσί σου. Τι σου έμεινε ως επίγευση από αυτή την πραγματικά σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα?
0: Μου έμεινε μια ικανοποίηση ότι κατάφερα το όνειρό μου, σίγουρα. Ένα στόχο που είχα βάλει από μικρός. Ένα όνειρο παίζοντας στη γειτονιά και σκεφτόμενος τον εαυτό μου σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα, σε μια ομάδα του εξωτερικού, στην εθνική ομάδα. Οπότε σίγουρα μου έμεινε η επίγευση της ευχαρίστησης ότι ικανοποίησα και, ικανοποίησα και τους οικείους μου, την οικογένειά μου και όλο αυτό το όνειρο που πέτυχα. Και γεμάτος από παραστάσεις, από εμπειρίες, από, όπως προείπα, διαφορετικές κουλτούρες, χώρες, γλώσσες και όλα αυτά νομίζω με γέμισαν σαν άνθρωπο και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα.
1: Επικαλούμε ξανά τη συνέντευξή μας την προεξαετία μου και σου πει ότι αν έβγαζε μια αυτοβιογραφία το βιβλίο τη ζωή σου, θα βάζει τίτλο Ήρεμη δύναμη. Σε βοήθησε αυτό? Ήταν η εσωτερική άμυνά σου?
0: Μάλλον δεν το έχω αναλύσει έτσι και πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα είναι η εσωτερική μου δύναμη που όποια εμπόδια βρήκα μπροστά μου τα υπερνίκησα και κατάφερα από όλη αυτή την κατάσταση να βγω, ας πούμε, δυνατός και να καταφέρω ό,τι κατάφερα στην καριέρα μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει καταστάσεις και εμένα αυτός ήταν ο τρόπος μου. Αυτός ήμουνα και νομίζω ότι με βοήθησε.
1: Λοιπόν, να ξετελείξουμε λίγο το κουβάρι τώρα. Εσύ γεννιέσαι 13 Φεβρουαρίου του 1985.
0: Ναι.
1: Στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, πού, στην Κατερίνη.
0: Στην Κατερίνη. Γεννιέμαι, ναι. Αλλά πολύ μικρός, με την οικογένειά μου πηγαίνουμε στη Γερμανία, μετανάστες, Έλληνες.
1: Στη Στουτκάρδη.
0: Ναι, έξω από τη Στουτκάρδη. Ο μπαμπάς, η μαμά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελληνικά εστιατόρια. Οπότε τα πρώτα 9 χρόνια της ζωής μου τα περνάω στη Γερμανία. Και στα 9 μου επιστρέφουμε στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ της Γερμανίας, δεν το άρεσε, ήθελε να γυρίσει πάλι στην πατρίδα. Και
1: πήγαινε, οπότε... Πήγαινε τότε το μυαλό σου που ήσουν 6, 7, 8, 9 χρονών, ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζε στην Γερμανία και θα έπαιζε κιόλα σε μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές ομάδες και πάλι λίγο να παίρνεις και έναν ευρωπαϊκό σύνολο?
0: Όχι. Δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου τόσο μακριά. Τότε πολύ μικρό παιδί, ευχαριστιόμουν το ποδόσφαιρο, ένιωθα ότι μου άρεσε, δεν μπορούσα να σκεφτείς τόσο μακριά στα 7, στα 8, στα 9 σου. Το μόνο που θυμάμαι στα 9 μου ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένος που φεύγω από το περιβάλλον μου τότε, το σχολείο, το γερμανικό κτλ. Και έφευγα για την Ελλάδα. Άσχετα που μετά εννοείται μου άρεσε που ήρθα πάλι πίσω στη...
1: Εκεί κατάλαβες ότι θα μπορούσε το ποδόσφαιρο να είναι δεύτερο επάγγελμά σου, γιατί στα 7 και τα 8 και τα 9 και ίσως και μέχρι τα 15 και ίσως και όταν οριμάζεις και γίνεσαι έφηβος, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι πιθανόν αυτό θα είναι το επάγγελμά σου, αλλά πότε κατάλαβες ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι το μέλλον σου?
0: Ίσως στην ηλικία των 15, 16, εκεί που συμμετείχα στις μικτές της Πιερίας, στην Εθνική Ομάδα Παιδών, εκεί αρχίζει σιγά-σιγά, σίγουρα κάπως σοβαρεύει, σκέφτεσαι, βλέπεις, προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον, μιλάνε για σένα στην πόλη, στο περίγυρο που βρίσκεσαι και στην κοινωνία που ζεις. Οπότε σιγά-σιγά άρχιζε αυτό το όνειρο να γίνεται σιγά-σιγά πιο πολύ σαν στόχος, να καταφέρω το επόμενο επίτευγμα, να παίξω στην Εθνική Νέων, Παιδών κτλ.
1: Είχε συναντήσει τότε στις μικτές κανέναν παίκτη με τον οποίο ξαναβρεθήκατε μετά?
0: Στις μικτές δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν έχω συναντήσει από άλλους νομούς. Όμως στη μικτή Πιερίας, επειδή γενικά η Κατερίνη βγάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει βγάλει, έχουμε παίξει μετά συμπαίκτες σε ψηλότερο επίπεδο, τότε που ήμασταν ακόμα στις μικτές. Οπότε και γενικά επειδή η Κατερίνη βγάζει ποδοσφαιριστές, έτυχε με παιδιά που παίζαμε στα 15-16 μαζί να έχουμε παίξει και σε ψηλότερο επίπεδο.
1: Είχες εκείνη την εποχή ίνδαλμα? Δηλαδή υπήρχε παίκτης, δεν κάνω τον έξυπνο, ξέρω ποιον θα μου πεις, δεν ξέρω αν ήταν το τότε ίνδαλμά σου ή το κατοπινό. Εντάξει, έχω.

0: Έχω κάβα.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι που μάλλον δεν το έχω πει ποτέ. Και ίνδαλμα δεν είχα τότε σε αυτήν την ηλικία, ούτε μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε έναν ποδοσφαιριστή. Θυμάμαι όμως τα 9 μου χρόνια που παρακολουθούσα το Μουντιάλ του 1994 και επειδή βλέπω και τη φανέλα εκεί, ήμουνα Ιταλία από μικρός. Τότε όλο αυτό το Ρομπέρτο Μπάτζιο και τα λοιπά, θυμάμαι ότι είχα αφήσα του στο δωμάτιό μου.
0: Του Μπάτζιο,
1: ναι, του Μπάτζιο.
0: Ο Πίρλο, ο Ανδρέα Πίρλο που έχεις πει μια-δυο φορές ναι, και ναι, μου το έχεις πει και την προηγούμενη. Τι σου άρεσε, τι σε έφτιαχνε στον Πίρλο?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ποδοσφαιρική τοξιδέρκεια. Ένας ποδοσφαιριστής που ούτε γρήγορος ήταν, ούτε δυνατός. Παίζοντας στο χώρο του κέντρου να παίξει ένα τόσο ψηλό επίπεδο, σημαίνει ότι είχε άλλα στοιχεία σε τρομερά υψηλό βαθμό, τεχνική κατάρτιση και κυρίως, όπως είπα, ποδοσφαιρική οξυδέρκεια, πάρα πολύ έξυπνος. Και γενικά, επειδή αγωνίστηκα και εγώ στο χώρο του κέντρου, σίγουρα πρέπει να διαχειρίζεις διάφορες καταστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είσαι ο φάρος θεωρητικά του παιχνιδιού και νομίζω ότι οι έξυπνοι παίκτες πάντα μου άρεσαν.
0: Έπαιξε σε άλλες θέσεις?
1: Λόγω της σωματοδομής μου και έχω παίξει
0: πολύ και στόπερ. Ναι, αν σε και θα παίξει στόπερ ή σέντερ φόρ, ας
1: πούμε. Ναι, σέντερ φόρ δεν έχω παίξει ποτέ. Στόπερ έχω παίξει και στο υψηλό επίπεδο σε κάποια παιχνίδια που χρειάστηκε, που έπρεπε κτλ. Γιατί οι θέσεις είναι. Κάποιος θα τύχει να αμυντικό χάφ, θα μπορεί να παίξει και στόπερ. Τώρα, πολύ μικρός στις ηλικίες που δεν υπήρχαν θέσεις, εντάξει, έχω παίξει και πιο μπροστά κτλ. Αλλά όταν όσο μεγάλωνα, τα στοιχεία μου ήταν πιο πολύ παίχτης του κέντρου.
0: Ποια είναι η. Η μαγεία, θα κάνω ένα λογοπαίγνιο τώρα, η μαγεία και η μαγεία του να παίζεις εξάρι. Τι φτιάχνει ένα παίχτη να παίζει σε αυτή τη θέση?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει να, ας μου επιτραπεί έκφραση, να κουμαντάρεις κάποια πράγματα της ομάδας, που να υπάρχει μια αμυντική ισορροπία, επιθετική ισορροπία, είσαι ο γενικός ιδίνο νους της ομάδος, οπότε αναπτύσσεις και τέτοια χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η ταχύτητα μπορεί να μην είναι το πρώτο που χρειάζεται για αυτή τη θέση. Σίγουρα, όσο πιο ταχύς είσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά σε σχέση με άλλες θέσεις που μπορεί να παίξεις και μόνο με κάποια αθλητικά προσόντα, νομίζω ότι αυτή η θέση περιέχει και άλλα, ίσως εγκεφαλικά, να είσαι εγκεφαλικά πιο έξυπνος, τέλος πάντων, να μην το πω έτσι, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεις καταστάσεις.
0: Είχες. Υπάρχει το άμπο στο Μουντιάλ του 1994. Δηλαδή, εσύ στο Μουντιάλ του 1994
1: ήσουν.
0: 9 ετών.
1: 9 ετών.
0: Έχεις μετά άλλη εικόνα που να είναι πολύ δυνατή? Όχι που σε καθόρισε ή που σε σημάδεψε, αλλά που να τη θυμάσαι πολύ έντονα.
1: Σαν τηλεθεατής.
0: Ναι, ναι, σαν θεατής, σαν φίλαθρο, σαν πιτσιρικάς δηλαδή.
1: Νομίζω εκείνο το Μουντιάλ, έτσι, τότε αγάπησα και πιο πολύ την Ιταλία. Έτσι, μου άρεσε σαν εθνική ομάδα που παρακολουθούσα τις εθνικές τότε. Μικρός, αυτή τη στιγμή θυμάμαι πιο πολύ και πιο μεγάλος πάλι μετά το Μουντιάλ του 2006, αν θυμάμαι καλά, πάλι η Ιταλία που το κατέκτησε. Ήμουνα τότε φαν, τότε μου άρεσε και παρακολουθούσαν τότε τα παγκόσμια.
0: Πώς έπεσε στα ραντάρ του Πανιωνίου, πώς ετσίπησε ο Πανιωνίος μετά τον Απόλλωνα στο Λιτόχωρο?
1: Ναι, πώς έγινε αυτό? Γενικά σε εκείνη την ηλικία των 17-16 ετών, επειδή αγωνιζόμουν και στην Εθνική Παίδων, προφανώς οι μεγάλες ομάδες παρακολουθούν τα παιδιά εκείνης της ηλικίας που ξεχωρίζουν. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της, ακόμα και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και των μεγάλων θεωρητικά ελληνικών ομάδων. Έτυχε, παίξαμε κάτι παιχνίδια στη Νέα Σμύρνη, τότε με την Εθνική Νέων. Οι άνθρωποι του Πανιωνίου με είδαν, τους άρεσα και τότε κάνα την επαφή με την οικογένειά μου και κατέληξα εκεί.
0: Είναι τρομερή εμπειρία για ένα πιτσιρικά που είναι teenager ακόμη να παίξει το Camp Nou και να παίξει απέναντι στον Ροναλντίνιο?
1: Είναι τρομερό, γιατί.
0: Που έπαιξε ο Πανιωνίος με την Μπαρσελόνα.
1: Ναι. Εκείνη τη στιγμή ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή, στα 18 μου, καλά-καλά. Κάποιους μήνες στην Αθήνα, ακόμα πήγαινα τρίτη ηλικίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τελειώσει το σχολείο. Γίναν όλα έτσι γρήγορα και εντάξει, τώρα το θυμάσαι κάπως νοσταλγικά, λες τι έκανα τότε, τι έγινε. Αλλά ήταν η διαδικασία αυτή που πήγαν όλα καλά. Τρομερή εμπειρία, εννοείται στα 18 σου να παίζει αντίον της Μπαρτσελόνα στο Camp Nou, έστω και σαν αλλαγή να παίζει αυτές τις εμπειρίες. Αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες πήγα και σχολείο. Δηλαδή, οι συμμαθητές μου ήμασταν μαζί στη DTLQ και με βλέπαν να παίζω στο Καμπ Νου.
0: Έχεις κρατήσει καμία εικόνα από το μάτς αυτό?
1: Έχω κάποιες φωτογραφίες

0: έχω κάπου. Βασικά τις έχει η μαμά κάπου κρατημένες που έχει έτσι ένα
1: άλμπουμ.
0: Αρχείο, ναι, άλμπουμ και τα λοιπά. Και έχω κάποιες φωτογραφίες από
1: εκεί. Πες μου κιόλας ότι άλλαξες φανέλα με τον Ροναλντίνιο.
0: Με τον Ροναλντίνιο όχι, αλλά έχω 1-2 φανέλες της Μπαρσελόνα σίγουρα. Όχι τον Ροναλντίνιο όμως. Έχω όμως κρατήσει. Σπάνια άλλαζα φανέλα γενικά σε όλη την καριέρα. Δεν το πολύ είχα, αλλά έχω καμιά κοσαριά έτσι καλές.
1: Τι έρχεται μετά, δηλαδή ο Πανιούνιος ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος και όχι ακριβώς ο προθάλαμος, γιατί ο Πανιούνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα, παίζει στην πρώτη εθνική, παίζει στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο και μόνο το γεγονός ότι έπαιξε τότε με την Μπαρσελόνα. Αλλά τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι καλό κάνεις και κάτι καλύτερο μπορεί να κάνεις στη συνέχεια.
0: Ναι, τότε προφανώς συνειδητοποιείς ότι έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο αγωνιζόμενος στην Α' Εθνική, σε ομάδα τότε που ήταν στα πολύ καλά της, παίζοντας ευρωπαϊκά παιχνίδια, UEFA, Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες και καλές πορείες. Τότε εγώ σαν νεαρός Έλληνας σιγά σιγά έμπαινα στο γκρουπ και στην ομάδα και εκεί ηλικία των 17 με 20 σίγουρα με το φοβερά θετικό της ομάδας του Πανιούνιου που από μόνη της πάντα βοηθάει και δίνει το χώρο σε παιδιά να φανούν, να εξελιχθούν και να κάνουν το βήμα παραπάνω. Πήγαν όλα καλά και προσέλκυσα και μετά και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
1: Η πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό πώς έγινε?
0: Τώρα, εντάξει,
1: όλα αλήθεια, συμβαίνουν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά τότε επειδή ήμασταν και ο Βαγγέλης
1: ο Μάντιος... Πήγατε και εσύ με τον Μάντιο.
0: Ναι, ήμασταν μια φουρνιά τότε 2-3 παιδιών που παίζαν στην ομάδα, ξεχώριζαν. Νομίζω έδειξε ενδιαφέρον έτσι και για μένα και για τον Βαγγέλη και για τον Νίκο τον Σπυρόπουλο μετά, ο Παναθηναϊκός, και έγινε έτσι γρήγορα. Θυμάμαι καλά, λίγο πριν τελειώσει η σεζόν κιόλα ήταν και πήγαν όλα καλά.
1: Το 2005.
0: 5, ναι.
1: Τι σου έδωσε ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια? Γιατί είναι λίγο. Στον Παναθηναϊκό έμενε να ξαναγυρίσει μετά. Είναι λίγο αντίθετα και αμφίδρομα τα συναισθήματα εκείνη τη εποχή και εμπειρία.
0: Τι μου έδωσε? Καταρχήν, κατέκτησα ένα στόχο που είχα σαν πιτσιρικάς να αγωνιστώ, παρόλο που και ο Πανιούνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, να αγωνιστώ στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, σαν στόχο. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, σίγουρα ικανοποίησα ένα κομμάτι του ονείρου μου, όμως η φιλοδοξία και τα όνειρα δεν σταματάνε. Θα έπρεπε μετά να μπω σε ένα άλλο μονοπάτι και ένα άλλο στίβο, να ανταγωνιστώ ποδοσφαιριστές άλλου επίπεδου, απαιτήσεις άλλο επίπεδο από τον κόσμο, από το σύλλογο, από το μπραντ του συλλόγου και γενικά. Οπότε το κυνήγι δεν σταματάει και οι απαιτήσεις και η φιλοδοξία η δική μου. Μπήκα στο σύλλογο με όλα τα όνειρα που συνέχιζα να είχα, να παίξω στην εθνική ομάδα, αργότερα να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Οπότε μου έδωσε την δυνατότητα να παίξω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, παιχνίδια Champions League, ευρωπαϊκά και ξαναλέω με τις απαιτήσεις ενός μεγάλου συλλόγου που ο κόσμος που έχει και όλη αυτή η δυναμική θα έπρεπε να φανεί αντάξιος.
1: Υπάρχει φιγούρα στον Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή, ενώ συμπαίκτης, που θα μπορούσε ένα νεαρό που μεγάλωνε όπως εσύ εκείνη την εποχή να τον αφήσει με ανοιχτό το στόμα? Δηλαδή έπαιξες τον Μπίσκαν, ο Μπίσκαν είχε πάρει τη Champions League, έπαιξες με το Κονσεϊσάο, με το Σαν Μαρτιάν, με το Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και λέω το Σαν Μαρτιάν γιατί σας είχε βάλει ένα γκολ, ένα ποίημα.
0: Ναι. Εντάξει, παίξει με τρομερό ταλέντο ο Σαν Μαρτιάν. Και να σου είμαι ειλικρινής, Βασίλη, δεν ήμουν ποτέ του να θαυμάσω κάποιον έτσι από μακριά κτλ. Πάντα προσπαθούσα με την καλή έννοια να τον φτάσω, να παλέψω να κερδίσω τη θέση του, πάντα μέσα στα πλαίσια του εφαγωνίζεις εννοείται, και έπαιρνα τα θετικά από αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές που παίζανε σε ένα υψηλό επίπεδο από μένα, όμως δεν σταματούσα να είχα την δίψα και τη θέληση να τους φτάσω, να τους υπερνικήσω και να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα.
1: Αυτό όλο βγάζει μια ανταγωνιστικότητα, έτσι. Δηλαδή δεν είσαι ο τύπος που συμβάζεσαι, ας πούμε.
0: Προφανώς, για να πετύχεις την καριέρα που ονειρεύεσαι, δεν μπορείς να μην είσαι ανταγωνιστικός. Δεν γίνεται από κάθε προπόνηση, από κάθε παιχνίδι, γιατί πρέπει να εξελιχθείς, πρέπει να βελτιωθείς και θα ήταν οξύμορο να μην είσαι ανταγωνιστικός.
1: Για να κάνω τώρα ένα fast forward, μια μετάβαση στο μέλλον, δηλαδή από την εποχή εκείνη στην μεταγενέστερη εποχή. Δεν έκανες και άσχημη καριέρα και ευκαταφρόνητη.

0: Δηλαδή, πήρες τίτλους, έπαιξες έναν ευρωπαϊκό τελικό. Υπήρξες αρχηγός σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Υπήρξες αρχηγός στην Εθνική. Έπαιξες 75 φορές στην Εθνική, έπαιξες σε καλά δύο Μουντιάλ, σε ένα Euro.
1: Καλά πήγε. Εντάξει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είμαι γεμάτος, είμαι ικανοποιημένος. Ικανοποίησα όλες μου τις επιθυμίες και τα όνειρα. Οπότε και όταν σταμάτησα το πόσο ένιωθα γεμάτος, και αυτό είναι το σημαντικό. Να μην σου μπαίνουν ούτε κατάλοιπα, ούτε τις σκέψεις τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα κτλ.
0: Δεν μπαίνεις σε αυτή τη λογική, το what if, ας πούμε. What δεν σε κόβω για να είσαι ενοχικός και...
1: Όλοι θα μπορούσαν να έλεγαν, α, αν έκανα εκεί κάτι. Ναι, πάντα υπάρχει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτή η σκέψη. Νομίζω, είμαι πάντα της άποψης ότι στο τέλος θα πάρεις αυτό που αξίζεις, εκτός κάποιων ελαχίστων περιπτώσεων που η ατυχία σου χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, με ένα σοβαρό τραυματισμό μπορούν να αλλάξουν πράγματα, θέματα υγείας, μπορεί να μην καταφέρεις το limit και το ταβάνι που μπορεί να είχες σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής. Αλλά σε γενικό πλαίσιο, νομίζω, μετά από 15-20 χρόνια καριέρας, ξέρω εγώ, ένας αθλητής, το λέω αυτό σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα πάρει αυτό που αξίζει.
0: Την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο το 2009 για να πας στη Βρέμη, τι σκεφτόσουν, που ξαναγύριζες εκεί που μεγάλωσες και που είχες φύγει από τον Παναθηναϊκό μεσούς στη σεζόν, έτσι.
1: Ναι, μεσούς στη σεζόν, μετά από ένα εξάμηνο που δεν αγωνιζόμουν και πάρα πολύ στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και η Βέρντερ τότε ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο η ομάδα. Το γερμανικό πρωτάθλημα ήταν και είναι σε υψηλό επίπεδο. Οπότε και αυτή μου τη μετάβαση και τη μετακίνηση στην ομάδα της Βρέμης την είδα ως ένα ακόμα σκαλοπάτι να αγωνιστώ σε ένα υψηλό επίπεδο που είναι τα γήπεδα του εξωτερικού.
0: Έμεινες εκεί πόσο καιρό?
1: Έμεινα εκεί ιδανικός για 6 μήνες.
0: 6 μήνες. Ναι. Παίξατε ένα τελικό.
1: Ναι. Όταν πήγα στην ομάδα, η ομάδα έπαιζε στο UEFA. Τελευταία χρονιά που το Europa League ονομαζόταν
0: ακόμα και UEFA, UEFA.
1: Ναι, και η πορεία πήγε ως τον τελικό του UEFA, που στον τέλη το χάσαμε, αλλά ήταν...
0: Με τη Σαχτάρ, με τη Σαχτάρ, δεν ήταν.
1: Ναι, Σαχτάρ, αλλά σπουδαία πορεία, πολύ καλή ομάδα. Εγώ αγωνίστηκα όλο το εξάμηνο εκείνο πολλά παιχνίδια. Ήταν μια καλή εμπειρία που σίγουρα με βοήθησε να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο.
0: Και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
0: Τότε ήταν δύσκολα.
1: Τότε ήταν δύσκολα, ναι.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί τελείωσε ο δανεισμός μου. Η ομάδα της Βρέμης αποφάσισε να μην με κρατήσει, γιατί ξαναγύρισε ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην ίδια θέση με εμένα. Και αυτό έχει μικρή σημασία. Έχει. Και ερχόμενος από ένα τελικό UEFA, παίζοντας τη Βέρντερ Βρέμης κτλ., ήρθα στην ομάδα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χωρίς να με υπολογίζει η ομάδα.
0: Προπονητής τότε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τενκάτε.
0: Ο Τενκάτε.
1: Η ομάδα τότε ήταν σε μια περίοδο μετάβασης από την εποχή του κ. Βαρδινογιάννη στη νέα εποχή.
0: Πολυμετρικότητα.
1: Ναι, ήταν ένα γκρουπ παιχτών που δεν υπολογιζόταν καν από την νέα διοίκηση και από την ομάδα. Οπότε έτσι ήταν μεγάλο το κοντράστ το Μάιο να παίζει τελικό UEFA, να είσαι στην εθνική ομάδα και τον Ιούλιο να είσαι εκτός πλάνων της ομάδας σου και να κάνεις προπόνηση μόνος.
0: Έχεις ξαναμιλήσει για τον Τενκάτε. Μάλλον ήταν ο προπονητής που δεν θα ήθελες να ξαναέχεις ποτέ στην καριέρα σου.
1: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να βγάζω.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις, έχω συναντήσει πολλούς προπονητές.
0: Και σε ρωτάω τώρα, έχει πιο μεγάλη σημασία, όχι η απάντηση σαν και καλά να ξεβράκωσε με τον Τενκάτε. Γιατί είσαι προπονητής τώρα. Δηλαδή τώρα που είσαι προπονητής, βλέπεις ότι πιθανόν να έχεις εκτιμήσει διαφορετικά κάποια πράγματα όταν αγωνιζόσουν. Που τα έβλεπες και λίγο ενθερμό, η τσατίλα είναι αρότερο, γιατί δεν με βάζει, γιατί...
1: Η τσατίλα, τα νεύρα και η απογοήτευση γενικά οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είναι μες στο παιχνίδι. Θεωρώ όμως και όταν ήμουν ποδοσφαιριστής, γιατί ήμουν νοήμων και δεν ήμουν κανένας τρελός, ότι όταν αντιμετωπίζεις με σεβασμό από οποιοδήποτε προπονητή, κανένας ποδοσφαιριστής, πίστεψέ με, δεν θα βγάλει ούτε κακία, ούτε θα νιώσει αδικημένος. Στους εκάστοτε προπονητές που συνεργάστηκα στην καριέρα μου την ποδοσφαιρική, πάνω από τις γνώσεις, την ικανότητα κτλ., νομίζω για μένα έχει σημασία κατά πόσο είσαι ένας σωστός άνθρωπος, καλός στην επικοινωνία, να είσαι ντόμπρος και εντάξει απέναντι στους ποδοσφαιριστές σου. Τώρα, αν θα παίξεις, αν θα σε υπολογίσει μια ομάδα, αν θα είσαι εκτός πλάνων, αυτά όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αντιμετωπίσουν και είναι part of the process που λένε, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε γενικά αυτό που για μένα έχει σημασία είναι η αντιμετώπιση και ο σεβασμός

0: που θα έχει μεταξύ δύο άντρων.
1: Στο μεταξύ θα το θυμάμαι. Παραλίγο να βάλει γκολ στο τελικό στην παράταση.
0: Ναι, έτυχε μια.
1: Στο Βέρντερ Σακτάρ.
0: Ναι. Παραλίγο δεν μα έκατσε.
1: Λοιπόν, και γυρίζει, είναι η κατάσταση λίγο περίεργη στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει τον double εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά εγώ έχω φύγει. Έχω φύγει ενδιάμεσα, ναι. Εκείνο το εξάμεινο που δεν υπολογιζόμουν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το Δεκέμβριο που ήρθε η Γενάρη.
1: Αυτό σε σοκαρέ.
0: Γιατί ναι, με απογοήτευσε.
1: Είσαι και σε μια εποχή ωριμότητα, κλάση. Δεν είσαι πιτσιρικά δηλαδή.
0: Δηλαδή, αν θυμάμαι, αν μπορώ να ξεχωρίσω μία-δύο στιγμές γενικά στην καριέρα μου που είτε πέρασα δύσκολα είτε έπεσα ψυχολογικά κάπως, νομίζω ότι εκείνο το διάστημα ήταν γιατί είναι δύσκολο να. Όχι να θεωρείς, να είσαι σε μια καλή κατάσταση ποδοσφαιρική, να παίζεις τη Βέρντερ Βρέμεν, να παίζεις τελικό κτλ. Να είσαι στην εθνική ομάδα και να. Αυτή η μετάβαση μέσα σε ένα-δύο μήνες να έχεις στην ομάδα του Παναθηναϊκού και να είσαι εκτός πλάνων, είναι δύσκολο να μην σε επηρεάσει και να προπονήσεις ουσιαστικά για 6 μήνες μόνος σου σε ένα γήπεδο ολομόναχος, όντας ακόμα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, γινόταν κλήσεις της εθνικής ομάδας, με καλούσε ο κ. Ρεχάγκλαν, αν δεν κάνω λάθος τότε ήταν, και εγώ ήμουνα εκτός πλάνων κάποιας ομάδας.
1: Πώς το καλύψεις το χαμένο έδαφος τότε? Δηλαδή, εκείνη την εποχή που ο Παναθηναϊκός παίρνει τον ντάμπλ και εσύ προπονείσαι μόνος σου. Μετά από λίγο καιρό είσαι στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σωστά. Ναι. Εκείνο το εξάμεινο σίγουρα είναι δύσκολο να κρατήσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, την πνευματική σου δύναμη, γιατί πρέπει να κρατηθείς σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Προπαινούμενος όμως μόνος σου σε ένα ομαδικό άθλημα δεν είναι εύκολο. Το κατάφερα αυτούς 6 μήνες και μετά το Γενάρη έφυγα, πήγα στην Ιταλία στη Σιένα, που το δεύτερο μισό τη σεζόν αγωνίστηκα. Οπότε πήγα στο Μουντιάλ σε καλή κατάσταση.
1: Ξανά πει ο Μαλεζάνη, μα και κάτσο.
0: Ναι,
1: ξανά ήσασταν στη Σιένα.
0: Ξανά πει ο Μαλεζάνη, ναι. Τότε ο κ. Μαλεζάνη βρισκόταν στη Σιένα, με κάλεσε, είχε ανάγκη από ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση η ομάδα. Και για μένα ήταν μια διέξοδο να πάω να αγωνιστώ σε μια ομάδα.
1: Πώς εξελίσσονται από εκεί πέρα τα πράγματα?
0: Μετά από ένα Μουντιάλ που και αγωνίστηκα και. Η εθνική ομάδα τότε έκανε την πρώτη νίκη που για εκείνη την περίοδο ήταν έτσι ένα.
1: Την Ιγυρία.
0: Ναι, ήταν
1: το ιστορικό μάτς με την Ιγυρία.
0: Ιστορικό, ένα κατόρθωμα για την ομάδα εκείνη τη εποχή. Και εγώ αγωνιζόμενο, θεωρώ σε καλό επίπεδο. Προέκυψε η Racing Santander στην Ισπανία. Μετακόμισα εκεί. Από τι καλύτερε. Έτσι θυμάμαι ωραία αυτή την περίοδο, γιατί ναι, ναι. Πάντα μου άρεσε το Ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Το ξέρω, το έχει πει και τότε.
0: Ναι.
1: Και θυμάσαι επίση, και τώρα ίσω έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Η άποψη την οποία θα εκφράσεις. Τι σου έκανε κλικ, Μαρθελίνο, πώς λέγονταν εγώ,
0: ναι.
1: Στον προπονητή?
0: Επειδή έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Και διαφορετικών σχολών και διαφορετικών φιλοσοφιών.
0: Ναι, αυτό που έχω καταλήξει μετά το πέρας της καριέρας μου είναι ότι λίγοι προπονητές θα σου μείνουν. Λίγοι προπονητές πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτός ήταν ένας από αυτούς. Μεθοδικός, οργανωτικός, πολύ καλός τακτικά. Γι' αυτό ακόμα μέχρι και σήμερα έχουμε επαφές. Μετά το τέλος της καριέρας μου πήγα, παρακολούθησα από κοντά τη δουλειά του.
1: Πού είναι τώρα?
0: Τώρα βρίσκεται στη Villarreal.
1: Στη Villarreal.
0: Στην Ισπανία, σε εννοείται πολύ ψηλό επίπεδο. Και ήταν από τα σημεία της καριέρας μου που λες ότι εκείνη την περίοδο βελτιώθηκα, έμαθα.
1: Ναι.
0: Και πήρες πράγματα για να βελτιωθείς. Γιατί η βελτίωση και η μάθηση δεν σταματάει κατά τη διάρκεια της καριέρας, ακόμα και σε ψηλότερη ηλικία. Θεωρώ ότι πάντα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βελτιώνεται.
1: Από τη Σαντατέρ γυρίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Από τη Σαντατέρ. Όχι, πάω όχι. Για λίγο στη Μονακό.
1: Στη Μονακό, μπράβο. Ναι.
0: Μετά στο Αποέλ και μετά Ελλάδα ξανά.
1: Ζωάρα Μονάκο. Στο Πριγκιπάτο.
0: Στο Πριγκιπάτο ήταν πάλι ένα εξάμεινο
1: μικρό,
0: που δεν πήγε ναι, πολύ καλά. Πολλές αλλαγές στην ομάδα. Καινούριος ιδιοκτήτης τότε ο Ριμπολόβλεφ που ακόμα βρίσκεται στην ομάδα. Έτσι, ένα. Πολλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Ένα χάος λίγο. Δεν πήγε καλά. Τόσο αγωνιστικά εννοώ, ήταν πάλι ένα εξάμεινο που δεν αγωνιστήκα πολύ. Εντάξει, σαν μέρος να ζεις, ωραίο, αλλά επειδή έζησα στο εξωτερικό για το επάγγελμά μου, εγώ αν δεν έπαιζα και δεν αναγωνιζόμουν, όπου και να ήμουν, δεν τα βλέπα ωραία. Οπότε αυτή ήταν η τροφή μου, αυτή ήταν η ικανοποίηση. Ένιωθα ότι τι κάνω στο εξωτερικό, αν δεν αγωνίζομαι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν νιώθα ωραία.
1: Από όλες αυτές τις χώρες που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών χώρων, σε ποια θα μπορούσες να ζήσεις?
0: Θα μπορούσα να ζήσω στην Ισπανία. Εντάξει, έχουμε πολλά κοινά σαν λαοί, σαν κλίμα, πολλά πράγματα. Οπότε ναι, θα μπορούσα εκεί εύκολα να.
1: Στο μυαλό ενός παίκτη που είναι εκείνη την εποχή στο υψηλότερο επίπεδο και που είναι βασικός στέλεχος εθνικής ομάδας,

0: όταν η επιστροφή έχει στοιχεία. Εντάξει, εγώ θα το πω με χοντράδα τώρα, να πάρεις το αίμα σου πίσω από την κοινή γνώμη. Ας πούμε, σου δίνει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να παίξεις. Δηλαδή γυρίζει για να.
1: Όχι, δεν το έβλεπα έτσι καθόλου. Ήταν μια περίοδος που είχα αγωνιστεί μια σεζόν στο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, ένιωθα σε καλή κατάσταση. Προέκυψε η πρόταση του ΠΑΟΚ. Εκείνη την περίοδο είχε μόλις εισέλθει ο κ. Σαββίδης, λίγους μήνες πριν, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα με πολλές φιλοδοξίες, πολλά όνειρα. Ένα καινούριο project. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ τότε που ήταν στην εθνική ομάδα επίσης υψηλού επίπεδου. Οπότε έβλεπες κάτι ότι κάτι καλό πάει να γίνει εκεί. Δεν μου ήταν δύσκολη η απόφαση. Επειδή η καταγωγή μου είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα, πάντα το να έχεις την οικογένεια κοντά και να ζεις κοντά στους ανθρώπους δεν είναι αρνητικό. Οπότε όλο μαζί το, έτσι, το πλάνο ήταν καλό.
0: Συμπαθούσες τον ΠΑΟΚ το μικρός.
1: Εντάξει.
0: Όλοι οι ΠΑΟΚτζήδες είναι αριανοί
1: τώρα. Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν από μικρός έτσι να πω με κάποια ομάδα πολύ, γιατί ναι. Μεγάλωσα στη Γερμανία μέχρι τα 9-10 και όσο έβλεπα ποδόσφαιρο, δηλαδή πιο πολύ να σου πω ήμουν Bayern παρά. Ναι. Αλλά επειδή ο περίγυρος εκεί, ειδικά η καταγωγή μου που είναι από την Κατερίνη, σίγουρα είναι πολλοί κόσμος από υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, μου ήταν όλο πιο εύκολο.
0: Ναι, είναι πιο εύκολο για
1: ενσωμάτωση. Ναι, να ενσωμάτωση ακριβώς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Υπάρχει εικόνα που σου έχει μείνει χαραγμένη στον ΠΑΟΚ?
1: Χαραγμένη είναι μια στιγμή έτσι λίγο άσχημη. Όχι προσωπική, ενώ με την ομάδα, γιατί παίξαμε ένα προκριματικό Champions League τότε με τον ΠΑΟΚ εναντίον τη Σάλκε σε διπλά παιχνίδια. Και ήμασταν τόσο κοντά στο να παίξουν πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, που νομίζω για δική μας αυλεψία, κακή στιγμή, τέλος πάντων κακά λεπτά σε ένα παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και ένιωθα μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ήθελε πώς και πώς αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία να αγωνιστεί το ΠΑΟΚ, και ήμασταν τόσο κοντά και ήταν σίγουρα μια στιγμή που δεν μου έχει μείνει έτσι ωραία.
0: Και εκεί, κόντρα, τα μπιφ που λένε, γιατί έχεις, είναι ένα διάστημα που είναι ο Ίβιτς και ο Άγγελος Ανασιάδης. Είχες θέματα τότε?
1: Εντάξει, με τον κύριο Ίβιτς, ναι, είχαμε κάποια θέματα πάλι, που ξαναλέω είναι θέματα όχι αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα με οποιοδήποτε προπονητής και οποιοδήποτε ομάδα μου πει δεν σε ευλογίζει.
0: Τι δουλειά θα κάνεις?
1: Ναι, εγώ είμαι πρώτος που χαιρετάω και φεύγω. Δεν θα κάτσω να παρακαλέσω για οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ θέμα συμπεριφοράς, αντιμετώπισης και μη σεβασμού. Με τον κύριο Αναστασιάδη δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Όχι, γιατί τη σεζόν που ήταν σαν προπονητής, ίσα ίσα έπαιζα συνέχεια. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που βίωσε στο ποδόσφαιρο?
1: Η στιγμή να παίζω με την εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, ξανά να ξεκινήσω την καριέρα μου, δεν ανταλλάσσεται το αίσθημα να αγωνίζεσαι με την εθνική ομάδα, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω δεν μπορώ να το βάλω πάνω από τίποτα συλλογικό.
0: Και η πιο άσχημη, που σε έφτασε στα όρια των αντοχών σου και δοκίμασε τις

0: τις αντιστάσεις και άσχημη, το χαρακτήρα σου.
1: Ναι, άσχημη είναι η περίοδος που σε μια ομάδα δεν υπολογίζεσαι και δεν εννοώ να μην παίζεις πολύ. Όταν είσαι τελείως εκτός πλάνου και κάνεις μόνο σου προπόνηση, είναι πολύ άσχημο. Και δεύτερον, ένας τραυματισμός που είχα στην καριέρα μου μεγάλος, ευτυχώς δεν είχα άλλους ούτε μικρότερους, ο οποίος μ' άφησε για 6 μήνες περίπου εκτός, είχα σπάσει το πόδι μου. Τότε σε μια κατάσταση πολύ καλή και οντζόμουν στην Ισπανία. Ήταν σε ένα σημείο της καριέρας μου που ιδανικά θα ήθελα να μην συμβεί.
0: Σε ατσάλωναν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν σε τσάντζαν, σου έδιναν παραπάνω κίνητρο. Δηλαδή υπάρχουν μερικά συγκεκριμένες εκφράσεις. Δηλαδή τα παιδιά του Τζίγκερ, το πάλιο Τζιόλι στην Εθνική και Τζιόλι που ήταν στην Ξάνθη του Πανού, σε χαρίζουμε, δεν σε υπολογίζουμε.
1: Εκ του αποτελέσματος σίγουρα με ατσάλωσαν. Σίγουρα. Με στεναχωρούσαν στην αρχή νομίζω πιο πολύ, γιατί ειδικά την περίοδο του Παναθηναϊκού δεν πάβει να είμαι ένα παιδί 23 χρονών, 24 δηλαδή, να υπάρχει ένα τέτοιο κάπως μένος εναντίον ενός τέτοιου παιδιού είναι λίγο τρελό.
0: Αδικαιολόγητο.
1: Αδικαιολόγητο. Βέβαια. Τρελό είναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα, είναι τρελό. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα υποκινούνται και από, τέλος πάντων, από κάποιες άλλες καταστάσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψη του κόσμου. Θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί στη συνέντευξη μου. Υπάρχει ένας κόσμος έξω που με εκτίμησε πολύ σαν προσωπικότητα και σαν ποδοσφαιριστή. Οι προπονητές, οι σύλλογοι που συνεργάστηκα και όλος ο περίγυρος ο καθαρά ποδοσφαιρικός, νομίζω ότι έχω τις καλύτερες σχέσεις και εντυπώσεις, θεωρώ, θέλω να πιστεύω. Οπότε αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα.
0: Τι πουλάγες σε εισαγωγικά η λέξη, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζιόλης, ο αμυντικός χαφ Αλέξανδρος, τι πουλάγε, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, που έκαναν τους προπονητές να τον θέλουν, να τον χρησιμοποιούν, έστω και αν υπήρξαν αυτές οι περιπετειώδεις φάσεις στην καριέρα σου, που έκαναν το Ρεχάγκελ να σε πάρει στο Euro του 2008, το Σάντος στο Μουντιάλ του 10 και του 14, δεν σε πήρε το 12 στο Euro 11.
1: Ναι, ναι. Γιατί από μια περίοδος που δεν αγωνιζόμουν πολύ στο Μονακό. Νομίζω ότι ήμουν ένας ποδοσφαιριστής στη θέση που καταρχήν σαν χαρακτηριστικά, σωματικά, δυνατός, ψηλός, μπορούσα να κερδίσω μονομαχίες στον χώρο του κέντρου, καλός τεχνικά. Οπότε μια ομάδα που θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο ή μπορούσε να υπηρετήσει αυτό το πλάνο. Και σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε τι θα πάρει από αυτόν, ενός επίπεδου και πάνω πάντα. Δύσκολα είχα μεταπτώσει στην απόδοσή μου. Και νομίζω οποιοδήποτε προπονητής θέλει να ξέρει ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή που σήμερα του δώσει το 8, βρέξει χιονίσει. Σε δύσκολες συνθήκες, νομίζω ότι ήμουνα εκεί, δεν κοίταζα να αποφύγω δύσκολες καταστάσεις. Πάνω κάτω, νομίζω αυτά.
0: Εάν δεν είχες γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 1985, αλλά είχες γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 2015, του 2005, του 2025, τι διαφορετικό θα έκανες στη ζωή σου?
1: Ποδοσφαιρικά, σαν
0: ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά.
1: Σαν επιλογές.
0: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει στιγμή που λες ότι διαχειρίστηκες λάθος? Καλά, όλοι μας στη ζωή κάνουμε λάθος. Δηλαδή, είναι και η περιβοήτη ατάκα του Μπέρτο Μπρέχτ στην ιστορία του κυρίου Κόινερ. Του λέει: καλημέρα, κύριε Κόινερ, τι κάνετε? Λέει: πολύ καλά, ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου.
1: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έκανα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω επιλογές καθαρά ομάδων και τα λοιπά, είναι τι έχεις εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, ποιο θεωρείς πιο συμφέρον για σένα και ανάλογα πράττεις. Οπότε τις εκάστοτε στιγμές νομίζω ότι έπρατα σωστά. Πήγαινα σε ομάδες ή επέλεγα ομάδες που έβλεπα ότι με ήθελαν, που είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι.
0: Όταν πήραμε το Euro, ήσουν στο Πανιούνιο. Σωστά.
1: Το 2004. Ναι, στο Πανιούνιο.
0: Τι σου έκανε εντύπωση τότε?
1: Από τα παιδιά που το κατέκτησαν.
0: Ναι, από τα παιδιά που το κατέκτησαν. Ναι. Δηλαδή.
1: Ό,τι έκανε και σε εμάς όλους τον κόσμο.
0: Ο Τρίαμος και το Έπος είναι δεδομένα.
1: Ναι. Ό,τι έκανε. Εντάξει, ήμουν ένα παιδί 19 χρονών. Θυμάμαι, έβλεπα τα παιχνίδια τότε, ήταν και καλοκαίρι, διακοπές. Ήμουν στην Κατερίνη, σε καφετέρειες κτλ. Η ομάδα, τρομερή ομάδα, γιατί μετέπειτα.
0: Έπαιξες μαζί με κάποιους
1: συμπαίκτες. Μπήκα σιγά-σιγά στο κλίμα της ομάδος, είδα όλα αυτά τα παιδιά. Κατάφεραν κάτι φοβερό. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό έχει. Είναι το δέσιμο μιας ομάδας, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν πραγματικά ομάδα μες στο γήπεδο και καλοί ποδοσφαιριστές, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό, δηλαδή, η ένωση μεταξύ τους, το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε και αφού πήγα μετά στην ομάδα, σίγουρα και οι επιτυχίες δένουν τις ομάδες, οπότε ήταν απόρρια και τα επόμενα χρόνια πάνω κάτω πήγε έτσι, γιατί η ομάδα είχε αυτή τον αέρα, την άβρα. της κατάκτησης.
0: Από τις τρεις διοργανώσεις μεγάλες, δηλαδή το Euro του 2008, το Μουντιάλ του 10 και το

0: ατομικά, για μένα ήταν το 2010 πιο... Ήμουνα πιο πολύ involved σε αυτό, πιο πολύ συμμετείχα, τα λοιπά. Αλλά η ομάδα του 2014 και η ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη διοργάνωση ήταν εκεί. Καλή ομάδα, πολύ κοντά στο να αποκριθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Εκεί ήταν μια μεγάλη ευκαιρία σίγουρα να ξεχωρίσει.
1: Όχι στα, Σόνι και καλά, στα 6 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που αποσύρθηκες, αλλά από τότε που ήσουν στα ντουζένια σου. Μέχρι τώρα, τι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο?
0: Νομίζω καταρχήν γενικά το πόσο εξελίσθηκε ραγδαία. Δηλαδή, λίγο να μείνεις πίσω, τώρα το βλέπω και την πλευρά του προπονητή. Ειδικά τακτικά, πλέον όλοι οι προπονητές, ειδικά στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να βρεις προπονητή όχι υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι στη γενιά μου ακόμα δεν είχε μπει τόσο πολύ γενικά και η τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έως ένα σημείο παίζαμε ό,τι ξέραμε, ενώ τώρα νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ περισσότερη πληροφόρηση, πολύ βοήθεια από τα προπονητικά επιτελεία, από επιτελεία γενικά που περιτριγίζουν την ομάδα. Έχει γίνει πολύ πιο specific, πιο στη λεπτομέρεια, όσο πάει και εξελίσσεται. Όσο πάει και εξελίσσεται.
1: Γιατί από το 2014 και πέρα, εσύ σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνη την ομάδα που έπαιξε για τελευταία φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί αποτύχαμε από εκεί και πέρα? Με διάφορους τρόπους, με διάφορους προπονητές.
0: Εντάξει, αυτή η κουβέντα σίγουρα δεν γίνεται έτσι στο πόδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω λάθος επιλογές της διοίκησης της εκάστοτε, από τώρα ποιοι ήταν και τα λοιπά, ούτε καλά-καλά θυμάμαι. Επιλογές σε προπονητές, και αυτό πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε, η επιτυχία του Euro ήρθε, μεγάλο ρόλο έπαιξε ο κ. Ζεχάγκελ, και μετά ο κ. Σάντος παρέλαβε μια ομάδα και μια γενιά ποδοσφαιριστών που τη συνέχισε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Η μετάβαση, η επιλογή των προπονητών κυρίως, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής, δεν ήταν ενδεδειγμένη και δυστυχώς ό,τι φτιάχνετε δύσκολα, εύκολα γκρεμίζεται. Αποδείχτηκε.
1: Εάν ήσουν προπονητής και είχες μεγάλο μπάτζετ, απεριόριστο, από όλους αυτούς που έπαιξες, ποιον θα ήθελες ή σαν ποιον από αυτούς που έπαιξες μαζί θα ήθελες να τον έχεις παίκτη? Όχι σαν και καλά γιατί ήταν μπαλαδόρος και παιχτάρα, αλλά ίσως γιατί και με την
0: τώρα
1: προσωπικότητα.
0: Τι να σου πω,
1: έχεις πει για τον Πιζάρο σε μια συνέντευξη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, υψηλού επίπεδου. Τότε σε εκείνη την ομάδα υπήρχε ο Ντιέγκο της Βέρντερ. Ναι. Μετά βγήκε ο Ζιλ που έπαιξε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά στην Άρσεναλ. Ήταν πολύ σπουδαίοι παίχτες. Τώρα να ξεχωρίσω, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έρχεται έτσι εύκολο στο μυαλό να πω ότι θα έπαιρνα αυτόν, γιατί πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μπορείς να βρεις. Ίσως να ψάχνα κάποιον που πραγματικά ήταν ή team player ή με την προσωπικότητά του θα δίνει πολλά περισσότερα πράγματα από το καθαρά αγωνιστικό που θα ενέπνεε και όλη την ομάδα, νομίζω. Θα ψάχνα ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
1: Υπάρχει αντίπαλος που να σε ζόρισε? Όλους προφανώς τους ποδοσφαιριστές κάποιος κάπου κάποτε τους ζόρισε.
0: Σίγουρα πολλοί θα έχουν περάσει. Επειδή όμως δεν είναι ένα άθλημα που θα παίξει ένας εναντίον ενός, δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής τα λοιπά είτε με έφερε τόσο δύσκολη θέση. Το έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξή μου. Θυμάμαι μια φορά είχαμε παίξει με τον Παναθηναϊκό, ήμουν τότε, εναντίον της Λανς σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και έπεσε στο κέντρο ένας ποδοσφαιριστής.
1: Ο Κεϊτά.
0: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, δηλαδή ακόμα
1: από
0: μου έχει μείνει.
1: Φαντάσου, ναι. Το έχω διαβάσει.
0: Ναι, ναι, το έχω πει και πάντα μου έχει μείνει, δεν ξέρω ποιο λόγο. Που παίξαμε και το παιχνίδι και τελειώνει το παιχνίδι και λέω, τι παιχταράς είναι αυτός? Δηλαδή δεν μπορούσα να του πάρω την μπάλα σε όλο το παιχνίδι ή πάλευα, δεν ξέρω, έδωσα το καλύτερο με αυτό. Και είτε τον πίεζα είτε όχι, δεν τον ένοιαζε. Και μετά από αυτό, δηλαδή, όντως η καριέρα του ήταν τρελή μετά που πήγε στη Σεβίλη, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, αποδείχθηκε ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο και αν δεν είχε ταλέντο και δεν σε έπιαναν τα ραντάρ και οτιδήποτε άλλο, τι θα είχες κάνει στη ζωή σου?
0: Τι θα είχα κάνει?
1: Αυτό που λένε η κουβέντα, βλέπεις ένα παιδάκι και του λες, τι θες να γίνεις αγόρι μου όταν μεγαλώσεις? Τι θα του απαντούσες?
0: Κοίταξε, όσο θυμάμαι τότε τις σκέψεις μου και τις ανησυχίες μου, αν θα ήθελα να ασχοληθώ κάτι πάλι με τον αθλητισμό, ιδανικά.
1: Σε είδα και πιάνε μια ρακέτα του τέννις, εδώ και έκανες και μια κίνηση.
0: Είμαι φαν.
1: Προηγούμενος εδώ στο μαγαζί.
0: Φαν, είναι ένα από τα αθλήματα που ίσως θα ήθελα να ακολουθήσω. Σταματώντας το ποδόσφαιρο, ανοίγω μια παρένθεση, ασχολήθηκα με το τέννις σοβαρά, δηλαδή τα επόμενα, ήδη και ακόμα έτσι παίζω. Πολύ ωραίο άθλημα.
1: Με
0: πολύ...
1: τον Τσέρτα έχει παίξει, παίζει και τον
0: Όχι,
1: Τσέρτα,
0: ακόμα δεν έχουμε παίξει. Θα το προκαλέσω μάλλον σε ένα παιχνίδι. Και με βοήθησε και πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ καλή μετάβαση.

0: βάση μετά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κατά τα άλλα, αν δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, πάντα μου άρεσε έτσι να ασχοληθώ, ίσως σαν ένας μάνατζερ ξενοδοχειακών.
1: Έχεις ασχοληθεί με αυτό ή όχι?
0: Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αλλά αυτό έγινε
1: μετά.
0: Στην Κατερίνη. Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Αυτό έγινε μετέπειτα. Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και πιο νωρίς, σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, και των 17, που είσαι ακόμα στο σχολείο και λες, αν δεν ασχοληθώ με το πόσο τι θα γίνει, να σκεφτόμουν έτσι να. Θα ήθελα να διαχειρίζομαι ξενοδοχείο.
1: Ασχολήθηκες με άλλο σπορ προτού κατασταλάξεις στο ποδόσφαιρο?
0: Σε εκείνη την ηλικία και μπάσκετ έπαιζα και βόλεϊ. Ναι, έπαιζα. Στα σχολεία εκεί είναι ασχολιόμουν.
1: Όταν πήγες στη Σιένα, ήταν ο Ζήσης εκεί.
0: Ναι, τότε ήταν ο Νίκος. Ναι, ναι. Είχαμε την ίδια περίοδο. Ναι. Ο Νίκος ήταν πιο μεγάλο διάστημα εκεί. Εγώ ήμουν μόνο 6 μήνες. Κάναμε και παρέα με τον Νίκο. Εντάξει, σπουδαίο παιδί και αυτός μεγάλη καριέρα. Και σαν χαρακτήρας.
1: Βέβαια. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή τώρα στο τέλος της ημέρας που τώρα πια είσαι προπονητής, είσαι μαζί με τον Χρήστο τον Κόντι. Εδώ στο Ηράκλειο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, θα είναι ο επίλογός μας ο Όφη. Περίμενε, οικογένεια έχεις?
0: Προ λίγων ημερών είμαι πατέρας
1: ενός
0: παιδιού.
1: Μπράβο,
0: και
1: να μπράβο, μπράβο.
0: Στιγμές και περίοδους.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο που λένε, δεν το έχω ακούσει, εγώ δεν είμαι εξαθλητής, αλλά λένε ότι, ξέρεις, και κυρίως τα ομαδικά σπορ, ότι σε οριμάζουν νωρίτερα, σε κάνουν να μπαίνεις από την αρχή στον ανταγωνισμό και στην πίεση.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι, δηλαδή, και το παιδί μου θα ήθελα να είσαι από το βάλω στον αθλητισμό. Νομίζω ότι αποκτάς
1: ναι, μπράβο, τώρα
0: πολλά πράγματα.
1: Λίγες μέρες, Θεσσαλονίκη πάνω που πήγες όταν παίξατε με τον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Μετά την πρόκριση πιτσάκα, ανέβηκες πάνω. Μπράβο,
0: ναι, τώρα πρέπει να είμαι λίγο κοντά στη γυναίκα μου και στο παιδί. Οπότε αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις από πολύ μικρή ηλικία αν ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Να μην παρατάς πράγματα, να επιμένεις, να βελτιώνεσαι, να μην απογοητεύεσαι. Όλα αυτά πρέπει να τα περάσεις για να παίξεις, να αγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένας αθλητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε από άλλο άθλημα, για να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, να κάνει μια αξιόλογη καριέρα, θεωρώ ότι η δύναμη του μυαλού του είναι αυτή που του έχει δώσει αυτό τη δυνατότητα και αυτή έχει έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί τεχνικά, τακτικά, σίγουρα υπήρχαν και άλλα παιδιά στην ηλικία του που ήταν ταλαντούχα, και άλλοι ήταν καλοί μπασκετμπολίστες, και άλλοι ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, και άλλοι ήταν καλοί τενίστες. Το πώς αντιμετωπίζεις τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται μπροστά σου είναι το κλειδί για να πετύχεις.
1: Ακριβώς πριν από τρεις μήνες, 29 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από τον Όφη η αλλαγή, συνεπώς και η έλευση η δική σου μαζί με τον Χρήστο τον Κόντι και τον Διονύση τον Χιώτη. Τώρα παρεμπιπτόντως, η παρέα είναι πολύ ποδοσφαιρική, έτσι, και δεν
0: ναι,
1: είναι το
0: είμαστε ένα team.
1: Θα ήθελα να είμαι σε μια, σε μια αποστολή που θα κάθεστε να κουβεντιάζετε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, είναι, εντάξει, παιδιά που έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο, τώρα ακολουθούμε την πορεία της προπονητικής. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Είχες παρτίδες με την Κρήτη πιο μπροστά?
0: Όχι ιδιαίτερες. Όχι ιδιαίτερες. Παρτίδες με την έννοια να έχω ανθρώπους να έρχομαι εδώ.
1: Μόνο διακοπές.
0: Διακοπές έχω έρθει. Ναι.
1: Από τον Όφη είχες κάποια εικόνα όσο έπαιξες με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανιόνιο, με τον ΠΑΟΚ? Δεν σου είχε μείνει κάτι όταν κατεβήκατε εδώ για να λάβετε την τεχνική ηγεσία και να μπήκες καλά στο Γεντικουλέ? Το Όφη δεν παίζει στο Γεντικουλέ, παίζει στο Πατρίτη.
0: Εντάξει, έχω παίξει στο Γεντικουλέ. Εννοείται, έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής και τον κόσμο του Όφη. Έχω παίξει αντίπαλος. Ξέραμε που ήρθαμε και ξέρω που ήρθα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει προς τα έξω και αυτή είναι και η πραγματικότητα, είναι γενικά ότι η ομάδα είναι ένας υγιής σύλλογος στην Ελλάδα, αρκετά ποδοσφαιρικός, να το πω, με ανθρώπους και στελέχη που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο με ήθος. Και εντάξει, επειδή για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και πάρα πολλά αυτοί οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, είναι σίγουρα από τους σύλλογους που θα ήθελες να εργαστείς, να είσαι μέρος ενός project, μιας διαδικασίας. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που τελευταίους δύο μήνες.
1: Εντάξει, σκέφτομαι τώρα ότι όλες οι ομάδες που έπαιξε στην Ελλάδα είναι 100 χρόνες. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, ο Πανιόνιος, ο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ναι.
1: Και Όφη.
0: Και Όφη, ναι, σαν...
1: Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ενσωματωθεί στην κριτική κουλτούρα, δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν νομίζω. Από τις τόσες ενσωματώσεις που έχω κάνει σε διάφορα μέρη του πλανήτη, νομίζω ότι να έρθει στην Κρήτη δεν είναι το δύσκολο αυτό. Εύκολο.
1: Με τον Κόντι πώς κολλήσατε, τον Χρήστο? Καταρχήν παίξατε στον Πανιόνιο μαζί, συμπαίχτες.
0: Με τον Χρήστο ήμασταν συμπαίχτες, εγώ πιτσιρικάς τότε, ο πιο μεγάλος στον Πανιόνιο. Μετά, όταν πήγα στο ΑΠΟΕΛ σαν ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος τότε σταμάτησε την καριέρα του, ήταν σαν βοηθός προπονητή του κ. Γιωβάνοβιτς. Και μετά, εκεί την περίοδο που εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο και κυρίως την περίοδο της καραντίνας και ήρθαμε πιο κοντά, μιλούσαμε για πράγματα της προπονητικής, σκέψεις, ιδέες κτλ. Οπότε είχαμε αναπτύξει ακόμα μια πιο στενότερη σχέση. Και όταν αποφάσισε και ο Χρήστος να πάει στο Βόλο πριν 2 χρόνια, μου ζητήθηκε να πάω μαζί του σαν συνεργάτη, εννοείται με χαρά μου και για μένα ήταν η πρώτη γεύση από την προπονητική. Και έως τώρα και εννοείται η συνεργασία μας είναι άψογη. Και,
1: και μετά έχετε 2 θητείες μαζί στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Σας ενώνει ένα κύπελο Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό το 24. Και, δηλαδή μεταξύ Βιτόρια και Μπενίτεθ. Και τώρα εδώ στον Όφι. Θυμάμαι την άλλη φορά μου είχες πει. Από τότε πέρασαν 6 χρόνια. Αλλά τότε ουσιαστικά αυτό ήταν θα. Τώρα είναι όμως, έχει γίνει. Είναι μια πραγματικότητα ότι εργάζεσαι ως προπονητής, ότι είσαι προπονητής. Και έχω 2 σκέλη σε αυτή την ερώτηση. Το ένα είναι ότι έβλεπες, όντας ακόμη ποδοσφαιριστής, και επειδή ίσως το επιβάλλει και η θέση, έβλεπες προπονητικά τα μάτς.
0: Αυτό το έκανα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όποτε έπρεπε ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να δω παιχνίδια που ήταν ή άτακτα ή άναρχα. Ακόμα κι αν ήταν για το μάτι
1: ωραία,
0: με πολλά γκολ κτλ. Δεν θα κάτσω να δω ένα τέτοιο παιχνίδι. Ακόμα και τώρα δεν θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι που μπορεί να λήξει 3-2 και να είναι. Πάντα ψάχνω ομάδες που ξέρω ότι ο προπονητής έχει κάποια πράγματα να δείξει τακτικά. Και όντας ακόμα ποδοσφαιριστής, θυμάμαι, έβλεπα πάντα τέτοια παιχνίδια και έβλεπα με τι συστήματα αγωνίζεται η μία ομάδα, πώς παίζει ένα, τι κάνει η τάδε ομάδα. Πάντα με ιντρίγκαρε αυτή να το βλέπω έτσι το παιχνίδι.
1: Και το δεύτερο σκέλος ερώτηση είναι από τι θα εξαρτηθεί και από τι θα κριθεί το να πάρεις μια μεγάλη απόφαση και να φύγεις, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, από το πλάι του Χρήστου, του Κόντι, και να κάνεις όλο καριέρα. Το λέω αυτό και στο δικό μου το μυαλό, βρίσκεται πάντα του Δημήτρη, του ήταν 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτς. Ξαφνικά έφυγε. Και εδώ και 12 χρόνια είναι.
0: Ναι. Τώρα τι μπορεί να είναι αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να είναι το timing, μπορεί να νιώσω εγώ έτοιμος. Yeah. Μπορεί να είναι συνθήκες. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα μπορεί να είναι αυτή η στιγμή. Προς το παρόν απολαμβάνω που είμαι σαν συνεργάτης του Χρήστου. Έχω να πάρω. Μπήκα σταδιακά στην προπονητική και επειδή είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που πρέπει να διαχειρίζει πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις.
1: Συναισθήματα, ψυχές.
0: Ναι, ναι. Καλό είναι να είσαι όσο πιο πολύ προετοιμασμένος γι' αυτό. Ο χώρος δεν είναι εύκολος. Οι ευκαιρίες, οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Οπότε, όταν θα ασχοληθείς με αυτό, καλό είναι να είσαι όσο πιο καλά προετοιμασμένος γίνεται. Και σε αυτή τη διαδικασία βρίσκομαι αυτή την περίοδο.
1: Αν έβλεπες τον Όφι απ' έξω και επειδή έχεις ποδοσφαιρική ματιά και κόβει και το μάτι σου και κόβει και το νιονιό σου, τι θα σου άρεσε σε αυτό που έχετε πλάσει αυτή τη στιγμή, και τι δεν θα σου άρεσε?
0: Καταρχήν, επειδή βρισκόμαστε μόνο 2 μήνες στην ομάδα, εντάξει, θαύματα δεν γίνονται. Κοιτάμε να βελτιώσουμε την ομάδα, μια κατάσταση που παραλάβαμε. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς το καλό, όμως τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μεγάλα. Έτσι θεωρούμε και σαν προπονητικό staff. Οι συνθήκες είναι καλές. Πρέπει όλοι, ενώ από τους ποδοσφαιριστές, το staff και όσοι εργάζονται σε αυτό το σύλλογο, να έχουν φιλοδοξία, και δηλαδή το προπονητικό staff, οι παίχτες, όλοι, γιατί χωρίς φιλοδοξία δεν υπάρχει βελτίωση και είναι προαπαιτούμενο αυτό, αναγκαίο. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν αυτός ο σύλλογος όλο όσο και πάει να βελτιώνεται. Για να είναι και χαρούμενος ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, είναι κοντά της και ζει για αυτήν.
1: Προφανώς όμως είναι ευχάριστο, δηλαδή, ως εργασιακή συνθήκη αυτή τη στιγμή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η εκπομπή θα παίξει 29 Ιανουαρίου. Εμείς μιλάμε 22 Ιανουαρίου, πρωτού υποδεχτείτε τον Πανετολικό και μετά το μάτι στην Τούμπα. Το γεγονός της πολύ μεγάλη νίκης επί της ΑΕΚ και της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Γιατί θα έχει αυτή τη στιγμή ο Όφι την ευκαιρία να παίξει μέσα σε λιγότερο από 1 χρόνο 3 τελικούς. Δηλαδή, 2 τελικούς Κυπέλλου και τον τελικό του Σούπερ Καπ.
0: Σπουδαία ευκαιρία. Έχουμε ένα ημιτελικό με το Λεβαδιακό, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εδώ και 2 χρόνια, ουσιαστικά 1,5 χρόνο, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και δικαίως είναι εκεί που είναι. Θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ημιτελικός. Όμως είναι μια σπουδαία ευκαιρία, όπως είπες. Θα πρέπει να είμαστε στο